0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Οριοθετήθηκε αργά απόψε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, μετά από προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο, ωστόσο νωρίτερα για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Dan Kane, φέρεται να προειδοποιεί συμβούλους του Τραμπ ότι οι στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση με το Ιράν είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με το CNN, τάσεται υπέρ διπλωματικής λύσης, εκτιμώντας ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση θα είχε σοβαρές παράπλευρες συνέπειες. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της Μέκκας παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς στους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελώνη απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για αναλογικά αντίμετρα. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Ντε Λα Εσπρέια, διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει το ναρκοτρομοκρατικό φαινόμενο και τις εγκληματικές οργανώσεις χωρίς εκεχηρία. Τόνισε ότι οι εγκληματίες καλούνται είτε να παραδοθούν είτε να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του κράτους. Προανήγγειλε χρήση ζυζανιοκτώνων κατά των καλλιεργειών κόκας, ενώ δήλωσε ότι έχει τελειώσει η επιλογή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερό του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν το συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλυση, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που προκάλεσε το πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς από τη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσες περιοχές για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια και περιουσίες, ενώ τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο, βόρεια της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου. Δεν απειλήθηκε κάποια επιχείρηση ή άλλη εγκατάσταση, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Τουλάχιστον 60.000 οχήματα πέρασαν χθες στα διόδια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς βομβαρδισμούς με βαλιστικούς πυράβλους που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε 2 συνοικίες της πόλης. 2 νεκροί και 6 τραυματίες χθες στην περιφέρεια Ντινιπετρόφσκ. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία, παραδοσιακή σύμμαχο της Ρωσίας, πραγματοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι σήμερα θα έχει συζητήσεις με τον Σέρβο ομολογό του για θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε χθες νομοσχέδιο για νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θα εξεταστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πιθανότατα τον επόμενο μήνα. Τις κυρώσεις χαιρετίζει Κομισιόν. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο το περιστατικό με ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στο μεταξύ, ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο κατηγορεί η Γερμανία για πλαστό βίντεο σχετικά με παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Για πρόοδο στις συνομιλίες, ο Μάνι Ραν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο χθες Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παραλληλά τόνισε ότι μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα αρούν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν αναζητεί ο κορυφαίος στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ. Περιορισμένες οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ σύμφωνα με το CNN. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν χθες κοινή αμυντική συμφωνία στη Μέκα. Το σύμφωνο μεταξύ των 3 συμμάχων των ΗΠΑ με πλειοψηφία Σουνιτών και Μουσουλμάνων ορίζει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι καθαρά αμυντική. Πάντως έρχεται σε μία εποχή αύξησης των εντάσεων με το σιητικό Ιράν. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους με αφορμή την πρόσφατη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την επαναφορά συνοριακών ελέγχων από τα μεσάνυχτα έως τις 7 Σεπτεμβρίου σε αεροδρόμια και λιμάνια για ταξιδιώτες από την Ιταλία, η οποία ανέστειλε την εφαρμογή της συνθήκης του Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Νότια Ευρώπη με τη λειψιδρία να στερεύνει λίμνες και ποτάμια. Λόγω της ξηρασίας η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Στη ΣΥΠΑ συνετρίβει χθες πυροσβεστικό ελικόπτερο στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στη Γιούτα. Άγνωστα τα αίτια και η τύχη των δύο επιβενόντων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που προκάλεσε το πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς από τη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσεις περιοχές για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια και περιουσίες, ενώ τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο, βόρεια της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου. Δεν απειλήθηκε κάποια επιχείρηση ή άλλη εγκατάσταση, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ενοικοί της πολυκατοικίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Τουλάχιστον 60.000 οχήματα πέρασαν χθες τα διόδια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 3 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε 2 συνοικίες της πόλης. 2 νεκροί και 6 τραυματίες χθες στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία, παραδοσιακή σύμμαχο της Ρωσίας, πραγματοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι σήμερα θα έχει συζητήσεις με τον Σέρβο ομολογό του για θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο το περιστατικό με ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε χθες νομοσχέδιο για νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θα εξεταστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πιθανότατα τον επόμενο μήνα. Τις κυρώσεις χαιρετίζει η Κομισιόν. Για πρόοδο στις συνομιλίες, ο Μάνι Ραν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο χθες Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα τόνισε ότι μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ετοιμότητα και το σθένος των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξήρε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, καλώντας παράλληλα τις μουσουλμανικές χώρες να ενισχύσουν την ενότητά τους απέναντι, όπως ανέφερε, σε εχθρικούς ξένους. Έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν αναζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το CNN. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν χθες Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία, χώρες με πλειοψηφία σουνιτών μουσουλμάνων, σε μια εποχή αύξησης των εντάσεων με το σιητικό Ιράν. Το σύμφωνο ορίζει ότι επίθεση εναντίον μιας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Τουρκία ανέφερε ότι η συμφωνία είναι καθαρά αμυντική και δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους με αφορμή την πρόσφατη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρειο Αφρική. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την επαναφορά συνοριακών ελέγχων από τα μεσάνυχτα έως τις 7 Σεπτεμβρίου σε αεροδρόμια και λιμάνια για ταξιδιώτες από την Ιταλία, η οποία ανέστειλε την εφαρμογή της συνθήκης του Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την Νότια Ευρώπη και λειψιδρία, στερεύει λίμνες και ποτάμια. Λόγω της ξηρασίας η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψύξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Στη ΣΥΠΑ συνετρίβει χθες πυροσβεστικό ελικόπτερο στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στη Γιούτα. Άγνωστα τα αίτια και η τύχη των δύο επιβενόντων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βρόχες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τη φωνική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσεις περιοχές για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια και περιουσίες, ενώ τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο, βόρεια της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Υποέλεγχο η φωτιά που χθες το βράδυ εκδηλώθηκε σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Τουλάχιστον 60.000 οχήματα πέρασαν χθες τα διόδια. Για πρόοδο στις συνομιλίες, ο Μαν Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο χθες Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, τόνισε ότι μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ετοιμότητα και το σθένος των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξήρε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και καλεί σε ενότητα των μουσουλμάνων απέναντι, όπως ανέφερε, σε εχθρικούς ξένους. Έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν αναζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς σύμφωνα με το CNN. Με νέες επιθέσεις κατά συμμάχων της Σαουδικής Αραβίας που συνεργάζονται με το Ριάντ, στο έδαφος της Ιεμένης απειλούν οι αντάρτες Χούθιοι. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν χθες Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία, χώρες με πλειοψηφία σουνιτών μουσουλμάνων, εν μέσω αύξησης των εντάσεων με το σιητικό Ιράν. Το σύμφωνο ορίζει ότι επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Τουρκία ανέφερε ότι η συμφωνία είναι καθαρά αμυντική και δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία, παραδοσιακή σύμμαχο της Ρωσίας, πραγματοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι σήμερα θα έχει συζητήσεις με τον Σέρβο ομολογό του για θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε χθες νομοσχέδιο για νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θα εξεταστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πιθανότατα τον επόμενο μήνα. Τις κυρώσεις χαιρετίζει η Κομισιόν. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο το περιστατικό με ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας με αφορμή την πρόσφατη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την επαναφορά συνοριακών ελέγχων από τα μεσάνυχτα έως τις 7 Σεπτεμβρίου για ταξιδιώτες από την Ιταλία. Η Ρώμη ανέστειλε την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ουάσιγκτον θα προσφέρει 1 δις δολάρια στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο ενός πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφάλειας. Χθες ορκίστηκε νέος πρόεδρος της χώρας, ο Αμπελόρδο Ντελασπρέγια, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει υποσχεθεί ότι θα κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή, εντατικοποιώντας τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών. Στη ΣΥΠΑ συνετρίβει χθες πυροσβεστικό ελικόπτερο στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στη Γιούτα, άγνωστα τα αίτια και η τύχη των 2 επιβενόντων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ουρές στο λιμάνι του Πειραιά. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Ανυπολόγιστη η καταστροφή από τη φωνική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική τη Δευτέρα. Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο στο Βόλοιο. Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην Αχλαδιά Σιτίας. Ελέγχεται η φωτιά σε υπόγειο κατάστημα ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Για πρόοδο στις συνομιλίες Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά ενός από τα κράτη αυτά θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σύγκρουση Ιταλίας-Ισπανίας για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης να έρθει η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης μεταξύ των δύο χωρών. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκίνησε η μεγαλύτερη έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία, ουρές στο λιμάνι του Πειραιά. Το λιμενικό σώμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους. Ανυπολόγιστη καταστροφή από τη φωνική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσες περιοχές για να στηρίξουν όσους έχασαν σπίτια και περιουσίες. Τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδοσική έκταση στο Βελεστίνο, βόρεια της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Για πρόοδο στις συνομιλίες Ομάν-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα τόνισε ότι μόλις ανακοινωθεί αυτή για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν αναζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν σημαντικούς περιορισμούς σύμφωνα με το CNN. Δεν απειλεί το ΝΑΤΟ, η νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι καθαρά αμυντική και δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της προς τη συμμαχία, υποστηρίζει Άγκυρα. Η συμφωνία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Σύγκρουση Ιταλίας-Ισπανίας για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο από το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυγούστου 2026, Σάββατο. Και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην παραγωγή, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8.

σας μέρα. Και πάλι Earth News Radio 105,8 για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε μαζί, την επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέλετε. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, αλλά έχω την αίσθηση ότι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, θα είναι κι άλλο εδώ. Θα είναι κι άλλο πέρα από τον Αύγουστο, θα φτάσουμε και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, άρα έχουμε μπροστά μας χρόνο για μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες. Από εμάς και τις υποχρεώσεις μας εξαρτάται το πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα που μένει μέχρι να αρχίσει να ολοκληρώνει το κύκλος του ελληνικού καλοκαιριού. Και πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, πριν πάμε στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής, ας δούμε πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά θέματα που είναι, θα έλεγα, μέσα στις εφημερίδες και μερικές φορές δεν είναι καν στο πρωτοσέλιδό τους. Πάω λοιπόν, έτσι για να ξεκινήσουμε, στο Weekend Πρόσωπα, στο ένθετο των νέων του Σαββατοκυριακού, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, ένα εξαιρετικό θέμα, ημερολόγιο εντυπώσεων από μια περιοδία. Πρόκειται για πολύ γνωστούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες, οι οποίοι αφηγούνται ιστορίες από την αθέατη πλευρά των καλοκαιρινών τους περιοδιών. Ένα εξαιρετικό θέμα από τη Ζωή Λιάκα και τη Διονυσία Μαρίνου. Και για παράδειγμα παίρνω τον Δημήτρη Καταληφό, τον γνωστό ηθοποιό, και λέει, αφηγούμενος λοιπόν από μια περιοδία του και ένα απρόοπτο, λέει, ήρθε ένα λυκόσκυλο προς το μέρος μου, από τη μια φοβήθηκα, από την άλλη σκεπτόμουν μη φύγει το μικρόφωνο. Ευτυχώς ο βοηθός άρπαξε το σκυλί και το κράταγε στην αγκαλιά του για να μπορέσω να βγω να παίξω στη σκηνή. Είναι ένα αφήγημα από κάποια από τις περιοδίες σου, τις καλοκαιρινές, και πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανάμνηση, η μνήμη που κομίζει από μια καλοκαιρινή της περιοδία, η γνωστή ερμηνεύτρια Ίντρα Κέιν, η οποία λέει ότι η στιγμή που κρατάω ως την πιο συγκινητική είναι η συνάντησή μου με τη δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού, στην παράσταση του Ρεθύμνου. Με το που άκουσα τη φωνή της, θυμήθηκα τα πάντα. Μάλιστα. Και ο Μιχάλης Καλογεράκης, ο τραγουδοποιός, λέει, κοιμάμαι όπου σταθώ, πίνω πολύ νερό. Και λέει ότι από το θέατρο της Άνδρου, στη Βλάστη, αφηγείται δηλαδή τη διαδρομή του μέσα από τις περιοδίες, από το θέατρο της Άνδρου στη Βλάστη Κοζάνης και από το λιμάνι της Ιταίας στο χωριό Μυρτιά. Λάτρεψα την παρέα μου στη Σύρο, στην έπαυλη Τσιροπινά. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ, θα έλεγα, και επίκαιρο και πολύ δροσερό αυτό το θέμα από το Weekend Πρόσωπα από τα νέα. Πάμε στις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών. Έχω ξεχωρίσει, έχει πολύ ενδιαφέρουσα έλλη και αυτό, αλλά έχω ξεχωρίσει μια συνέντευξη της πολύ γνωστής εξαιρετική ηθοποιού, της Στέλλας Φυρογέννη, στην Ωρα Βαλσάμι. Η Στέλλα Φυρογέννη επιστρέφει στην τραγωδία Ίων του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο, και λέει λοιπόν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξή της, η ατιμορρησία διαλύει τα πάντα. Και συνεχίζει ένα άλλο σημείο, όταν το φρικτό και το άδικο μπορούν να συμβούν χωρίς καμία συνέπεια, δεν τραυματίζεται μόνο το θύμα, διαρριγνύεται ολόκληρη ηθική συγκρότηση μιας κοινωνίας. Μάλιστα, το συγκρατούμε και αυτό. Όχι, πριν πάω στον ελεύθερο τύπο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η καθημερινή, και κρατήστε το, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχει να κάνει με ένα φαινόμενο πια που μας απασχολεί όλους καθημερινά, και μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της
στα σχολεία, ειδικά τις ώρες μάλιστα που βλέπω σε μια σειρά από δημοσιεύματα του ξένου τύπου ότι ετοιμάζεται να διδάξει στο Λύκειο, νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρομπότ. Και πάω λοιπόν στην Καθημερινή, στις μέσα σελίδες είναι ένα θέμα με τίτλο «Μέτρα στα σχολεία της Δανίας κατά της αθέμητης χρήσης της AI, της τεχνητής νοημοσύνης». Και λέει το ρεπορτάζ: «Φρένο στις μεθόδους αντιγραφής που γίνονται με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία αναμένεται να εισάγει μια σειρά από μέτρα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα τις προφορικές εξετάσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές θα καλούνται να υπερασπιστούν τα γραπτά τους». Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτό το ρεπορτάζ. Μένω όμως στο ίδιο ρεπορτάζ, σε ένα άλλο του σημείο, και ο υπότιτλος είναι Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Σουηδία, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής μελέτης, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο αριθμός των μαθητών που δέχτηκαν προειδοποίηση ή τιμωρήθηκαν για μη εξουσιοδοτημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε κατά 688% την περίοδο μεταξύ 2023 και 2025, σημειώνει ο Guardian. Επίσης, και αυτό κρατήστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον, κρατήστε το, γιατί αφορά αυτό το εμβληματικό πανεπιστήμιο του Princeton. Συζητήσεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση διεξάγονται, λέει το ρεπορτάζ, παράλληλα τα τελευταία χρόνια και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Princeton ανακοίνωσε προμηνών ότι πρόκειται να αλλάξει έναν από τους βασικούς και πιο παλιούς κώδικες λειτουργίας του. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν στην προ-τεχνητής νοημοσύνης, οι τελικές εξετάσεις στο Princeton πραγματοποιούνται χωρίς επιτήρηση, με τους φοιτητές να δίνουν γραπτή δέσμευση, γραπτή υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να αντιγράψουν. Ωστόσο πλέον, αφού τα περιστατικά αντιγραφής με τη βοήθεια εργαλείων της AI αυξήθηκαν κατακόρυφα, το Πανεπιστήμιο Princeton αποφάσισε να βάλει επιτηρητές θέσεις των εξετάσεων. Θα θυμηθώ πως ήταν αυτή η εγκύκλιος και η εργασία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πάπας για την μεγαλοσύνη της ανθρωπότητας, περιγράφοντας το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και το μυαλό του απέναντι στο φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Το συγκρατούμε και αυτό. Α, και πάω στην τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ναι, στην εξαιρετική πάντα προσέγγιση και ανάλυση του Γιάννη Παπαβάτου, και το θέμα του σήμερα εντοπίζεται, αν θέλετε, πραγματικά σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έπαιξε πολύ ψηλά, όχι μόνο στα ελληνικά μίμια, αλλά και διεθνώς. Πρόκειται για τη συμφωνία που υπέγραψαν, το αμυντικό σύμφωνο, όπως θέλετε πείτε το, της μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Και λέει ο τίτλος του άρθρου του Γιάννη Παπαδάτου στο Κοσμοθεωρείο, είναι «Σουνητικό αμυντικό σύμφωνο». Και ανάμεσα σε άλλα υπογραμμίζει: «Σχεδόν ένα χρόνο κράτησαν διαπραγματεύσεις Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας πριν από την κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφει χθες στη Μέκα. Τις τρεις σουνητικές δυνάμεις εκπροσώπησαν ο οικοδοσπότης πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλάμ, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ο κ. Σαρίφ και φυσικά ο κ. Ερντογάν. Όπως θα παρατηρήσετε», λέει ο Παπαδάτος, «από το τραπέζι το λείπει η Αίγυπτος, που έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Τουρκία και συμβιώνει ικανοποιητικά με τη Σαουδική Αραβία. Όμως δεν κινείται στο ίδιο επίπεδο». Ναι, και λέει επίσης: «Τους τρεις Σουνίτες έφερε κοντύτερα η φωτιά στη Μέση Ανατολή μετά τον Οκτώβριο του 2023, ωστόσο εδώ και δεκαετίες το Πακιστάν παρέχει εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια στο Σαουδαραβικό στρατό». Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση και ένα θέμα το οποίο θα το προσεγγίσουμε, αυτή τη συμφωνία, πολύ αναλυτικά, νομίζω γύρω στις 8 και 20 από ό,τι βλέπω εδώ το πλάνο που έχω μπροστά μου, στις 8 και 20 με έναν εξαιρετικό γνώστη των διεθνών εξελίξεων, τον καθηγητή τον Μάριο Ευθυμίου, που λέω

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι να οργανωθούμε λίγο. Ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα και σε αυτό το, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση για το 15 Αύγουστο, για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, αυτό το Σαββατοκύριακο 8-9 Αυγούστου, τουλάχιστον βλέπουμε ή μαθαίνουμε ότι θα έχουμε αρκετή ζέστη και ισχυρά μελτέμια. Και θέλω, επειδή πολλοί κόσμος μετακινείται για να πάει για τις διακοπές του, για τα μπάνια του, έστω και ολιγοήμερα, θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Καλή σας μέρα, κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς είστε εδώ, ακίνητος φρουρός που λέμε, έτσι.
1: Πάντα οι μετεωρολόγοι έτσι είναι.
0: Πάντα οι μετεωρολόγοι έτσι είναι. Πολύ σωστά. Και οι δημοσιογράφοι έτσι είναι, κύριε Εμμανουήλ.
1: Έτσι, έτσι, σωστό.
0: Τι γίνεται. Είναι, θα έχουμε συνεχόμενη ζέστη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές μέρες σε αυτό το διάστημα.
1: Να πούμε, αυτό θα είναι ένα φαινόμενο που θα απασχολήσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα στην Ανατολική χώρα θα είναι και στα βόρεια. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι για το Σαββατοκύριακο, θα έλεγα. Ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά βάση θα οφείλεται στην ενίσχυση του μελτεμιού.
0: Μάλιστα. Τα μελτέμια θα κυμανθούν μέχρι πώς από φόρ, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Θα ξεκινήσουμε σήμερα που μέσα στο Αιγαίο το μελτέμι θα φτάνει τα 6 και τοπικά στα ανατολικά κομμάτια του Αιγαίου και τα 7 μποφόρ. Αύριο βαθμία στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση του μελτεμιού. Και τη Δευτέρα πλέον θα έχουμε ένα ενισχυμένο μελτέμι που θα πιάνει και ανατολικές υπηρωτικές περιοχές και θα φτάνει τοπικά και τα 8 μποφόρ.
0: Κύριε Εμμανουήλ, οι θερμοκρασίες πάνω κάτω πού θα κυμανθούν?
1: Για σήμερα Σάββατο στην υπηρωτική χώρα θα έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Δεν θα λέγαμε λίγος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα
1: και
0: λέγαμε.
1: Τοπικά στα δυτικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα αύριο θα έχουμε παρόμοιες θερμοκρασίες. Δεν αποκλείται να δούμε κάποια σαραντάρια στη δυτική χώρα.
0: Α, θα φτάσουμε και σαραντάρια.
1: Δεν αποκλείεται να τα αγγίξουμε, σωστό. Και τη Δευτέρα θα έχουμε την πτώση που είπαμε. Που
0: η πτώση θα είναι σε όλη τη χώρα.
1: Θα είναι μικρότερη στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 36, ίσως τοπικά τους 37 βαθμούς. Θα είναι πιο αισθητή στην Ανατολική χώρα, που στην Αττική, ας πούμε, σε πρώτη φάση δεν θα έχουμε πάνω από 34-35 βαθμούς. Και τη Δευτέρα και από Τρίτη, συγγνώμη, και λίγο παρακάτω. Στη βόρεια χώρα θα φτάνει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Κύριε Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσουν οι προβλέψεις σας μέχρι και της Παναγίας. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες μετά τη Δευτέρα, δηλαδή πηγαίνοντας προς Παναγίες θα ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Για 2-3 μέρες μέσα στην καινούργια εβδομάδα θα έχουμε σταθερές θερμοκρασίες. Και στη συνέχεια θα έχουμε μία μικρή άνοδο, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία τώρα που έχουμε, γιατί απέχουμε αρκετά ακόμα
0: από την Παναγία.
1: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε θερμοκρασίες πάλι πιο υψηλές στη δυτική χώρα και χαμηλότερες στην ανατολική.
0: Μάλιστα. Ρωτάω, κύριε Εμμανουήλ, και για τον κόσμο που φεύγει για διακοπές και για εμάς που μένουμε, αλλά κυρίως αν αυτές οι συνθήκες, δηλαδή αυτές οι θερμοκρασίες και αυτή η ένταση των ανέμων δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περιπέτειες πάλι με φωτιές. Είναι ένας παράγοντας αυτός που οφείλουμε
1: αυτό
0: να...
1: Αυτό που θα μας απασχολήσει την επόμενη εβδομάδα και μέχρι της Παναγίας νομίζω θα είναι περισσότερο πάλι οι άνεμοι.
0: Α, οι άνεμοι.
1: Ναι. Ναι, και όχι οι θερμοκρασίες.
0: Σωστό, γιατί είναι χαρακτηριστικό της Μεσογείου και της Ελλάδος τα μελτέμια και μάλιστα με 7 και 8 μποφόρ μερικές φορές.
1: Ακριβώς και θα το δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Εμμανουήλ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε.

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Θα ρίξουμε μια ματιά στο Earth News στην ιστοσελίδα την ενημερωτική της Earth. Πριν όμως να σας πω και μια είδηση πολύ αργά χθες το βράδυ. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στο οποίο προχώρησε η Ελλάδα και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Υποστηρίζει δε ότι το πλαίσιο που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου, δηλαδή χθες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στα αλληλένδετα ζητήματα του Αιγαίου. Μάλιστα, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Λογικά θα υπάρξει και απάντηση σε λίγο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε λοιπόν στο Air News. Πρώτο θέμα, CNN, ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ αναζητά έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν. Περιορισμένες οι στρατιωτικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλο θέμα, ψηλά στο earthnews.gr, είναι στημένη προβοκάτσια το περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, λέει η Μόσχα. Τουρκία αναφέρεται στο θέμα της συμφωνίας που λέγαμε προηγουμένως της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Τουρκία δεν απειλεί το ΝΑΤΟ η νέα αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Μάλιστα και 51 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν μετά την επαναφορά του αποκλεισμού του Ιράν. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που είναι μέχρι τώρα στο earthnews.gr. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και με αρκετό ρεπορτάζ και προσκεκλημένους. Λοιπόν, για την ώρα μουσική ανάσα μέχρι τους ίδιους των ειδησιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται η έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου, το αδιαχώρητο στα λιμάνια, ουρές στον Πειραιά, γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοβασική έκταση στο Βελεστίνο, οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στην Αχλαδιά Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Σύγκρουση Ιταλίας-Ισπανίας για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Για πρόοδο στις συνομιλίες Ομάν-Ιράν, για τα στενά του Ορμούζ κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν απειλεί το ΝΑΤΟ η νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, λέει η Άγκυρα. Έκρηξη στα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

και πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ για αυτή την πρώτη ώρα ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Δέσποινα Σαρκύρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι, εδώ είμαστε και πάμε παρέα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τους κεντρικούς τίτλους, τα πρώτα θέματα των εφημερίδων και μετά θα επανέλθουμε να δούμε αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα. Μπροστά μου, πώς είναι οι εφημερίδες, αυτές που έχω στην έντυπη μορφή, όσες λείπουν από εδώ θα τις δούμε από το διαδίκτυο παρέα. Καθημερινή, πρώτο θέμα, οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού, οι πέντε ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό χώρο ταξικό. Λέει λοιπόν στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή ότι σε πέντε βασικές ζώνες από τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης έως και τις περιοχές ενισχυμένης ειδικής ανάπτυξης κατανέμεται ο εθνικός χώρος σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που οριστικοποιήθηκε ενσωματώντας αλλαγές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες μετά τη διαβούλευση. Οι τουριστικές περιοχές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό κλινών, την έκταση και τον πληθυσμό. Εξειδικευμένες ρυθμίσεις θυσπίζονται για τον νησιωτικό χώρο που χωρίζεται σε τρεις ομάδες με βάση την έκταση. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και αντιλαϊκού κράτους για τις πυρκαγιές, όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής, ο λαός πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, στην πρώτη γραμμή μάχης με τη φωτιά οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μαζί με το λαό αλλά και τις διεκδικήσεις την επόμενη μέρα. Πίσω από τις νέες μεγάλες καταστροφές σημειώνει το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, σε Αττική και Βιωτία, Κρήτη και αλλού βρίσκονται οι ίδιες διαχρονικές αιτίες. Τα δάση και η γη που είναι εμπόρευμα και η πολιτική του κόστους, οφέλους, οι δημοσιονομικοί κόφτες, ο προσανατολισμός της πολιτικής προστασίας, οι ανάγκες πολεμικής προετοιμασίας στις κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος και άλλα. Ελεύθερος τύπος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, φοροοδηγός για δωρεάν, για δωρεές και γονικές παροχές. Επαναλαμβάνω, φοροοδηγός για δωρεές και γονικές παροχές. Πότε επιβάλλεται φόρος και σε ποια περιουσιακά στοιχεία. Ποιος πρέπει να υποβάλει τη δήλωση και πού. Η προθεσμία υποβολής και η διαδικασία βήμα-βήμα. Οι προϋποθέσεις και τα όρια απαλλαγής σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας, αναλυτικοί πίνακες με τις κλίμακες υπολογισμού των φόρων και οι εξαιρέσεις.

Εφημερίδα Τα Νέα. Μαύρη σελίδα για τη δικαιοσύνη στο αρχείο ειδικογραφία. Υποκλοπές. Απόφαση πρόκληση. Αρνητικός ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στα 4 αιτήματα για εκ νέου έρευνα. Αναπερίπτωση είτε επικαλείται νομικούς λόγους είτε υποστηρίζει πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Θυμίζουμε ωστόσο τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο που έχει οριστεί για το Δεκέμβριο. Άλλη μια προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου είναι από τη χθεσινή απόφαση, μετά και από την, αν θέλετε, δεν θα το λέω προσφυγή, μετά και από την κίνηση του κυρίου Σαμαρά να ζητήσει να πέσει φως στην υπόθεση της παρακολούθησης του προσωπικού του τηλεφώνου, αλλά και του κυρίου Σπίρτζη, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Ναυτεμπορική. Ολιστικό σκανάρισμα της εγχώριας αγοράς από ξένους και Έλληνες παίκτες, οι 10 μεγαλύτερες ενεργειακές συμφωνίες. Τι πυροδοτεί τα deals στην ενέργεια. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ενώ ο Μητσοτάκης συνεντευξιάζεται για το πρώτο του αυτοκίνητο, πάτος έκλεισε άρον-άρον το μαξί μου και έφυγε για διακοπές. Χωρίς τέλος η πολιτική και η ηθική κατάπτωση.

η εφημερίδα των συντακτών, ακτινογραφία της οικονομικής ασφυξίας των φορολογούμενων, δεν πληρώνω, άτυπη στάση πληρωμών προς την ευκορία, αυξήθηκαν κατά 19,4 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το τέλος του 2019 ως τον Απρίλιο του 2026, σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ανακυκλώνουν τις οφειλές από φόρο εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ.

0: Εφημερίδα Εστία. Η Ελλάς χάνει τις συμμαχίες της στον αραβικό κόσμο. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Τουρκία και Αίγυπτος. Καταργείται στην πράξη από τα λάθη μας στην Κάσο η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με το Κάιρο. Υπογράφει διεθνή συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, στην οποία διαθέσαμε Patriot, και της Τουρκίας. Έχει να μας πει κάτι και το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα, παρόμοιο θέμα με αυτό της Εστίας. Ιστορική αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Φέρτε πίσω τους Patriot, να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα τα πυραυλικά συστήματα και το προσωπικό που υπηρετεί στο Ριάντ. Κατά την κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν στη Μέκα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, η οποία μάλιστα προβλέπει αμοιβαία αμυντική συνδρομή, η Ελλάδα πρέπει να φέρει πίσω τους Patriot και το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ριάντ. Με συγχωρείτε, γιατί είναι κάποιες που πρέπει να τις δω από το διαδίκτυο. Α, δεν τις έχω όλες μπροστά μου. Και πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν, ωραία, θα επιστρέψουμε να δούμε μετά και τις εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδεται το Σάββατο. Και σε αυτό το σημείο πάω να καλημερίσω τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της Earth News. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξύπνησες πρωί για να πας σε μπάνιο, αλλά νομίζω, για μπάνιο, αλλά νομίζω ότι εκεί οι παραλίες πληρώνεις κάτι παραπάνω από αυτά που μπορείς.
1: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα αρκετά ελεύθερα κομμάτια.
0: Λες να απέδωσε τίποτα το κίνημα της πετσέτας, το θυμάσαι?
1: Σε κάποιες περιοχές νομίζω ότι πέτυχε 100% του στόχου του. Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν εξηλωθεί τα ομπρελοκαθίσματα.
0: Τα ομπρελοκαθίσματα, σωστά του λες.
1: Ναι.
0: Και αυτή
1: οπότε
0: η φρικτή μου
1: απέδωσε.
0: Απέδωσε κάπου. Τώρα το λόγο τον έχει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εντατικοποιεί, ας το πούμε έτσι, τους ελέγχους, καθώς τρέχει η καλοκαιρινή περίοδος και η τουριστική σεζόν, και νομίζω ότι κάποια από τα στοιχεία που βλέπω εδώ όχι απλά το παράκαναν, το παράκαναν, και γι' αυτό αρχίζουν να πέφτουν και τσουχτερά πρόστιμα. Δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν στις παραλίες πάλι.
1: Κοίτα, έχουν υπογραφεί για τη φετινή θερινή περίοδο περίπου 8.000 συμβάσεις παραχώρησης. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, υπάρχουν 8.000 σημεία σε όλη τη χώρα, παραθαλάσσια, πάνω στην παραλία, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο και τα οποία έχουν παραχωρηθεί κατόπιν πληστηριασμού με μισθωτήριο σε ιδιώτες. Προφανώς λοιπόν σε αυτά τα 8.000 μισθωτήρια θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν θα τους ελέγξει ποτέ κανένας, ότι εντάξει και τι έγινε και αν το βάλω το τραπέζι και 3 μέτρα πιο δεξιά και 5 μέτρα πιο αριστερά, και αντί για 50 ξαπλώστρες βάλω 70.
0: Να σου πω κάτι, Άκη, ενώ τρέχεις το ρεπορτάζ, να σου πω κάτι. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και εμείς οι πολίτες και αυτοί που ζουν από τον τουρισμό στα νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές, ένα πράγμα, ότι αν δεν υπάρξει αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αναλύωτο, και αν δεν υπάρξει αναλύωτη αυτή η παράδοση και ο πολιτισμός που φαίνεται μέσα από αυτό το περιβάλλον, θα χαθεί το μεγάλο στοίχημα. Χάνεται και θα χαθεί μαζί και αυτό το εισόδημα που έρχεται από τον τουρισμό. Συγγνώμη που σε διάκοψα, αλλά νομίζω πρέπει να τα λέμε έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, καλά κάνεις και το λες και αυτό, γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του στο πώς διαμορφώνεται η τουριστική πολιτική μιας χώρας. Τώρα, στην Ελλάδα λοιπόν, αφού υπάρχει το πλαίσιο για να μισθώνονται κομμάτια από παραλίες σε ιδιώτες, αφού βέβαια έχει εξασφαλιστεί πρώτα ότι ένα μεγάλο μέρος της παραλίας θα είναι ελεύθερο για τους υπόλοιπους λουόμενους, αφού λοιπόν κάποια κομμάτια μισθώνονται σε ιδιώτες, τουλάχιστον οι ιδιώτες που τα μισθώνουν να τηρούν αυτό που λέει το μισθωτήριο, τον νόμο και τους κανόνες. Αυτό είναι που ζητάνε οι εκτιματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, και γι' αυτό και κάνουν ελέγχους. Δηλαδή, ξαναλέω, 8.000 είναι οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για το φετινό καλοκαίρι και ήδη έχουν γίνει 1500 έλεγχοι. Και είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Θα γίνουν τουλάχιστον άλλοι τόσο, όπως μαθαίνουμε, μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη.

0: από τις επιχειρήσεις και μπορούν και καταγράφουν από τον αέρα αν η επιχείρηση έχει επεκταθεί περισσότερο από όσο λέει το μισθωτήριο ή ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη, από το γραφείο δηλαδή, από τον υπολογιστή, μπορεί να εντοπίσει ένας ελεγκτής αν μια επιχείρηση με βάση την κίνηση που έχει και τον τζίρο και διάφορα άλλα που δηλώνει στην εφορία, αν είναι ύποπτη ότι κάτι τρέχει. Πάνε λοιπόν και κάνουν τους ελέγχους, ξαναλέω, είτε με drone είτε επί τόπου, και διαπιστώνουν ότι η συμμόρφωση φέτος, το ποσοστό συμμόρφωσης φέτος είναι μεγαλύτερο από πέρυσι. Κάτι είναι και αυτό. Μπορεί να φοβούνται τώρα πάνω. Ναι, αποφάσισαν περισσότεροι να συμμορφωθούν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά όταν διαβάζεις τις παραβάσεις, λες δεν είναι δυνατόν.
1: Για λέγε κάποια από τις παραβάσεις
0: λοιπόν,
1: που εντόπισα.
0: Εγώ θα αναφερθώ σε 5-6 περιοχές που έχουμε τα περισσότερα πρόστιμα. Λοιπόν,
1: και δεν είναι μόνο αυτές, απλά αυτές είναι δειγματοληπτικά από τους ελέγχους του Υπουργείου που
0: εννοείται,
1: έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, για να μην ενοχοποιούμε χώρους και περιοχές μόνο, έτσι.
0: Ναι. Όχι, όταν θα βγουν οι επόμενοι 1500 έλεγχοι, είσαι σίγουρος ότι θα είναι άλλες περιοχές μέσα.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Τώρα εδώ λοιπόν οι περισσότεροι έλεγχοι μετά από καταγγελίες έγιναν στην Ανατολική Αττική, στη Ρόδο, τη Χαλκιδική, στην Ηλία, την Καβάλα και τη Ζάκυνθο. Αυτά που έχουν εντοπιστεί είναι κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν δύο παραβάσεις, δύο είναι οι βασικές παραβάσεις. Η πρώτη είναι ότι καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο από αυτό που λέει το μισθωτήριο. Το μισθωτήριο λέει ότι θα απλώσεις τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τα καθίσματα σε μία έκταση, ας πούμε 100 τετραγωνικά, 200 τετραγωνικά, και ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι θα τα απλώσει 300 τετραγωνικά και σου λέει ποιος θα ελέγξει. Λοιπόν, η μία παράβαση λοιπόν που διαπιστώνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ότι απλώνονται περισσότερο από όσο λέει το μισθωτήριο, και η δεύτερη παράβαση είναι ότι με έμεσο τρόπο, δεν λέω με σωματική βία, αλλά με έμεσο τρόπο και με διάφορα προσχήματα παρεμποδίζουν τους λουόμενους να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Θέλει ο άλλος να περάσει, να πάει να κάτσει μόνος του στην παραλία. Δεν θέλει να κάτσει στην ξαπλώστρα και στην ομπρέλα. Και με διάφορους
1: τρόπους. Πολύ καλά κάνει.
0: Ακριβώς τους παρεμποδίζουν. Αυτές είναι οι δύο βασικές παραβάσεις. Βέβαια υπάρχουν και κάποια ακόμα πιο ακραία.
1: Έχω να σου πω πως παρεμποδίζονται εδώ στις παραλίες τις ελεύθερες της Αττικής κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε παραπέρα από εκεί που είναι οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε όλοι και μία πείρα, αλλά είναι καλύτερα να γίνει μια πολύ πιο αναλυτική κουβέντα γι' αυτό. Για πάμε, για να μην σε διακόπτω συνέχεια από το ρεπορτάζ σου.
0: Υπάρχουν ακόμα και μέρη. Ας πούμε, υπάρχει η επιχείρηση η οποία εντοπίστηκε και φαντάζομαι ότι δεν είναι η μοναδική. Αν το ψάξει κανένα σε όλη την Ελλάδα, θα βρει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Η οποία δεν είχε κάνει μισθωτήριο. Δηλαδή είχε απλώσει ομπρέλες, καθίσματα, ξαπλώστρες, και όταν του ζητήσανε τα χαρτιά για να δούνε πώς τα έχεις βάλει εδώ αυτά, που είναι το μισθωτήριό σου, δεν είχε μισθωτήριο να τους προσκομίσει. Δηλαδή απλώς του άρεσε ένα κομμάτι παραλίας και έβαλε ομπρέλες και ξαπλώστρες, χωρίς ποτέ να συνάψει μίσθωση με την κτηματική υπηρεσία. Και τέτοιες περιπτώσεις έχουμε. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα, ξεκινάνε από 6.000 ευρώ, φτάνουν 60.000 ευρώ μόνο για την καταπάτηση. Αν βάλεις μέσα και την παρεμπόδιση λουωμένων, το οποίο είναι έξτρα πρόστιμο, φτάνουμε σε επίπεδα 70.000. Τώρα, ας πούμε, βλέπω μπροστά μου μια επιχείρηση στη Ρόδο έφαγε 73.000 ευρώ, μια άλλη στη Ζάκυνθο έφαγε και αυτή 72.500. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ μεγάλα. Και βέβαια εννοείται ότι το πρόστιμο δεν είναι η μοναδική ποινή. Ίσως η πιο σοβαρή ποινή είναι ότι η επιχείρηση σφραγίζεται και απομακρύνεται. Δεν παραμένει εκεί να ξαναλειτουργήσει, απομακρύνεται. Όταν η παράβαση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Διαφορετικά, αν δεν είναι πολύ σοβαρή, πέφτει το πρόστιμο και σφραγίζεται για λίγες μέρες.
1: Οι έλεγχοι αυτοί, Άκη, έγιναν δειγματοληπτικά με πρωτοβουλία του Υπουργείου ή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες και στη συνέχεια άρχισε η διερεύνησή τους και απλώθηκε μετά?
0: Έγιναν και τα δύο. Υπάρχει η πλατφόρμα MyCost που μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ανώνυμα να μπει και να καταγγείλει ότι σε κάποιο σημείο βλέπει έναν επιχειρηματία και θεωρεί τουλάχιστον ότι υπάρχει παρανομία. Φυσικά θα ελεγχθεί, μπορεί και ο πολίτης να κάνει λάθος, μπορεί να καταγγείλει κάτι το οποίο να είναι νόμιμο, αλλά ο πολίτης πάντως δικαιούται να κάνει μια καταγγελία. Θα έρθουν οι ελεγκτές, θα ελέγξουν,

0: Αν η καταγγελία είναι ακριβής, θα πέσει το πρόστιμο. Εάν είναι όλα ok και έχει κάνει λάθος ο πολίτης, οι ελεγκτές θα αποχωρήσουν. Αυτά είναι τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Μπορεί δηλαδή για μια περιοχή της Ελλάδας να μην υπάρχει καμία καταγγελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κτηματικές υπηρεσίες δεν θα πάνε ποτέ να ελέγξουν. Θα περάσουν δειγματοληπτικά με βάση και την ανάλυση κινδύνου. Ξαναλέω, έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα θέματα. Μπορεί σε άλλα να υπάρχουν ενστάσεις, αλλά σε αυτά τα θέματα, στην ανάλυση κινδύνου, λαμβάνει υπόψη πάρα πολλά πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Λαμβάνει υπόψη ακόμα και το τι δηλώνουν όμορες επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή. Λαμβάνει υπόψη αν θέλει να πιθανολογήσει ότι μια επιχείρηση παρανομεί, ελέγχει ακόμα και τους τζίρους διπλανών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, πληρότητα καταλυμάτων, τα πάντα λαμβάνει υπόψη και βοηθάει πάρα πολύ να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Δεν είναι σίγουρο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταδικάζει κανέναν.
1: Όχι.
0: Απλώς βγάζει πιθανούς παραβάτες και όταν θα πάει ο έλεγχος, αν ο επιχειρηματίας είναι νόμιμος, ξαναλέω, ο ελεγκτής θα σηκωθεί και θα φύγει. Αν δεν είναι νόμιμος, θα του χρεώσει το πρόστιμο και θα τον σφραγίσει.
1: Ακεί. Δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσει τίποτα άλλο. Πάντως είναι.
0: Όχι, το νομίζω ότι είμαστε πλήρεις.
1: Είμαστε πλήρεις και είναι ένα ρεπορτάζ και καλά κάνουμε και το παίζουμε και τώρα. Γιατί ο κόσμος θα πάει στις παραλίες, πάει και θα συνεχίσει να πηγαίνει, γιατί είναι μεγάλο ακόμα το ελληνικό καλοκαίρι. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι σε αυτές τις παραλίες υπάρχουν χώροι ελεύθεροι για τους πολίτες που δεν θέλουν να πάρουν ξαπλώστρες ή οτιδήποτε άλλο. Προτιμούν έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Άκη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Πριν πάμε για τους τίτλους ειδήσεων, τις ειδήσεις, χρωστάω εγώ εφημερίδες. Πάω λοιπόν ηλεκτρονικά, τις βλέπω αυτές. Στο λόγο, τσουχτερές τιμές σε στέγη και καύσιμα. Είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Ο Λόγος. Απογευματινή. Το ειδικό χώρο ταξικό και οι 5 κατηγορίες περιοχών είναι ανάλογο με το θέμα που είχαμε το πρώτο θέμα της καθημερινής. Τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες. Αυστηρή όρη δόμησης και σαφή όρια στις νέες επενδύσεις. Ασπίδα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έμφαση στην αποσυμφόρηση των επιβαρημένων προορισμών. Και για να δω από τις εβδομαδιαίες, η εφημερίδα Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου, την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάει και το Πασόκ δεν πάει διακοπές, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, το κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα παραπολιτικά, σωστά. Λοιπόν, παραπολιτικά, εδώ. Προς 30.000 προσλήψεις αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις, γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, την άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο του 2020-2026, πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μουσική ανάσα και δελτίο ειδήσεων, και εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δεύτερο κύμα εξόδου για τον 15 Αύγουστο, το αδιαχώρητο μέσα και έξω από το λιμάνι του Πειραιά γεμάτα να χωρούν τα πλοία. Το λιμενικό σώμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωρες καθυστερήσεις στο τελωνείο Ευζώνων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Τα δέντρα αποτελούσαν μέρος μιας πυκνής και ιδιαίτερα πράσινης συστοιχίας που βρίσκεται κατά μήκος της οδού Βενιζέλου. Η απόφαση της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη. Για πρόοδο στις συνομιλίες Ομάν-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Δεν απειλεί το ΝΑΤΟ, η νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι καθαρά αμυντική και δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις προς τη συμμαχία, υποστηρίζει η Άγκυρα. Η συμφωνία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους 12 μήνες η αποψήλωση στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα Ντα Σίλβα στην Προεδρία της Βραζιλίας.
0: Ο καιρός.
1: Έως τους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ανεμιβόρη, στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση και καλές διακοπές για όσους ξεκινάτε τώρα στην αντίστροφη μέτρηση για τον 15 Αύγουστο τις διακοπές σας. Και είστε συντονισμένοι στο News Radio 105,8 με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή αυτή τη δεύτερη ώρα, ο Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του News Radio 105,8. Και θέλω να πάμε στο τελωνείο των Ευζώνων, διότι εκείνο ο Τίμος Φακαλής και εικόνες του συνοστισμού. Καλημέρα Τίμο από την Αθήνα, συνοστισμός εκεί στην... στο τελωνείο του...
1: Ο κακός χαμός...
0: γιατί κακός, καλημέρα, καλημέρα Τίμο.
1: Ο καλός χαμός. Ακριβώς, ναι, όλοι με χαμόγελα στα πρόσωπα, έτοιμοι να φορτίσουν μπαταρίες. Έχουμε τεράστιες ουρές εδώ στο τελωνείο των Ευζώνων. Έχουν ενωθεί τα δύο σύνορα.
0: Πώς έγινε αυτό, για πες το.
1: Έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων και των λεωφορείων που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας. Μιλάμε για μια βαλκανική απόβαση. Σέρβοι, Ρουμάνοι, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, του Κωσόβου, αλλά και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τελωνείο των Ευζώνων, προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές. Οι ουρές έχουν μπει στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Από τη μέσα πλευρά είμαστε ήδη 2 χιλιόμετρα. Από τη μέσα πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας έχει φτάσει η ουρά των αυτοκινήτων και των λεωφορείων. Αναμένεται να ξεπεράσουμε σήμερα τις 50.000 διελεύσεις πολιτών. Είναι ένα πολύ δυνατό.
0: 50.000 με οχή. Τα οχήματα ή 50.000 συνολικά.
1: Πολίτες. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, προκειμένου να μην υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο, το έμφραγμα σήμερα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Έχουμε αναστολή βιομετρικών ελέγχων.
1: Έχουμε αναστολή, ναι, γιατί δεν, προκειμένου να γίνεται πιο γρήγορη η διέλευση πολιτών και οχημάτων.
0: Ισπανία και Ιταλία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, προσπαθούν να ξεπεράσουν τις έννοιες. Εμείς προσπαθούμε με άλλο τρόπο.
1: Μπορεί να λέμε Βαλκάνοι, ναι, αλλά συμπεριφέρονται ως Δυτικοευρωπαίοι. Ενώ οι ουρές είναι τεράστιες. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Δεν ακούς ούτε ένα κορνάρισμα. Απολύτως τίποτα. Περιμένουν υπομονετικά.
0: Έτσι είναι.
1: Και έχουν φορτωμένες μπαγαζιέρες, βλέπω ποδήλατα στις χάρες των αυτοκινήτων, άλλοι έχουν τζετ
0: σκι. Πού πάνε όλοι αυτοί, Τίμο,
1: έχουν εικόνα. Τώρα, λοιπόν, οι δύο είναι οι κυριότεροι προορισμοί. Πρώτο πόδι για τους πιο νέους είναι το
0: Χαλκιδική,
1: Χαλκιδική, ναι, Κασάνδρα, κυρίως Πευκοχώρη, Πολύχρονο, Σίβηρη, Παλιούρη, Κρυοπηγή και Πολύχρονο. Οι οικογένειες προτιμούν λίγο πιο ήσυχες καταστάσεις, επιλέγουν Σιθωνία, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Ενώ είναι μεγάλο το κύμα που κατευθύνεται προς ακτές Πιερίας. Είναι πιο low budget διακοπές που επιλέγουν κάποιοι προς τα εκεί. Είναι Κατερινόσκαλα, παραλία Κατερίνης, Λεπτοκαριά, Πλάκα Λιτοχώρου, Νέοι Πόροι και Λιτόχωρο. Και επειδή έρχονται τακτικά κάθε χρόνο οι Βαλκάνοι για διακοπές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πλέον επιλέγουν και νέους προορισμούς όπως είναι η Πάργα. Ακριβώς, τα σύμβολα Θεσπρωτείας επίσης και τα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και κυρίως Λευκάδα. Τώρα, εγώ που τους βλέπω εδώ με τα παράθυρα κατεβασμένα, ήδη έχουν βάλει ελληνική μουσική και περιμένουν να μπουν, έχουν μπει ήδη σε mood ελληνικών διακοπών.
0: Κατεβασμένα και παράθυρα και όχι air condition.
1: Όχι air condition, έχουν όλοι κατεβασμένα παράθυρα και ακούνε ελληνικά τραγούδια. Αυτό...
0: Ελληνικά τραγούδια.
1: Ναι, έχουν βάλει ραδιόφωνο ελληνικό και είναι τέτοιος οι Βαλκάνοι.
0: Ναι, η μουσική, ναι, η μουσική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η μουσική, η ελληνική.
1: Αγαπούν τα ελληνικά λαϊκά.
0: Τιμό, τελικά η Ελλάδα το καλοκαίρι δεν προσφέρεται μόνο για τα νησιά. Είναι βεβαίως μοναδική προορισμή τα νησιά και εγώ θα το πω, οι Κυκλάδες, οι οποίες είναι ένα σπάνιο δημιούργημα, πολύ δύσκολα βλέπεις τέτοιο φυσικό τοπίο, αλλά είναι και άλλες περιοχές, η Βόρεια Ελλάδα πλέον, η οποία και είναι και γενικά η Στεριανή Ελλάδα, η οποία προσφέρεται για μεγάλες αποβράσεις καλοκαιρινές, Και φαίνεται ότι προτιμούν και οι Έλληνες να ταξιδεύουν, και οι αυτοί που μας έρχονται απ' έξω, οι Βαλκάνοι, αλλά και οι Έλληνες πλέον επιλέγουν διαδρομές στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί φαίνεται ότι κερδίζουν κάπως από τις μετακινήσεις. Δηλαδή άλλο πράγμα να μετακινηθεί μια οικογένεια τετραμελής με το αυτοκίνητο, και άλλο πράγμα να πάει με το αεροπλάνο ή με το βαπόρι. Και φαίνεται ότι ακόμα και η διαμονή είναι πιο οικονομική.
1: Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό και κερδίζει συνέχεια έδαφος και η υπεροχή της Καβάλας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και πολλοί Βαλκάνοι έχουν αγοράσει πλέον σπίτια περιμετρικά των ακτών της Καβάλας. Mm-hmm. Αλλά και αρκετοί Έλληνες επιλέγουν να μην ταξιδέψουν μέσω Ραφίνας ή Πειραιά, αλλά τουλάχιστον από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ακριβά πλέον και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το σκέφτονται δυο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν το ταξίδι. Και μένουν κυρίως εδώ Βόρεια Ελλάδα ακτές παραλίας Κατερίνης, Λεπτοκαριάς, Πλάκα Λεπτοχώρου, Πλαταμόνα. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν και την περιοχή του Πηλίου, που επίσης είναι πανέμορφη περιοχή. Αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Και όχι μόνο και με τον. Είναι πραγματικά, επειδή είναι και μοναδικά τα ελληνικά νησιά, για να τα λέμε και αυτά, και όχι μόνο Κυκλάδες, έτσι έχω και λίγο τοπικισμό. Και τα υπόλοιπα νησιά μας είναι υπέροχα. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφη και η υπόλοιπη Ελλάδα. Έτυχε και φέτος το καλοκαίρι να κάνω με το αυτοκίνητο και εγώ μερικές αποδράσεις σε διάφορες μέρη που ίσως τα αγνοούσαν ότι έχουν τόσο καλή θάλασσα, στεριανά που λέμε, στεριανά. Το νησί είναι άλλο ταξίδι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Χωρίς να ξεχνάμε τα νησιά μας.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η χώρα μας. Πέρα από τα νησιά, όπως είναι τα σύμβατα της Εσπρωτείας. Δηλαδή είναι μαγικά είναι η κύρια περιοχή. Τώρα τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει, όπως και η ακτογραμμή εκεί της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης επίσης, που μέχρι τώρα δεν είναι τόσο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, ανεβαίνουν συνεχώς κάθε χρόνο.
0: Ωραία. Όλα καλά, Τίμω, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, λιμάνι Πειραιά, θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί. Καλημέρα, Χρυσίτα Νικητάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είμαι εκεί ακόμα εγώ, έτσι. Δεν με έχεις δει στο βαπόρι.
2: Και εμείς που είμαστε...
0: Μπείτε μέσα, μπείτε μέσα στο βαπόρι και θα στείλουμε άλλους να κάνουν το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, δυσκολεύεται καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, για πες, Χρυσίτα, πώς είναι η κίνηση σήμερα?
2: Ξέρετε, έχω αρχίσει και εγώ να μετράω σαν το στρατό, τρεις και σήμερα και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή?
2: Να φτάσει και σε εμάς η άδεια.
0: Α, εντάξει, ναι. Θα πάμε εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ στον Πειραιά για να φύγεις και εσύ, το δικαιούσε.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω πάντα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, σήμερα ήταν πιο αυξημένη η επιβατική κίνηση.
0: Λογικό είναι.
2: Από τη χθεσινή ημέρα και αύριο, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θα είναι ακόμα πιο αυξημένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, έφυγε και το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Τώρα κοντεύει και ο 15 Αυγούστος σε μία εβδομάδα. Οπότε πολλοί φεύγουν για περισσότερες ημέρες, έτσι, διακοπές, για 10 ημέρες, πάνε στα νησιά τους. Το φιλέστερο προορισμό, πρέπει να σας πω, από το ρεπορτάζ που κάναμε με την κάμερα του ΕΤΟΥΖ, ήταν η Πάρος. Είδαμε πολλούς φοιτητές, είδαμε πολλούς αδερφούς.
0: Ναι, οι νέοι ειδικά πάνε στην Πάρο, και το θυμάμαι και εγώ όταν έδινε η κόρη μου τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Όλα τα παιδιά, μόλις τελειώνει το σχολείο και έχουν δώσει εξετάσεις, φεύγουν για Πάρο. Ήσουν και εσύ εκεί, έτσι.
2: Όταν έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις, πήγα Πάρο με τους φίλους μου, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εμείς όταν τελειώσαμε τις πανελλαδικές, πανελλήνες, πώς λέγαμε τότε, εξετάσεις,
2: ναι,
0: πήραμε το εισιτήριο, το Interrail με το τρένο, που ήταν φτηνό, και ταξιδεύαμε την Ευρώπη. Μιλάμε για 1976. Λοιπόν, όμως πάμε. Φεύγει κόσμος, η Πάρος πραγματικά ένας δημοφιλής τουρισμός. Νομίζω ότι οι Κυκλάδες έχουν πάρα πολύ κίνηση.
2: Φυσικά έχουν πάρα πολύ κίνηση, όμως δεν πάνε πίσω και τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Σωστό.
2: Έχουμε συνέχεια δρομολόγια. Τώρα θα κατευθυνθούμε προς την πύλη Ε8, προς τα εκεί, διότι τώρα που βρισκόμαστε στην Ε7 αναχώρησαν τα πλοία 7 και 25 και 7,5 που βρισκόμαστε κάθε πρωί. Και θέλω να το τονίσω αυτό για όλους όσοι μας ακούνε. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ήδη από τις 6 το πρωί που βρεθήκαμε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στην πρόσβαση προς τις πύλες αναχώρησης, καθώς οι εκδρομοί σε προσέρχονται μαζικά για να ταξιδέψουν για τους αγαπημένους νησιωτικούς προορισμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε ενδεικτικά. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για το Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται, αναμένεται να πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 32 δρομολόγια με ταχύπλα και 22 με οχηματαγωγά. Ενώ χθες ενδεικτικά ταξίδεψαν περισσότεροι από 30.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά και πάνω από 10.500 είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είδατε, σώπα, δεν πάνε πίσω. Αυτό είναι τα επίσημα στοιχεία. Σήμερα αναμένεται, όπως σας είπα, να είναι μεγαλύτερη κίνηση και εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν περισσότεροι από 31.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 11.500 επιβάτες. Αύριο αναμένουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση, περισσότεροι από 34.000 επιβάτες. Μου έκανε εντύπωση, διότι έχουμε βρεθεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στο λιμάνι του Πειραιά και την Παρασκευή βλέπω την πιο αυξημένη κίνηση, καθώς μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε και φεύγουν οι Κυριακοί. Οπότε μεγάλη προσοχή και στους οδηγούς που βρίσκονται τώρα καθοδόν και φυσικά μετά το μέσα καλό του ταξίδι.
0: Χρυσίτα, να ξέρεις και ένα μυστικό ακόμα, ότι πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών ή αυτοί που είναι από τα νησιά προτιμούν λίγο τα απογευματινά με τα ταχύπλοα. Για τις Κυκλάδες σου λέω. Μυστικό αυτό.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εμείς, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Ωραία πράγματα οι εκδρομές, τα ταξίδια, οι διακοπές. Πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην καρδιά των θεμάτων της πρώτης γραμμής, των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας. Και καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον κύριο Μάνο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Κάουνας. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτάλη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω να σας αφήσουμε σε καράβι, σε ferry boat, σε αυτοκίνητο, αλλά να είμαστε ταξιδιάρηδες που λέμε.
3: Έχουμε και εμείς και εμείς.
0: Να είμαστε όλοι.
3: Έχουμε σταματήσει την Εθνική Οδό, να σου πω.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια. Έχετε σταματήσει, έτσι. Για να μην έχουμε ενοχές. Ωραία.
3: Όχι, όχι, όχι, βέβαια, σταματήσαμε.
0: Τώρα, καλός ή κακός, κύριε Ευθυμιόπουλε, φαίνεται ότι είναι μείζον θέμα. Τουλάχιστον όπως αναδεικνύεται και από τις εφημερίδες και όπως το είδα και χθες και στα δελτία ειδήσεων, είναι μείζον θέμα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η συμφωνία που υπέγραψαν, αμυντική συμφωνία και συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Πρακτικά δημιουργούνται νέα δεδομένα με αυτή την συμφωνία, νέα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή που αφορούν και την Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, στο πρώτο κομμάτι που με ρωτήσατε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει, όσο αφορά τη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον, υπάρχει ένας, μια πραγματικότητα, μια θρησκευτική πραγματικότητα, η οποία λέει για το θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος υπάρχει στη Μέκα και στη Μεντίνα. Κάτι το οποίο οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα δεν μπορεί να το παρακάμψει και βεβαίως το εκμεταλλεύεται κάθε χώρα για τα δικά της δεδομένα. Όσο αφορά καταρχήν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, οι σχέσεις όπως είναι με όλες τις αραβικές χώρες του κόλπου είναι πάντοτε εκεί πέρα λόγω εμπορικού ισοζυγίου και βεβαίως του θρησκευτικού
0: δεδομένων.
3: Τα τελευταία, όχι μόνο, οι περιοχές αυτές εξαγάγουν προϊόντα από την Ινδία και το Πακιστάν προς τις χώρες του αραβικού κόλπου στο σύνολο και από τον αραβικό κόλπο στη Βόρεια Αφρική και πάει λέγοντας. Αυτά είναι κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί κάποιος να τρέξει ιστορικά και το εκμεταλλεύεται βέβαια ο πρωθυπουργός του Πακιστάν αυτή τη στιγμή, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σχέση που είχε, που είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά, για την κοινή αμυντική πολιτική. Βέβαια ήταν εναντίον της Ινδίας, αλλά το χρησιμοποίησε η Σαουδική Αραβία και βρήκε την ευκαιρία να ενισχύσει τη σχέση της αντιστοίχως. Τώρα, όσο αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει δύο πολιτικές σε σχέση με τον αραβικό κόλπο, την οποία μάλλον δεν έχουμε κατανοήσει ανά τα έτη. Το πρώτο είναι ότι μέρος της πολιτικής της Τουρκίας του 1994, με το οποίο συμπεριλαμβάνεται και η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, είναι μια πολιτική η οποία έχει να κάνει γενικότερα με την Αφρική αλλά και τον αραβικό κόλπο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Να επηρεάσει πολιτικά, εμπορικά, στρατιωτικά και με νέα δεδομένα και θρησκευτικά το ζήτημα το οποίο υπάρχει σε εκείνη την περιοχή, στο ποιος ελέγχει ως δυναμική με κάποια δεδομένα τα οποία τα χρειάζεται η Σαουδική Αραβία, δηλαδή το άνοιγμα της αγοράς που έκανε από το 2017 και μετέπειτα, προσπαθώντας να ανοίξει, ας πούμε, στην παγκόσμια οικονομική αγορά. Αυτό η Τουρκία το εκμεταλλεύεται. Και ακόμα πιο πολύ εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν το γεγονός ότι είναι ένας θρησκευτικός, είναι μια χώρα θρησκευτική λόγω της Μέκκας και της Μεντίνας. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι ότι είναι ο διασυνδετικός κρίκος μουσουλμανισμού προς τη Δύση και υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό το πρίσμα ενισχύονται τις σχέσεις του. Δεύτερον, ενισχύει τις αμυντικές σχέσεις έχοντας κάνει τρομερές εξαγωγές ήδη αμυντικών εξοπλισμών και προσπαθώντας να αποκτήσει πελάτη. Καλύτερος πελάτης αυτή τη στιγμή από τις χώρες του αραβικού κόλπου σε αμυντικό εξοπλισμό δεν μπορεί να υπάρξει, όχι μόνο λόγω του Ιράν, αλλά γιατί θέλουν να προσδώσουν μια σταθερότητα και να δείξουν ότι έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι αναμενόμενα, αν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το γεγονός της προσπάθειας της Τουρκίας με εμπορικό και αμυντικό ισοζύγιο, το οποίο εξελίξεται από το 2017 και σήμερα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο. Αντιθέτως, η Ελλάδα έκανε μια πολύ μεγάλη πολιτική γύρω από αυτό, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό δώρο, ότι στείλαμε τα Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Και τα οποία ήταν και πολύ, φάνηκε ότι είναι και πολύ αποτελεσματικά. Να χέτησαν πόσες επιθέσεις.
3: Όμως δεν κάνεις βαθιά πολιτική με μια συστοιχία Patriot.
0: Μάλιστα. Δεν. Τι εννοείτε δηλαδή?
3: Θα σας πω. Θυμάστε τις τριμερείς, θυμάστε που συζητούσαμε όταν βρισκόμουν στα Μιράτα που σας έλεγα ότι οι στρατηγικές σχέσεις για να ενισχυθούν έχεις πρώτα τους στρατηγικούς κανόνες με τους οποίους δημιουργείς το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό ισοζύγιο και αρχίζεις ενισχύεις τις σχέσεις σου. Οι σχέσεις αυτές αρχίζουν με μια συμφωνία η οποία είναι στρατηγικού περιεχομένου και αναπτύσσονται σε αμυντική συμφωνία η οποία βάζεις ρίζες εμπορικές κυρίως και με τις οποίες χτίζεις. Η Ελλάδα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια πολιτική η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Θυμάστε τις σχέσεις Ελλάδα-Κύπρο-Εμιράτα ως παραδείγματος χάρη. Θυμάστε τις σχέσεις Ελλάδα-Σαουδική Αραβία. Πού είναι η ενισχυμένη πολιτική, δηλαδή εμπορικά, κατασκευαστικές εταιρείες, πλοία, τα οποία έχουμε, οι πλειοκτήτες, το έχω πει και τηλεοπτικά στην ΕΡΤ, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την εξαγωγή πετρελαίου και αερίου, τόσο από την Σαουδική Αραβία δυτικά ή ανατολικά, όπως επίσης και από τη μεριά του Κατάρ, όπως από τη μεριά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ακόμα και το ΟΜΑΝ.
0: Κάποτε χτίζαμε σε όλες τις αραβικές χώρες οι ελληνικές κατασκευαστικές.
3: Και ακόμα χτίζουμε, υπάρχουν ακόμα ελληνικές εταιρείες εκεί. Βεβαίως. Όμως έπρεπε να ενισχύσουμε τον ρόλο. Τι έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός λοιπόν? Έπρεπε ο Πρωθυπουργός να πάρει πολύ μεγάλες εταιρείες και μεσαίες εταιρείες, να τις ενισχύσει και να πάει να συνάψει συμφωνίες πριν ακόμα αυτές οι συμφωνίες γινόντουσαν με άλλες χώρες. Αντιθέτως, η Τουρκία έκανε μια κίνηση η οποία ήταν συγκεκριμένη, δηλαδή χτίζει πάνω σε αυτό, ενώ η Ελλάδα κάποια στιγμή, ενώ άρχισε να ανεβαίνει, κάποια στιγμή το άρχισε. Και που το σταμάτησε με τις στοιχείες του Patriot. Γιατί? Για να μην υπάρχει κριτική τι θέλουν τα ελληνικά εξοπλιστικά, τα ελληνικοί οπλισμοί και ούτω καθεξής. Όμως, αν θυμάστε καλά πρόσφατα, όλα αυτά τα γεγονότα που έγιναν με το Ιράν, είχα βγει και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και είχα πει τότε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη αμυντική ασφάλεια στις χώρες στις οποίες έχουμε στρατηγικές σχέσεις. Γιατί η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία έχει στρατηγικές σχέσεις. Έχει και αμυντικές σχέσεις. Έχει και εκπαιδευτικές στον αμυντικό τομέα σχέσεις και ούτω καθεξής. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν το κάναμε, αλλά ήρθαμε προημερών να πούμε ότι εμείς θα στείλουμε παραδείγματος χάρη απάτσι για να κυνηγάνε τα ντρόνς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μήπως το κάνουμε αργά? Μήπως, γιατί όταν ήταν, όταν το έλεγα πολύ πριν ως παράδειγμα, κάποιοι βαλτήκαν και λένε, μα δεν γίνεται, γιατί να είμαστε εμείς εκεί. Πώς κάνεις στρατηγικές σχέσεις, συνάπτεις μια συμφωνία, βάζεις μια υπογραφή, καθυστερείς να το φέρεις στην στρατηγική συμφωνία με τα Εμιράτα 2,5 χρόνια στο ελληνικό κοινοβούλιο να το κυρώσεις για τη στρατηγική συνεργασία, και έρχεσαι μετά εορτής και λες, α, η Τουρκία κάνει αυτό και είναι εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί περίμενες ότι η Τουρκία δεν θα δει τα δικά της συμφέροντα.
0: Μα διαβάζοντας και ένα εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου στο Κοσμοθεωρείο, στον Ελεύθερο Τύπο, είναι η τελευταία σελίδα, ναι, λέει ότι σχεδόν ένα χρόνο έχουν κρατήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Δεν πέφτουν από τον ουρανό αυτές οι συμφωνίες. Υπήρχε προεργασία έντονη.
3: Κύριε Βιτάλη, δεν ξέρω αν έχουν πάει αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αν έχουν πάει στο Ριάντι, στη Τζέντα ή στη Μεντίνα ή οπουδήποτε, ας πούμε, χρειαζόταν να πάνε. Όμως ορισμένοι από εμάς, οι οποίοι έχουμε ζήσει στον αραβικό κόλπο, αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα. Θέλετε να σας μιλήσω για το εμπορικό συζύγιο που κάνουν οι Τούρκοι, τα εμπορικά κέντρα που κάνουν για να μπορέσουν να έχουν διμερείς και τριμερείς σχέσεις. Το FNB με το οποίο ουσιαστικά ανοίγουν εστιατόριο το ένα με το άλλο για να επηρεάσουν το πολιτιστικό και εμπορικό στοιχείο απλού εμπορικού ισοζυγίου. Το πόσα οπλικά συστήματα έχουν πουλήσει τα τελευταία έτη σε όλες αυτές τις στρατηγικές και στρατιωτικές κοινωνίες. Αντιθέτως, η Ελλάδα κάνει μια αρχή βιομηχανία στο τελευταίο ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και προσπαθεί να πουλήσει. Παίρνουμε λοιπόν μια καλή πώληση και την κάνουμε σούσουρο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά την κάνουμε σούσουρο. Και αυτό και οι μεγαλειότητες και το ένα και το άλλο. Και χτύπησαν, λέει, τα Patriot, κατέβασαν drones κτλ. Μα αυτό είναι μέσα στη συμφωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να χτίζουμε πολιτική γύρω από αυτό. Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε ρίζες. Να φτιάξουμε ρίζες, να έχουμε βάθος, να έχουμε στρατηγική προσέγγιση. Λοιπόν, η εξωτερική πολιτική και η αμυντική πολιτική ήρθε ο καιρός να αλλάξει. Δεν μπορούμε να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε συνέχεια. Βάσει διεθνούς δικαίου δεν κάνουμε το ένα. Αυτό το ξέρουμε. Πρακτικά, πολιτικά, τι κάνεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, τι ακριβώς συμβαίνει. Λέει, αν ένα κράτος από τα τρία δεχθεί επίθεση από κάποιον άλλον, τα άλλα οφείλουν να συνδράμουν.
3: Καλά, αυτό το πήρε ο Ερντογάν, copy-paste από το άρθρο 5 της Συμμαχίας ουσιαστικά, δηλαδή, για να προστατέψει τον εαυτό του, γιατί τον τελευταίο καιρό παίζει μια περίεργη προπαγάνδα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα επιτεθεί.
0: Το έχω δει αυτό και θα έρθουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Θα ξανάρθουμε για να δούμε και το καλό.
3: Όποιος ξέρει Σαουδική Αραβία, όποιος έχει δουλέψει με Σαουδική Αραβία, θα ξέρει ότι θα συμβολεί Σαουδική Αραβία να τσέπονται να πας ώρα και στιγμή. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα σου λένε έτσι, την άλλη εβδομάδα σου λένε έτσι. Πρακτικά ανησυχώ, γιατί είναι γραμμένο πάνω σε ένα χαρτί το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό για τις χώρες.
0: Είναι νομικά.
3: Θα σας πω και το εξής, ότι είναι νομικά δεσμευτικό για τις χώρες οι οποίες υπογράφουν. Όμως τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Η Τουρκία ξέρει τι θέλει. Και μάλιστα και αυτό πέρασε στα ψηλά εντός Ελλάδος και Κύπρου, ας πούμε. Ότι η Τουρκία θέλει τις γραμμές των τρένων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ως εναλλακτικές μορφές μεταφοράς στο κάργο, ουσιαστικά θέλει αυτό και να ασφαλίσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα η Τουρκία θέλει να δείξει απέναντι στον κόσμο ότι η ανασφάλειά της μπορεί να ενισχυθεί από στρατηγική συνεργασία και συμμαχία αυτών των κρατών. Τώρα, όσο αφορά το Πακιστάν, να σας πω ότι εμείς έχουμε στρατηγικές σχέσεις με την Ινδία. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε. Ναι.
0: Θα ήθελα για 35-40 δευτερόλεπτα να παίξουν οι τίτλοι των ειδήσεων και να έρθουμε για άλλα 5-6 λεπτά, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεύτερο κύμα εξόδου για τον 15 Αύγουστο, το αδιαχώρητο μέσα και έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Ατελείωτες ουρές και πολύ ώρες καθυστερήσεις στο τελωνείο Ευζώνων. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στο Βελεστίνο οριοθετήθηκε στην Αχλαδιά Σιτίας χωρίς ενεργό μέτωπο στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Διπλωματική ένταση με ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Η Ισπανία επιβάλλει και αυτή συνοριακούς ελέγχους σε ταξιδιώτες από την Ιταλία. Τουλάχιστον 3 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Αντιμέτωποι με ελλείψεις πυράβλων, αναχέτησης η Ουκρανία. Στη Σερβία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αλλά ήταν τίτλοι των ειδήσεων ολοκληρώσεις και θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση, κύριε Ευθυμιόπουλε.
3: Ωραία. Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι η ενίσχυση των σχέσεων με την Ινδία όσο αφορά το Πακιστάν είναι δεδομένο. Mm-hmm. Αναγκαστικά ή μη, με την έννοια ότι μας σωθούν προς αυτή την πλευρά. Θα σας πω όμως το εξής. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία έχουν έρθει μια φάση όπου εμείς πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να χαρεί γιατί τώρα θα έχει και την Ελλάδα και την Τουρκία, ας πούμε, αλλά αυτό δεν σταμάτησε επίσης τα Εμιράτα με την Τουρκία ή τα Εμιράτα με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να βρούμε τη δική μας ταυτότητα γενικότερα στο σύνολο των Αραβικών κρατών. Τι θα είχα κάνει εγώ? Θα είχα κάνει μια μεγάλη συνδιάσκεψη για τις αραβικές χώρες με την Ελλάδα, με ταυτόχρονες συμφωνίες κατασκευαστικού, τεχνολογικού, εμπορικού, αεροπορικού, θαλάσσιου, εμπορίου και ούτω καθεξής, και βεβαίως την ανάπτυξη μιας βαριάς βιομηχανίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί και είναι η είσοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις χώρες, και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με συγκεκριμένους διάβλους επικοινωνίας και συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία. Και να πω κάτι τελικά
2: για να σας
3: Αραβία.
2: Κάνω ναι,
3: πρέπει να καταλάβουν ότι οι Άραβες γενικότερα και επίσης οι χώρες του κόλπου πάντοτε έβλεπαν και θα συνεχίσουν να βλέπουν θετικά προσκύμενη την Ελλάδα προς αυτούς, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε κάποια κοινά στοιχεία όσο αφορά το εμπορικό ισοζύγιο. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Ελλάδα πρέπει να αναβιώσει την πολιτική της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ήρθε η ώρα.
2: Είδα πάρα πολύ αργά εχθές το βράδυ την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με βάση το οποίο αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που ανακοινώθηκε χθες. Και μου κάνει εντύπωση η ένταση με την οποία επανέρχεται η Τουρκία, τουλάχιστον λεκτικά. Μιλάει για συμφωνίες χωρίς αποτέλεσμα και δεν έχουν καμία νομική συνέπεια, και ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα του Αιγαίου και αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε μια σειρά από νησιά.
3: Κύριε Βιτάλη, την άποψή μου την ξέρετε, εδώ δεν θα βρείτε υποστηριχτή της πολιτικής σου κατευνασμού. Αντιθέτως, αυτό που λέω εγώ είναι ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως, και το είπα μάλιστα προχθές στην ΕΡΤ, χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω ότι η Τουρκία πρέπει να αντιδράσει απέναντι στη δική μας πολιτική. Κάθε φορά που η κυβέρνηση μπαίνει σε μια διαδικασία, ενέργεια, πάρκα, χωροταξικούς χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής, να λέει ότι η Τουρκία να αντιδράει γιατί φοβάται. Έτσι, να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Τι ακριβώς μας σταματάει στα 12 ναυτικά μίλια, τι ακριβώς μας σταματάει με την ΑΟΣ με την Κύπρο. Προσέξτε, δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και δεν τολμάει ένας αυτή τη στιγμή να βγει να κάνει ΑΟΣ με την Κύπρο. Κανένα, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Ευθυμιόπουλε, το οποίο.
3: Κύριε Βιτάλη, και να σας πω λίγο και ένα σημαντικό.
2: Ναι, για να κλείσουμε.
3: Πολιτική επικοινωνία.
2: Ορίστε.
3: Πολιτική επικοινωνία. Πολιτική επικοινωνία. Η ΕΡΤ πρέπει να πάει παντού σε όλο τον κόσμο με αναβαθμισμένη πολιτική και αναβαθμισμένους τρόπους για να περάσει το μήνυμα της Ελλάδος παντού. Προσέξτε, η Τουρκία το κάνει με το TRT. Η Τουρκία το κάνει με άλλες πολιτικές.
2: Και εδώ υπάρχει το ΕΡΤ Κόσμος και τα λοιπά. ΕΡΤ News Κόσμος.
3: Ακόμα πιο ισχυρά. Ακόμα πιο ισχυρά. Σε πολλές γλώσσες, με πολύ κύρος, με πολλή τεχνολογία. Έχουμε ανάγκη αυτή την κατάσταση να δείξουμε τη μεγαλειότητα της Ελλάδος.
2: Κύριε Ευθυμιόπουλο, θα τα πούμε ξανά, γιατί μένει να συζητήσουμε το θέμα του καλωδίου μετά την είσοδο και του γαλλικού κολοσσού, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Νομίζω ότι και αυτή η αντίδραση που υπάρχει από την Τουρκία είναι συνδεδεμένη και με τη συμφωνία που έχει γίνει.
3: Εννοείται.
2: Και οι τελευταίες παραβιάσεις, νομίζω.
3: Μην περιμένετε η Τουρκία να μην αντιδράσει σε οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα. Έχοντας λοιπόν αυτό το γνωστικό ως δεδομένο, εμείς τραβάμε τη δική μας πορεία. Θα σας πω όμως το εξής.
2: Ναι,
3: ο διαμετακομιστικός κόμβος είναι και διαμετακομιστικός κόμβος και στην ενέργεια. Βορράς-Δύση, Νότος-Ανατολή. Όλα μαζί. Σε όλα. Αλλά επενδύσεις, υποδομές και πολύ μεγάλα έργα τα οποία να υλοποιούνται σε συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες.
2: Α, κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλω να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και όπως ξέρετε έχουμε πάντα χρόνο εδώ σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε και αυτά τα θέματα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Δεν διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ήδη μας περιμένει ο κύριος Μανώλης Πλιώνης, τομεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επίσης να πούμε ότι είναι καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρώην διευθυντής και πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας μέρα!
4: Καλημέρα σας!
2: Όλα μαζί τα είπα!
4: Τα είπατε όλα!
2: κύριε Πλιονή, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα ήδη για το θέμα των πυρκαγιών και για πιθανές ευθύνες ολιγορίας, να το πούμε έτσι, ή έλλειψη σωστής προετοιμασίας της πολιτείας, της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το τσουνάμι που είχαμε από πυρκαγιές και περίπου. Το ερώτημα είναι... Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση προτάσει την κλιματική κρίση λέγοντας ότι κοιτάξτε τι γίνεται, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Είδα και την ανακοίνωση που εκδώσατε από την Ελλάς, η οποία παίρνει αποστάσεις από αυτή την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Μια συνολική αποτίμηση της προσπάθειας που έχει κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το θέμα των πυρκαγιών θα γίνει όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος με ησυχία και με τεκμηριωμένο τρόπο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια οξυμένη κριτική, δεν είναι, θεωρούμε σωστό όταν γίνεται η προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Ένα αυτό. Δεύτερο, η κριτική που γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την Ελλάς, έχει να κάνει με την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα έργα τα οποία αφορούσαν την πολιτική προστασία να υλοποιηθούν στο χρόνο που έπρεπε και με την δέουσα προσοχή. Αυτό δεν έγινε. Έχουν χαθεί πόροι πάνω από 180 εκατομμύρια για την πολιτική προστασία που θα ήταν πόροι απολύτως απαραίτητοι για την προετοιμασία της πολιτείας, του κράτους για αυτό που επέρχεται. Και όπως σας έχουμε εξηγήσει, ενώ σαν επιστήμονες πια, η κλιματική κρίση θα ενταθεί όλο και περισσότερο. Αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά δυστυχώς θα είναι το καλό σενάριο.
2: Επειδή έχετε και τη γνώση, δεν είστε μόνο πολιτικό πρόσωπο, έχετε και τη γνώση και την εμπειρία σε αυτό που λέμε το πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και με αυτές τις δραματικές καταστάσεις που συμβαίνουν, έχουμε τρόπους να ενισχύσουμε την πρόληψη.
4: Φυσικά, κύριε. Φυσικά υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά είναι αποσπασματικά, δεν είναι ολοκληρωμένα και δεν είναι συνολικά. Χρειάζεται να γίνει, να υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης. Μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα, αντιμετωπίζαμε τα θέματα των φυσικών καταστροφών με κυρίως την αντιμετώπιση όταν συμβαίνουν. Έχει γίνει κοινή συνείδηση πλέον σε πλανητικό επίπεδο ότι χωρίς την πρόληψη, ουσιαστική πρόληψη, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις φαινόμενα σαν και αυτά, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία ή στην Ισπανία, όταν
2: εκεί
4: θα προκύψουν.
2: Εκεί ήταν πάρα πολύ ισχυρά αυτά τα φαινόμενα.
4: Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην Ισπανία και στη Γαλλία φέτος δεν έχουν καμία σχέση με αυτές της Ελλάδας. Ήταν πολύ πιο άσχημες, γι' αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια και την εβδομάδα αυτή που είχαμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ήταν άσχημες και στην Ελλάδα, αλλά γενικά ως καλοκαίρι είναι σαφώς καλύτερες από ό,τι είναι στην Δυτική Ευρώπη, στη Δυτική Μεσόγειο. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα που, ας το πούμε, θα πω την κριτική αυτού του επίπεδου, ότι η πολιτεία δεν έχει μπορέσει, έχει κάνει προσπάθειες, εγώ δεν θέλω να μηδενίσω, και με τους νέους νόμους κλπ, αλλά δεν έχει μπορέσει να αξιοποιήσει από τη μια μεριά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, από την άλλη μεριά δεν έχει αξιοποιήσει όμως την επιστήμη. Την επιστημονική γνώση που παράγεται στην Ελλάδα από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια, εδώ και χρόνια, και ως πρόεδρος του αστεροσκοπείου, στο δημόσιο διάλογο, άμα δείτε άρθρα μου, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, που εφιστούσα την προσοχή στην πολιτεία, ότι μπορούμε να
2: αρκετοί προχίσουμε. Από εμάς γνωρίζουμε και την επιστημονική σας δουλειά, κύριε Πλιώνη, και αυτό θέλω να το πω γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται ή ενεπλάκησαν στην πολιτική, οι οποίοι έχουν και ένα βιογραφικό στην. Σταδιοδρομίας επαγγελματικής, κάποιοι με τίτλους ακαδημαϊκούς και πολύ καλή ερευνητική δουλειά, και αφορά και εσάς και αφορά και άλλους και από άλλα κόμματα. Δεν είναι. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας, διότι είστε και ένα πολιτικό πρόσωπο πλέον που βγαίνετε σιγά σιγά και στην πρώτη γραμμή, αλλά παράλληλα κουβαλάτε και όλη αυτή την ερευνητική δουλειά πίσω σας.
4: Μπορούμε να κάνουμε πολλά ακόμα και θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Εγώ είχα μιλήσει επανειλημμένως και με τον πρώην Υπουργό τον κύριο Στυλιανίδη και με τον πρώην Υπουργό τον κύριο Κικίλια, προσπαθώντας να πείσουμε την πολιτική προστασία να αξιοποιήσει την ερευνητική κοινότητα της Ελλάδος.
2: Αξιοποιείται πολύ... η ερευνητική κοινότητα.
4: Όχι, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
2: Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
4: Όχι, όχι, όχι. Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν, ομολογώ, αλλά απέχει ακόμα πολύ από το να αξιοποιηθεί πλήρως. Και επίσης να πω το εξής, θέλω να το πω αυτό, ότι ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη για την πολιτική προστασία έχει θετικά, αρκετές θετικές διατάξεις που όμως έχουμε διαπιστώσει, όχι από αυτό το νόμο γιατί τώρα περιμένουμε να βγουν και οι εφαρμοστικές, δεν έχουν βγει ακόμα. Από προηγούμενους νόμους και ο 4662 του 2020, ο νόμος, αν θυμάσαι όπως λεγόταν, ο νόμος Χαρδαλιά. Είχε κάποιες θετικές διατάξεις, οι οποίες ποτέ όμως δεν εφαρμόστηκαν. Δεν φτάνει να έχουμε σωστούς νόμους και νομικές διατάξεις, πρέπει αυτές να εφαρμόζονται. Να βγαίνουν εφαρμοστικές διατάξεις, να βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις και να εφαρμόζονται. Δεν γίνεται δυστυχώς στο βαθμό που θα έπρεπε, ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της επιστήμης.
2: Κύριε Πλιώνη, εξασθένησε η πρόληψη ή και η καταστολή αυτών των πυρκαγιών που αντιμετωπίσαμε τώρα, δεν ξέρουμε τι άλλο έχουμε μπροστά μας, από το ότι τουλάχιστον όπως έχουν βγει και οι ανακοινώσεις Ελλάς, απεντάχθηκαν έργα και αγορές από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Όχι, δεν θα είχαν και να είχαν ενταχθεί και να είχαν υλοποιηθεί τα έργα, δεν θα είχαν προλάβει να αξιοποιηθούν φέτος. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε σε αυτό ειλικρινείς, ότι τα έργα που γίνονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Έχουν ένα ορίζοντα υλοποίησης. Ορισμένα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.
2: Τα αεροσκάφη, ας πούμε.
4: Ναι, τα αεροσκάφη.
2: Τα αεροσκάφη.
4: Αλλά και πάλι και να είχαν τα 25 αυτά αεροσκάφη, τα air tractor. Θα χρειαζόντουσαν να βρεθούν πιλότοι κλπ. Εδώ έχουμε πάρει αεροπλάνα, τα Diamond, τα τρία Diamond, τα οποία είναι επιτήρησης. Τα έχουμε από πέρσι, γίνανε και πολίτες. Και
5: καθυλωμένα
4: είναι. Και είπα και είναι καθυλωμένα γιατί δεν έχουν μπορέσει να βρουν πιλότους. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του θέματος και δεν θέλω να λέω πράγματα χωρίς να τα γνωρίζω με ακρίβεια και τεκμηρίωση. Όμως έχω ακούσει, μπορεί να είναι λάθος αυτή η πληροφορία, αλλά εγώ θα την πω, έχω ακούσει ότι υπάρχουν και στην ελληνική αεροπορία πιλότοι και πιθανώς και εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία από αυτά τα αεροπλάνα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μπορεί να μην είναι βέβαια.
2: Και εγώ δεν θέλω να κάνω. Και εγώ δεν θέλω, επειδή υπάρχει τραγωδία και επειδή ακόμα θα δοθούν και άλλες μάχες στο παιδί, δεν θέλω να κάνω το παραμικρό σχόλιο. Για τα νοικιασμένα με ξένους πιλότους. Δεν θέλω να το κάνω. Γιατί και εκεί έχουμε. Είναι χρόνια, αλλά πρέπει σιγά σιγά, όχι μόνο η Ελλάδα, και άλλες χώρες ευρωπαϊκές να δουν τι κάνουν. Πραγματικά να δουν τι κάνουν. Δηλαδή να δημιουργήσουν μια δεξαμενή πυρόσβεση, αεροπυρόσβεσης και να μπορούν να στενοούνται.
4: Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολική επανεξέταση του θέματος της πολιτικής προστασίας και των επιχειρησιακών δυνάμεων που έχουμε, ενίσχυσή τους πραγματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλών ταχυτήτων πυροσβέστες. Έχουμε πυροσβέστες εποχιακούς, πενταετούς θητείας, εφταετούς, δασοκομάντους κλπ. Με διαφορετικές συνθήκες εργασίες, διαφορετικά έτσι, επαγγελματικά, ας το πούμε, και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν μπορείς να στείλεις. Α, να πω και επίσης ότι έχουμε και 600 υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, πτυχιούχους με εξειδικεύσεις, οι οποίοι είναι στην συνομηρία την επαγγελματική, πότε εξάμηνες, συμβάσεις ανανεών, 12 μήνες κλπ. Δεν μπορείς να στήσεις μια πολιτική προστασία για να αντιμετωπίσεις την κλιματική κρίση που έρχεται. Εγώ δεν σας λέω αυτή που ζούμε, αλλά αυτή που έρχεται, με τέτοιου είδους υποδομές. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο τομέα και των ανθρώπων και των εργαλείων, αλλά και να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να έχεις μια συνολική πρόληψη σε πανελλαδικό επίπεδο με επιχειρησιακά κέντρα αποκεντρωμένα, όχι μόνο στο κέντρο. Υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο που θα μπορούσες να καλυτερεύσεις τα πράγματα, γιατί ξέρετε, η φύση ξεπερνάει τον άνθρωπο. Όμως δεν έχουμε κάνει όλα αυτά που μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά που βιώνουμε τώρα.
2: Κύριε Πλειονή, προφανώς είστε στην πρώτη γραμμή πλέον και ο σκιώδης υπουργός, έτσι, έτσι είναι, όπως το αναδιάταξε το σχήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είστε πλέον και στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, είστε από τους ανθρώπους που τρέχουν στα θέματα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και θέλω να σας ρωτήσω, 2,5 και κάτι μήνες από την εξαγγελία και την ίδρυση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, τι απολογισμό κάνετε, πού έχετε αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα και πού ακόμα υστερείτε και μπορείτε να κερδίσετε αυτό το χρόνο?
4: Καταρχάς να σας πω την προσωπή μου. Όπως ξέρετε, τώρα μπήκα στην πολιτική
2: ενεργή.
4: Εμένα η εμπειρία μου όλη είναι από την επιστήμη ως ερευνητής, αλλά και ως και σαν τη διαχείριση και το διοικητικό σκέλος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος. Προσωπικά το λέω. Άπειρο άλλος που μπορεί να έχει μεγαλύτερη πολιτική εμπειρία μπορεί να έχει άλλη άποψη. Εγώ προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος από την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται. Να σας θυμίσω ότι πρώτα ξεκίνησε το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας με τους 41 επιστήμονες και ειδικούς και συνεργάτες αυτών, μια ομάδα περίπου 150 άνθρωποι, οι οποίοι πολιτικές, κάνουν μελέτες, τεκμηριώσεις κλπ. Και μετά ήρθε το κόμμα. Δηλαδή πρώτα δημιουργήθηκε, αν θέλετε, το think tank και μετά δημιουργήθηκε το κόμμα.
2: Δεν υπάρχει μια πολιτικός χώρος στην Ευρώπη και στον κόσμο που να μην έχει think tank γύρω του.
4: Ναι.
2: Συγκροτημένα think tank.
4: Συνήθως τι γίνεται, έχει στον πολιτικό χώρο και ψάχνει να βρει ένα think tank για να το στηρίξει. Εδώ έγινε

0: μετρημένες, με αριθμούς και με ακρίβεια. Και μετά ήρθε το κόμμα. Καταρχάς αυτό είναι που εμένα με μια από τις αιτίες που με...
1: Ναι. Ναι, τον χάσαμε τον κύριο...
0: Τόσο βαρά.
1: Α, τώρα, ναι. Ίσως μετακινήστε και χάνετε λίγο η γραμμή, όσο μπορούμε θα σας ακούσουμε. Δυσκολεύει λίγο. Δυσκολεύει, κύριε Πλειώνη, δυσκολεύει. Δεν σας ακούμε καθόλου. Τώρα μας ακούτε εσείς? Λοιπόν, για κυρία Σαλούστρου, να ξαναπάρουμε τον κύριο Πλειώνη, αν μπορέσουμε να τον πιάσουμε, γιατί φαίνεται μετακινήτου άνθρωπος.

0: Λοιπόν, αν καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Πλιώνη ξανά, θα είναι χαρά μας. Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Α, εντάξει, εντάξει, τον έχουμε. Ναι, δεν μας βοηθάει η τεχνολογία κάποια στιγμή, κύριε Πλιώνη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, αυτό που λέγατε.
1: Έλεγα απλώς ότι η δουλειά που γίνεται είναι πρωτόγνωρη και πιστεύω ότι είναι μοναδική στην ελληνική πολιτική σκηνή ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η Ελλάς. Και αυτό πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να πραγματικά να αποκτήσει μια κοινωνική δυναμική μεγαλύτερη και από αυτή που έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι και η ελπίδα μας και αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε.
0: Πιστεύετε...
1: Ο καιρός θα δείξει.
0: Ναι. Ωραία. Δεν θέλω να κάνω το σχόλιο ότι βεβαίως είναι εξαιρετικές οι δουλειές που γίνονται σε επιστημονικό επίπεδο και οι προσεγγίσεις, οι θεωρητικές και τα μοντέλα ερμηνείας κοινωνίας, αλλά και η πολιτική έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω ότι τώρα καταφέρατε και ξεπεράσατε τουλάχιστον δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Εκτιμάτε ότι στο χρόνο που μένει μέχρι τις εκλογές, να δούμε πότε θα αποφασίσει ο κύριος Πρωθυπουργός να τις κάνει, μπορείτε να μειώσετε κι άλλο την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και να φανεί ότι είστε ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί εκεί πραγματικά να είναι ένα ντέρμπι οι εκλογές?
1: Εγώ προσωπικά το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε?
1: Και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η δυναμική. Τώρα στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει
0: το
1: Αλέξο Τσίπρας το πρόγραμμα το οικονομικό, το οποίο είναι, όπως θα δείτε, είναι και τεκμηριωμένο και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και φυσικά με κοινωνικό πρόσημο, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε για τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά για την πλατεία και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Και θα πιστεύω ότι αυτό, όταν θα μεταφερθεί και με τους εκπροσώπους μας στην κοινωνία, θα δημιουργήσει μια κοινωνική δυναμική που θα πραγματικά θα ανατρέψει και τα σημερινά δεδομένα. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική πίστη, βέβαια, όπως σας είπα.
0: Την ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Η ζωή θα δείξει.
0: Επίσης το ερώτημα είναι τώρα, πάμε σε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την επιστημονική σας συγκρότηση, αλλά επειδή είστε ενεργός πλέον στην πολιτική ζωή, εκτιμάτε ότι υπάρχουν δυνατότητες, αν λέω είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς, υπάρχουν δυνατότητες, προφανώς εδώ δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κλειδώσει αυτοδυναμία, πολύ περισσότερο ένα κόμμα το οποίο ξεκινάει τώρα, αν δεν κλειδώσει αυτοδυναμία αλλά είναι πρώτο κόμμα, έχει περιθώρια συνεργασιών και με ποιους θα μπορούσε να δει τέτοια περιθώρια συνεργασιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό ας περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό.
0: Το βράδυ των εκλογών.

0: είναι εν εξελίξη. Είναι εν εξελίξη. Βλέπετε σε όλα τα κόμματα, mm-hmm. ιδιαίτερα τα κόμματα της αριστεράς, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Καθίστε να δούμε πώς θα δημιουργηθούν, τι συνδίκες θα δημιουργηθούν. Εγώ πιστεύω, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, γιατί ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει με τα μεγάλη λεπτομέρεια, πιστεύω ότι θα πέσει στις δεύτερες εκλογές.
1: Ορίστε, δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Σε λίγο 9 και 7 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Χρύσανθο Τάση, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής πολιτικής, για να δούμε όλο αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Εγώ θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε. Ο κόσμος ακούει με πολύ προσοχή αυτά που του λέμε για κλιματική κρίση, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε με τη φύση, τη μέτρα κτλ. Πιέζεται όμως πάρα πολύ, κύριε Πλειώνη, πιέζεται και από την ακρίβεια, και θέλω το σχόλιο σας αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα από εσάς ως πολιτικό πρόσωπο πια είναι τελικά η υπόθεση των λεγόμενων υποκλοπών κλείνει εδώ μετά τις θεσινές εξελίξεις, ότι δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση?
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να κλείσει το θέμα των υποκλοπών. Στη συνείδηση του κόσμου και του λαού μας είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει περάσει ως ένα σκάνδαλο διαστάσεων, τεραστίων διαστάσεων, και επομένως ό,τι και προσπάθειες να γίνονται δικονομικές, ας το πούμε έτσι, το θέμα δεν μπορεί να κλείσει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, σαφέστατα η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε, και δεν είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα λόγω των διεθνών συνθηκών και της γεωπολιτικής συγκυρίας, είναι παραπάνω από αυτό. Άμα συγκρίνουμε και με το μέσον όρο της Ευρώπης και με άλλες χώρες κλπ., η ακρίβεια εδώ πέρα έχει ξεφύγει σε επίπεδο, και όχι μόνο η ακρίβεια, σε πάρα πολλά, να σας πω, μετρήσιμα μέτρους, είμαστε πάντα χειρότεροι από το μέσο όρο της Ευρώπης. Να μην σας πω ότι είμαστε στο τέλος, όπως με την ανακοίνωση του ΟΣΑ, σχετικά με τις 21 χώρες που παρέχουν δεδομένα σχετικά με το εισόδημα το οικογενειακό, το κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων στη μείωση. Έχει μειωθεί το εισόδημα τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 25. Του 26. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα σημεία τα οποία θα ενσκύψει η Ελλάς, και είναι ένα από τα σοβαρότερα σημεία στα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο με εμπαλωματικές πολιτικές προσπαθεί να το λύσει. Να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική. Μου θυμίζει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μου θυμίζει τις πολιτικές που κάνουν προεκλογικά οι μπανανίες στη Λατινική Αμερική, οι όποιες χώρες λέμε μπανανίες. Ότι ό,τι συσσωρευμένο πλούτο έχουν, τον δίνουν σαν επιδόματα στο τέλος για να κερδίσουν τις εκλογές. Μου θυμίζει ακριβώς αυτή την νοοτροπία που υπάρχει σε ορισμένες χώρες Λατινικής Αμερικής.
1: Αν εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά αυτό που εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι εστιάζει το οικονομικό πρόγραμμα στην αλλαγή του φορολογικού μείγματος, στην ενίσχυση των επενδύσεων και στο χτύπημα της ακρίβειας.
0: Εννοείται της Ελλάδας, βέβαια.
1: Ναι, της Ελλάδας. Αυτό που θα παρουσιάσει 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό.
1: Παραπάνω λεπτομέρειες δεν έχω. Αυτό ξέρω σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, οι βασικοί πυλώνες αυτοί είναι ότι θα χτυπήσουμε, θα γίνει αναδιανομή του πλούτου, δεν είναι ότι θα γεννηθεί ο πλούτος από πουθενά. Αναδιανομή του πλούτου, θα γίνει σωστή και δίκαιη φορολογική πολιτική, όπου θα, γιατί ξέρετε ότι στο φορολογικό επίπεδο έχουμε το μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τη φορολόγηση των μισθών σε σχέση με την φορολόγηση.
1: Η μισθωτή εργασία φορολογείται πάρα πολύ ψηλά εδώ, και δεν συμβαίνει τώρα μόνο, συμβαίνει πολλά χρόνια πριν.
0: Ωραία. Πολλά χρόνια. Επομένως, εκεί θα επικεντρωθούμε.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού, αν πάτε κάπου. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
0: Πηγαίνω, να είστε καλά.
1: Πηγαίνετε. Ναι. Καλά να φτάσετε. Καλά να φτάσετε και με ασφάλεια. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο. Και Έχουμε αρκετά σχόλια δικά σας και μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δεύτερο κύμα εξόδου για τον 15 Αύγουστο. Χιλιάδες αδιούχοι εγκαταλείπουν την Αθήνα, το αδιαχώρητο μέσα και έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες. Οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Ευζώνων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίν. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στην Αχλαδιά Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Η κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση με την Ισπανία να απαιτεί άρση των συνοριακών ελέγχων από την Ιταλία και να προειδοποιεί με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες και τη Ρώμη να επιμένει ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα στην Κρήτη, στην παραλία Μονοναύτη, στην Αγία Πελαγία, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άντρας επιχείρησε να χρηματίσει νεαρή υπάλληλο επιχείρησης για να συνενέσει και να τον αφήσει να σελγίσει σε ένα μικρό κορίτσι. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους 12 μήνες η αποψήλωση στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα ντα Σίλβα στην Προεδρία της Βραζιλίας.
0: Ο καιρός.
1: Έως τους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλπουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Γιώργο Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, με τον Αλλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ό,τι προλάβω και τα υπόλοιπα μετά τα μηνύματα, έχουμε αρκετά. Καλημέρα από την Νεάπολη Λακωνίας με 25 βαθμούς από το φίλο μας τον Παναγιώτη Δελιγιάννη, και επίσης έχουμε και άλλα μηνύματα. Καλησπέρα, καλημέρα από την Χρύσα, δεν μας γράφετε από που το στέλνετε αυτό το μήνυμα. Παιδιά, από τον Ανδρέα, παιδιά, μας δουλεύετε πρωί-πρωί, νομίζω 70.000 πρόστιμο είναι για πλάκα. Μιλάει για τα πρόστιμα από το Υπουργείο Οικονομικών στους παραβάτες, αυτούς που έχουν παραβιάσει τους νόμους για την έκθεση, πρέπει να καταλαμβάνουν στις ακτές οι ξαπλώστρες και τα τραπεζοκαθίσματα. Είναι για πλάκα, για γέλια. Αυτοί από την παρανομία βγάζουν 70.000 σε 2 μέρες. Όταν φεύγουν οι έλεγχοι, ξανά βάζουν τις επιπλέον ξαπλώστρες και απλά γελάνε μαζί μας. Εν πάση περιπτώσει, το συγκρατούμε. Ο κύριος Σταύρος Κοτσιδήμος, καλημέρα από τη Λίμνο, καλή Παναγιά να έχουμε. Και στη Λίμνο πρόβλημα με τα εισιτήρια της, λέει την εταιρεία του κυρίου Τάδε, εδώ και 2 μήνες δεν έχει τρίτη στα εισιτήρια, μόνο ακριβά 82 ευρώ από Λαύριο για Λίμνο. Έχει γίνει καταγγελία στο Υπουργείο, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση, το κρατάμε αυτό. Έχουμε ακόμα και άλλα μηνύματα, θα τα δούμε συνέχεια, και σε αυτό το σημείο πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χρύσανθο Τάση. Είναι αναπληρωτικά αθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το είπα απ' έξω, κύριε Τάση, καλή σας μέρα. Ελπίζω να μην έκανα λάθος τον τίτλο. Καλή σας μέρα.
1: Καλά σας μέρα, κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ. Τι δεν έχουν σημασία. Εξάλλου είναι νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν σημασία περισσότερο και όχι οι τίτλοι.
0: Οι απόψεις. Είναι όμως και το background που κουβαλάει ο καθένας, και οι συμβολισμοί που φαίνονται.
1: Είναι σωστό είναι αυτό, και αλλά παλιότερα στα αριστερά λέγαμε θα κάνουμε μια εφημερίδα χωρίς να έχουμε ονόματα, γιατί εντάξει είναι, τονίζεται το εγώ και περισσότερο και αυτό εμείς, οπότε ας κρατήσουμε μόνο τις απόψεις και γι' αυτό να κρυθούμε.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Αλουλίκης, κύριε Τάση. Βεβαίως, τώρα είμαστε στα μπάνια του λαού, στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Δημοσκοπήσεις δεν γίνονται, αλλά πολιτικά γεγονότα έχουμε. Και πρώτα απ' όλα να δούμε αυτά τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα που έχουμε τις τελευταίες μέρες, και αν αυτά μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα στη συνέχεια των δημοσκοπήσεων που θα έχουμε μετά τις 20 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, ξαναρχίζουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, το πρώτο σχόλιο, επιτρέψτε μου, το ταμπάνια του λαού είναι λίγο με ερωτηματικό πια, γιατί αυτό ήταν μια
0: άλλη παράδοση.
1: Μια πρακτική που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, που τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η άδεια μεταποδοχών, και ήταν μια προσπάθεια αναδιανομής, και το γεγονός ότι οι λαϊκές τάξεις θα έπρεπε να είχαν άδεια και ένα καλοκαίρι στο πλαίσιο της αλλαγής που προσπάθησε να φέρει το τότε Πασόκ στην ελληνική κοινωνία, όχι από μόνο του αλλά από ένα μαζικό κίνημα που είχε αναπτυχθεί από τη δικτατορία και είχε να κάνει με την οδήγηση συνείδησης του Πασόκ, από το ΠΑΚ στο Πασόκ και μετά όλο αυτό το κίνημα της δεκαετίας του 70 που έφερε το Πασόκ στην εξουσία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι τώρα πια βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου
0: καλά κάνετε την ιστορική αναφορά.
1: Τα μπάνια του λαού δεν είναι δεδομένα πια, και με ευθύνη του τωρινού Πασόκ, έτσι, μετά τα ιδίως τα μνημόνια και όλη αυτή την περιοχή αντιεριστική πολιτική. Οπότε αυτό είναι το ένα και πρέπει πάντα να το πούμε.
0: Τα πολιτικά γεγονότα αυτών, των ημερών που δεν έχουμε, θα το λέγαμε, δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε μετά τις 20 του μήνα ξαναρχίζουν, είναι η αντιπαράθεση που γίνεται για τις πυρκαγιές, δηλαδή πόσο πολύ φταίει η κλιματική κρίση ή πόσο φταίει λιγότερο η κλιματική κρίση και περισσότερο ότι δεν ήταν προετοιμασμένος επαρκώς ο κυβερνητικός μηχανισμός. Έχουμε την κόντρα που συνεχίζεται για αυτό που λέμε υποθέσεις σκανδαλώδησης, κόντρες για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Προέκυψε και η κόντρα που είναι σε εξέλιξη ακόμα για το θέμα των επισυνδέσεων με την απόφαση να μην ανασυρθεί από το αρχείο η όλη υπόθεση. Καταρχήν, αυτά τα τρία πράγματα πόσο πολύ μπορούν να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα πηγαίνοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Κοιτάξτε, όπως λέτε, νομίζω ότι τώρα δεν μπορούν να επηρεάσουν πολύ το πολιτικό κλίμα. Για μένα, κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό φυσικά είναι το θέμα των επισυνδέσεων, γιατί έχει να κάνει με το θέμα της δημοκρατίας. Αυτό το οποίο δηλαδή γίνεται αυτή την περίοδο και όλη την προηγούμενη σχέση με τις υποκλοπές. Και αυτό το πράγμα είναι μια προσβολή προς τη δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι στις ΗΠΑ ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε για λιγότερη. Για λιγότερη διαδικασία, γιατί ακριβώς δεν χρησιμοποίησε τη CIA αλλά κάποιους μισθοφόρους, ο οποίος τους είχε πληρώσει εκείνος ο ίδιος με την εκστρατεία του. Για την εκστρατεία του, εδώ έχουμε μια σαφής υποχώρηση αυτού που λέμε επιτελικό κράτος, και αυτό είναι μια δυσλειτουργία εναντίον της δημοκρατίας.
0: Πώς επηρεάζει το πολιτικό κλίμα, και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι ναι μεν είναι ένα θέμα, έτσι όπως το λέτε κι εσείς, που αφορά τους θεσμούς και την λειτουργία των θεσμών. Από την άλλη, δεν ξέρω αν η κοινωνία έχει αντιληφθεί ή επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνία αυτό το ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, η κοινωνία έχει δείξει πως έχει χαμηλά ανακλαστικά, και αυτό έχει να κάνει με τις πολλαπλές ματαιώσεις που έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία από το 2010 και μετά. Δηλαδή υπήρχε μια αντίληψη ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν πάντα καλύτερα, υπήρχε μια αντίληψη ότι η είσοδός μας στην ΟΝΕ και με το ευρώ και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι η Ελλάδα θα άλλαζε μοίρα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποχώρηση νεανικού δυναμικού από περίπου γύρω στους 800.000 έχουν φύγει από το 2010 και μετά, η οποία σημαίνει ότι αυτοί που μένουμε στην Ελλάδα είμαστε περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, άρα λοιπόν χάνει τη δυναμική, χάνει τη νεότητα, χάνει τη δυναμική της χώρας. Υπάρχει η ματέωση από το κίνημα των αγανακτισμένων και από την εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, και το τι ακολούθησε από το δημόσιο δημοψήφισμα το 2015, και υπάρχει η ματαιότητα ότι ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει ουσιαστικά εναλλακτική λύση σε αυτό το οποίο, στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει και κινούμαστε και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λοιπόν υπάρχουν πολλές ματαιώσεις.
0: Όταν λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, εννοείται κυβερνητική εναλλακτική λύση?
1: Πολιτική,
0: για να το δούμε. Πολιτική και
1: δηλαδή,
0: κυβερνητική.
1: Προφανώς ότι τα πρόσωπα και τα κόμματα μπορούν να αλλάξουν, αλλά ουσιαστικά η πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Για να τα δούμε λίγο.
1: Ο κύριος Σόιμπλε, το θυμάστε, ότι δεν με νοιάζει τι ψήφισε ο ελληνικός λαός το 2015. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες.
0: Πώς το έλεγε η Θάτσερ?
1: There is no alternative, ακριβώς. πολύ σωστά.
0: Για να το δούμε όμως. Πάμε εδώ, στα δικά μας.
1: Ναι, και αυτό που λέτε πάρα πολύ σωστό, και δεν θέλετε, είναι μόνο το κυβερνητικό, και η δικαιοσύνη προβληματική από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αυτό που γίνεται και που πήγε τώρα ο κύριος Σαμαράς, ένας πρώην πρωθυπουργός, να δείξει ότι υπάρχει ένα θέμα με τις επισυνδέσεις, και η δικαιοσύνη δεν το εξέτασε καθόλου. Νομίζω είναι ενδεικτικό της κρίσης των θεσμών που υπάρχει στη χώρα.
0: Τώρα, επειδή πήγαμε στο αν υπάρχει δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, πολιτική, κυβερνητική λύση, πριν πάμε στα γενικότερα της Ευρώπης, Εδώ φαίνεται ότι από την εξαγγελία και την ίδρυση της Ελλάς να υπάρχει ένα δίπολο, ίσως λίγο ανισομερές, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς. Από αυτό το δίπολο και από την εμφάνιση μέχρι τώρα της Ελλάς, βλέπετε, ας αφήσουμε το πολιτικό ιδεολογικό, ως κύμα να υπάρχει δυνατότητα να γίνει εναλλακτική, κυβερνητική εναλλακτική. Υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή ή είναι πολύ πρόωρο αυτή τη στιγμή? Υπάρχει δυναμική γύρω από την Ελλάς?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε πολιτικά. Το ξέρουμε δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά, αυτό, ναι, καταρχήν δημοσκοπικά. Θα ξέρετε
1: και συζητάμε με αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτημα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο από ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο θέτει το θέμα του να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Όχι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Όχι μόνο δηλαδή από την αριστερά ή την κεντροαριστερά, αλλά και από την ίδια τη δεξιά. Αυτό λοιπόν το αίτημα θεωρώ ότι θα το καλύψουν, μόνο δύο πολιτικοί μπορούν να το καλύψουν. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν ήδη πρωθυπουργός και μπορεί λόγω της προσωπικότητας του να πει ότι ναι, εγώ μπορώ να αντικαταστήσω.
0: Μπορεί να σπάσει το φράγμα του 18%, 18,5-19%, πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το σπάσει στις εκλογές?
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί αυτό, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να ελοπεί μόνο το ένα στάδιο, δηλαδή το ένα αίτημα που είναι το να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός. Το δεύτερο είναι, όπως πολύ σωστά και εσείς είχατε πει στην αυτοβολική αυτή εβδομάδα που σας είδα και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, τα κόμματα έχουν να κάνουν με ιδεολογία και οργανωτική
0: δομή. Να δούμε
1: δομή.
0: Και το δεύτερο. Το δεύτερο πρόσωπο και μετά θα πάμε και στο θέμα.
1: Ναι, το δεύτερο πρόσωπο είναι επίσης κάποιος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και θεωρώ ότι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει πολύ σημαντικό χτύπημα στη Νέα Δημοκρατία και εκλογικό, αλλά κυρίως πολιτικό, γιατί εκεί γιατί το κριτήριο θα είναι σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε αυτή τη λογική, με αυτό δηλαδή το κριτήριο, ο κύριος Τσίπρας έχει προβάδισμα, γι' αυτό φαίνεται να έχει προβάδισμα και γι' αυτό φαίνεται να έχει προβάδισμα εναντί του ΠΑΣΟΚ, αλλά και θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα έχει μεγάλη δυναμική, δεν είμαι σίγουρος πόσο εκλογική, αλλά σίγουρα θα έχει πολιτική δυναμική στο ελληνικό κομματικό σύστημα.
0: Αυτό θα τον δουν, θα μπορέσουν να το εντοπίσουν οι δημοσκοπήσεις που έρχονται από τις 20-22 Αυγούστου και έπειτα, και με την προϋπόθεση ότι αυτό που ακούω είναι ότι ενδεχομένως και μέσα στο τέλος Αυγούστου ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς να έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Ναι, το πρώτο είναι να κάνει το κόμμα, έτσι, γιατί τότε θα συζητάμε σε κανονική βάση. Ο κ. Σαμαράς έχει οργάνωση, είναι πολύ δυνατό στέλεγος στην Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει πρωθυπουργός και αυτό τον διαφοροποιεί πάρα πολύ σε σχέση με την πρώτη κίνηση που είχε κάνει με την πολιτική άνοιξη το 1993.
0: Άλλο, τότε ήταν και μονοθεματικός, είχε μονοθεματικό των τότε ονομαζομένων Σκοπίων.
1: Βέβαια,
0: βάζει και άλλα πράγματα. Θα κρυθεί όμως και αυτό.
1: Θα κρυθεί, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ήδη, νομίζω ότι θεωρώ, των ψηφοφόρων και ακόμα και των μελών της Νέας Δημοκρατίας που έχει αποευθυγραμμιστεί. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογίες έχασε περίπου 1.000.000 ψήφους σε σχέση με το 40-41% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να μην πάρει τόσο πολύ από την Νέα Δημοκρατία, ωστόσο μπορεί να δώσει διέξοδο σε αυτόν τον κόσμο και να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο παραδοσιακά ο κ. Σαμαράς είναι κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ιδεολογικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι πιο κοντά παραδοσιακά στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας παρά ο κ. Μητσοτάκης, που είναι μια πιο κεντρώα ενδεχομένως προσέγγιση, μια παραδοσιακή σύγκρουση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, από την δεκαετία του 80 που ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ερώτημα είναι τι γίνεται και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανούτη, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κύριε Τέση.
1: Όπως σωστά, τώρα να έρθουμε όπως σωστά το είπατε, τα κόμματα τα εξετάζουμε με δύο διαστάσεις. Η μία είναι ιδεολογική και προγραμματική, ιδεολογική προγραμματική, και η δεύτερη είναι η οργανωτική, δηλαδή το ποια είναι η δομή του κόμματος. Βεβαίως τώρα πάμε σε κόμματα που κυριαρχούν όχι δομές όπως ήταν τα παλιά μαζικά κόμματα, αλλά ουσιαστικά είναι χαλαρή διαδικασία προσωπικότητων. Θυμίζει λίγο τα κόμματα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο μακριά ακόμα και
0: νομίζω
1: από τα κόμματα
0: του 1950. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει ακόμα τις δομές ενός μαζικού κόμματος. Το Πασόκ πολύ λιγότερο, ενώ ήταν το πρώτο που δίδαξε αυτό το πράγμα. Τώρα πια έτσι όπως ελικρώνεται. Αλλά κρατάνε ίσως τα νεοπαγή κόμματα. Δεν συζητάμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο είναι ένα συγκροτημένο κόμμα.
1: Το ΚΚΕ, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια τέτοια λογική. Το οποίο όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι κόμμα με την κλασική έννοια. Είναι περισσότερο μια ομάδα πίεσης. Γιατί ακριβώς στόχος των κομμάτων είναι να έρθουν στην κυβέρνηση. Όταν αυτό το βάζεις και όταν το 2012 είχες την ευκαιρία και είπες ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω γιατί οι πιέσεις ήταν πολύ μεγάλες και τα λοιπά, θεωρώ ότι το ΚΚΕ είναι περισσότερο μια ομάδα πίεσης, ένα μεγάλο συνδικάτο ή ένας πολιτιστικός σύλλογος με αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει, περισσότερο παρά κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι ναι μεν έχει την λογική της μαζικής οργάνωσης, περισσότερο όμως ένα κόμμα δίκτυο και όχι ένα κλασικό τύπου κόμμα όπως ο Παύλος Μπακογιάννης το είχε μετασχηματίσει τη δεκαετία του 1980. Αλλά έχετε δίκιο, κυρία Καριστιανού. Το πρώτο είναι η πολιτική της απειρίας. Το δεύτερο είναι ότι ο σύλλογος δεν την ακολούθησε, άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά εμφανίζεται ως ένα προσωποπαγές κόμμα. Το τρίτο είναι ότι έχει κάνει στρατηγικά λάθη, δηλαδή ότι δεν μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει δεξιά, αντιδεξιά ή δεξιά αριστερά. Υπάρχει αυτή η διάκριση, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Απλά θα μπορούσε να πει, και εδώ είναι η πολιτική της απειρία, ότι το σύνθημα το οποίο είπε και είναι σημαντικό, που είναι η δικαιοσύνη και όλο αυτό το κίνημα, ξεπερνάει την βασική διαχωριστική γραμμή δεξιάς-αριστεράς. Γιατί και κάποιος ο οποίος είναι δεξιός θέλει δικαιοσύνη και κάποιος που είναι αριστερός θέλει δικαιοσύνη. Μπορεί να έχουμε αυτή τη διάκριση, αλλά το αίτημα για δικαιοσύνη είναι φυσικά παρόν, γιατί βλέπουμε ότι στην κρίση των θεσμών που έχουμε δεν λειτουργούν αυτά τα ζητήματα. Αυτό από θέμα ιδεολογίας. Και το θέμα, θέμα της οργανωτικής δομής είναι ότι φαίνεται να είναι κόμμα το οποίο κυριαρχεί ίδια και όχι δομές, και εδώ φαίνεται ότι δεν έχει και την τεχνογνωσία του κόμματος μαζών, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Ποιο φαίνεται ότι θα είναι το διακύδευμα των επόμενων εκλογών, κύριε Τάση?
1: Θεωρώ ότι θα είναι το διακύβευμα που τα ίδια τα κόμματα θα βάλουν. Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να καθορίσει τον εκλογικό ανταγωνισμό και τις εκλογές με βάση το θέμα της σταθερότητας, ότι πρέπει να έχουμε αυτοδυναμή κυβέρνηση για να μην έχουμε προβλήματα στη δημοσιονομική διαχείριση και σταθερότητα σε μια εποχή που έχουμε πολέμους, σε μια εποχή που έχουμε ανασφάλεια, σε μια εποχή που μπορεί να ξανά έχουμε οικονομικά προβλήματα. Η αντιπολίτευση θα βάλει το ότι πρέπει να φύγει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι
0: πολιτική αλλαγή που λέμε.
1: Θα έλεγα περισσότερο κυβερνητική προσωπική αλλαγή. Αυτό νομίζω ότι θέλουν και όχι τόσο πολιτική αλλαγή, γιατί αν δείτε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα με το Ελλάς είναι πολύ μακριά και κάνει από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης το 2015, όπως επίσης και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τασί, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά μετά από μια μικρή μουσική ανάσα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
1: Σας
0: καλή σας μέρα και καλή συνέχεια,
1: ευχαριστώ,
0: και τα λέμε πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες αδιούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο τελωνείο Ευζώνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για τους δικαιούχους παραγωγούς προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις και συμπληρώσεις στοιχείων. Διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Τουλάχιστον 3 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Αντιμέτωποι με ελλείψεις πυράβλων αναχέτησης η Ουκρανία, στη Σερβία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφου ηλού τουρίστα στην Κρήτη. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων πάμε να συνεχίσουμε την περιήγηση στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουκαλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Τελικά, μετά την απόφαση χθες για το θέμα των επισυνδέσεων, επικλοπών, όπως θέλουμε το λέμε, έκλεισε αυτό το ζήτημα οριστικά, τελειώσαμε, ή υπάρχουν και άλλα νομικά τουλάχιστον εργαλεία?
4: Δεν καθόλου το θέμα, πρώτα απ' όλα γιατί οι σκιές παραμένουν και όλοι αντιλαμβάνονται ότι και η αιτιολογία με την οποία δεν γίνεται δεκτό το αίτημα ανάσυρσης υπάρχει. Να σου πω ένα παράδειγμα που έκανε εντύπωση και σαν νομικό, ως νομικός όπως το είδα. Mm-hmm. Όσον αφορά το απόρριτο μήνυμα που προσκόμει στο προσφύγιο Σπίριζη, mm-hmm. η αιτιολογία λέει ότι αυτό προσκομίστηκε στο πρωτοδικείο που εξέδωσε απόφαση. Μα το πρωτοδικείο είναι που, επειδή θεώρησε αυτό νέο στοιχείο, ζήτησε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να ανοίξει ξανά η έρευνα.
3: Μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση έγινε κατά κατοσκοπία, ναι.
4: Ναι, άσχε τόσο πολύ η απόφαση. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Έρχεται ένα μήνυμα που κομίζει ένας εκ των πολιτικών εναγόντων, ο κ. Σπίριτζη, mm-hmm. το προκειμένο. Και λέει, ξέρετε, δέχτηκα ένα μήνυμα και εγώ είχα απόρριτα το κινητό μου. Mm-hmm. Και προσκομίζω. Και λέει το δικαστήριο, αφού το δικάζει, επειδή ακριβώς προσκομίστηκαν νέα στοιχεία, πρέπει να ανοίξει εκ νέου η έρευνα. Πάει λοιπόν ο κύριος Σπίριτζης και το καταθέτει για να ανοίξει ξανά η έρευνα. Και λέει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι δεν είναι νέο στοιχείο, γιατί προσκομίστηκε στο δικαστήριο, που αυτό το δικαστήριο το θεώρησε νέο στοιχείο και ζήτησε να ξαναπάει η υπόθεση στον Αρείο Πάγο για να ανοίξει η έρευνα. Αντίστοιχα, πιστεύει κανείς ότι κάποιοι ιδιώτες πέραν να παρακολουθούν έναν πρώην πρωθυπουργό της χώρας, ο κ. Σαμαράς, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Mm-hmm. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο θεσμικά, το οποίο προφανώς τα μόνα στοιχεία που τους ενδιαφέραν είναι τα ιδιωτικά του θέματα. Mm-hmm. Άρα η απόφαση και πάσχει, και βέβαια είμαστε ακόμα προφανώς όχι στο τέλος, ότι όπως ξέρετε εκκρεμεί και η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, uh-huh. ακριβώς για να έχουμε την απόφαση στη μόρφωση τη χώρα με την απόφαση του ΣΤΕΒ. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των ελληνικών ανωτάτων δικαστηρίων. Θα σας υπενθυμίζω για να ακούνε και όσοι ακροατές μας μπορεί να μην το γνωρίζουν. Το ΣΤΕ έχει κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί από την ΕΕΠ ο Νίκος Ανδρουλάκης δημόσια, εγγράφως, για τους λόγους παρακολούθησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κοινοποιήσει την απόφαση.
3: Και του είπαν αν θέλει, αλλά να σου το πούμε ιδιαιτέρως.
4: Αυτό το λέγανε πριν.
3: Ναι.
4: Και αν θυμάστε, όταν πήγαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ρώτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διοικητή της ΕΕΠ, που λέει, έχετε βρει τον φάκελό μου την ΕΕΠ όταν πήγατε για να με ενημερώσετε? Τι είπε ο διοικητής της ΕΕΠ, ο σημερινός, δεν βρήκε κανένα φάκελο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα πώς θα τον ενημέρωναν στο αυτή? Εδώ αποκαλύφθηκε λίγους μήνες πριν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι μάλλον ή δεν υπάρχουν φάκελοι και έχουν καταστραφεί, ακριβώς για να μην υπάρξει ενημέρωση, ή δεν υπήρξε ποτέ έγγραφη αίτηση για την παρακολούθηση, αλλά στο μιλητό κάποιος θα εντολή, βάλτε δύο υπογραφές να παρακολουθήσουμε τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Και χτίστηκε ένα ολόκληρο αφήγημα ότι δεν θέλει να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί, ενώ ο Ανδρουλάκης και έχει πάει στο ΣΤΕ ζητώντας να ενημερωθεί εγγράφως και δημόσια, και έχει δικαιωθεί και δεν τον έχουν ενημερώσει, και έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και εκκρεμεί η απόφαση. Και παράλληλα οι ίδιοι τελικά δηλώνουν ότι και να θέλαμε να τον ενημερώσουμε, για κάποιο λόγο λείπουν τα στοιχεία από τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους για να τον ενημερώσουμε.
3: Μάλιστα. Είστε σαφείς, έχετε κάνει και μια εκτεταμένη δήλωση και εσείς από χθες και η κυρία Λιακούλη ως υπεύθυνη του τομέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα, κυρία Τσουκαλά, είναι αυτό το μνημόνιο, αυτή η συμφωνία που υπογράφτηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, στην οποία έχουμε ενισχύσει με Patriot. Και θα ήθελα το σχόλιο σας.
4: Ακριβώς την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις αποτρεπτικές ενέργειες της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, είδαμε την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, η οποία μάλιστα έχει και πρόβλεψη ρήτρα στη λογική άμυνα σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη απειληθεί.
3: Δεχθεί απειλή, σωστό.
4: Αυτή η συμφωνία έχει μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Τουρκία. Γιατί ξέρετε, όταν έχει τέτοια συμφωνία, αυτό σημαίνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, συνεργασία στα θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Και είχαμε και πριν τη αμυντική συνεργασία που υπογράφει μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Όλα αυτά έχουν γίνει σε ένα μήνα και έχουν γίνει ακριβώς μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου υπήρξε και αυτή η αλλαγή πλεύσης της Προεδρίας Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά με την αμυντική εξοπλιστική συνεργασία, είπα, και Τουρκίας. Ταυτόχρονα ακολουθούν ή έχουν γίνει και πάρα πολλές συμφωνίες ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Mm-hmm. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά. Αυτό είναι το βασικό, ότι στην ουσία έρχονται και αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρου. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα, να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει μια στρατηγική όπου θα μπορούσε να δομήσει ανάλογες συμφωνίες και να παρεμποδίσει ενδεχομένως συμφωνίες της Τουρκίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και έχουμε μια επιθετικότητα η οποία συνεχώς θα φτάνεται εκ μέρους της Τουρκίας. Mm-hmm. Και αυτό εμείς λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι όταν εσύ ο ίδιος δεν εξηγείς τους εταίρους ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία που δεν άπτονται δικών σου διεκδικήσεων, αλλά δικών της και μάλιστα παράλογων διεκδικήσεων. Όταν δεν εξηγείς τέλος του, ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, πέρα από ανιστόρητο, είναι επικίνδυνο και για την Ευρώπη. Και ότι απειλεί ταυτόχρονα Ελλάδα και Τουρκία. Όταν δεν εξηγεί ο τέλος του, για ποιο λόγο είναι σημαντική η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο ίδιος διστάζει να προχωρήσει στην πόντιση.
3: Του ζητήσατε χρονοδιάγραμμα. Ναι. Δεν θεωρήσατε κακή τη συμφωνία που έγινε με τους Γάλλους, αλλά τους ζητάτε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα.
4: Έχουμε στηρίξει το θέμα. Έχουμε στηρίξει.
3: Βεβαίως. Και είδα και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν αυτό το πράγμα, χρονοδιάγραμμα.
4: Εμείς έχουμε ζητήσει χρονοδιάγραμμα. Σε μέσα μια δύναμη η οποία έχει στηρίξει τις τοπισμούς, έχει στηρίξει τη θωράκιση της χώρας, αλλά η θωράκιση όταν διπλωματικά δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα περιβάλλον θετικό για τη χώρα, δεν αρκεί, θελική άμυνα και δύναμης αποτροπής, θελική διπλωματία. Και αυτή η υποχωρητικότητα που φάρεται τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με αλλαγές γεωπολιτικής που έχουν συμβεί και την αλλαγή της στάσης εκ μέρους των ΗΠΑ δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα κοκτέιλ θετικό για τη χώρα μας. Γι' αυτό χρειάζεται εθνική στρατηγική με βάθος, στρατηγικό βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μας, μια άλλη κυβέρνηση πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφή.
3: Το πακέτο μέτρων που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη λένε ότι έχει πολλά πράγματα μέσα και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για άλλες κατηγορίες. Μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα που υπάρχει, ένα κλίμα δυσφορίας, θα έλεγα, να μην πω τίποτα άλλο για την ώρα. Ένα κλίμα δυσφορίας προς την κυβέρνηση. Μπορεί να τα αλλάξει το πακέτο του Πρωθυπουργού.
4: Κάθε κυβέρνηση, όταν ειδικά φτάνουν εκλογές, ξέρετε ότι πολύ συχνά επιλέγει παροχές. Βέβαια, έχει ήδη ζωγραφιστεί ο καμβάς της πολιτικής και οι πολίτες ξέρουν. Από ένα παράδειγμα, διαβάζουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει 13η εθνική σύνταξη.
3: Εθνική, όχι σύνταξη. Ωραία. 13η εθνική. 400 τόσα ευρώ είναι.
4: 446 ευρώ. Ναι. Αυτό ξέρετε ότι σημαίνει περίπου άλλα 300 εκατομμύρια. Εμείς λέγαμε 420 εκατομμύρια και πέθανε να μας πάνε. Εμείς λέγαμε ότι η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης πέραν των 540 εκατομμυρίων που ήδη καταβάλλονται για το 300,
3: για το επίδομα,
4: να δοθούν άλλα 420 εκατομμύρια για να στάσουμε περίπου στο ίμιση της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση έπεσε να μας πάει. Δεν κοστολογήσατε, δεν κάνατε. Είστε ανεύθυνοι. Και τώρα οι ίδιοι θα να δώσουν περίπου το ίδιο ποσό που λέγαμε και εμείς λίγο λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία υποκρίνεται, εύδεται, συνεφέρει μόνο να λασπολογεί και να κατηγορεί τους αντιπάλους, ενώ η ίδια στα μολοκτά προσπαθεί να υιοθετήσει τις πολιτικές που προτείνουμε, ένα μέρος τους, ακριβώς για να ότι είναι σωστή. Όταν δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκει 300 εκατομμύρια είναι σωστή, όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει 420, όχι. Και ειδικά, προσέξτε, όταν έχουμε και κάθε χρόνο και μαθαίνουμε, 60 εκατομμύρια επιδότηση στις εταιρείες αυτοπλοϊκές για να κάνουν κοινωνικές εκτόσεις. Δεν έχουμε ξαναδεί κυβέρνηση να επιδοτεί κάποιο για να κάνει εκτόσεις. Δεν είναι δουλειά των ιδίων.
3: Η κοινωνική ευθύνη, που λέμε.
4: Μισθό, ναι.
3: Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
4: Επιδοτούμενη θα είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
3: Όχι,
4: βέβαια. Ναι. Ωραία. 40 εκατομμύρια είναι το πρόστιμο μέχρι τώρα από τα χρηματικά ανακύκλωση. Ωραία. Άρα 60 και 40, 30 εκατομμύρια η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε. Φτάσαμε τα 130 εκατομμύρια. Και 300 που θέλει να δώσει, 430. Εμείς λέγαμε 420. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι πληρώνουμε στην ουσία τη διαφθορά αυτή τη κυβέρνηση, τα σκάνδαλα, για να μην μπορούμε να έχουμε πολιτικές υπέρ των πολλών. Αλλά φαίνεται και υποκρισία. Όταν οι ίδιοι επί δύο μήνες λέγανε δεν μπορεί να δοθεί ούτε ένα ευρώ στους συνταξιούχους, και τώρα δεν είναι να δώσουν. Μακάρι να δώσουν εμείς και κάθε τι το οποίο στηρίζει τους συνταξιούχους. Είμαστε θετικοί. Δεν μας νοιάζει το ζήτημα του που θα το κάνει. Χαιρόμαστε ένα πράγμα ότι γίνει, ότι με την πολιτική που ασκήσαμε και την πίεση που ασκήσαμε σαν αντιπολίτευση, μπορεί να πετύχουμε κάτι που θα βελτιώσει τη ζωή των συνταξιούχων.
3: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσω για να, σε αυτό το σημείο, για να μείνει λίγο χρόνος και για τον επόμενο συνομιλητή μας. Ήσασταν πολύ σαφείς και για το θέμα των υποκλοπών και για τις αναφορές που έχετε κάνει.
4: Περιμένουμε και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να μας πούνε τι είναι εκείνοι που τελικά θα πληρώσουν τα 40 εκατομμύρια. Αυτά τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε στην αρχή ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα. Μετά αναγκάστηκε όταν τα δείξαμε να δει υπάρχουν οι πράξεις οι διοικητικές. Να μας πει ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τα πληρώσει.
3: Εγώ συγκρατώ και τις παρατηρήσεις που κάνετε για τις υποκλοπές. και τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει για τη συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και αυτό που είπατε τώρα για το θέμα της σύνταξης. Και θα το θέσω αμέσως τον κύριο Καραγκούνη, που τον έχουμε συνέλεξει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Απλά γέμισε πάρα πολύ αυτή η τελευταία ώρα, γι' αυτό έχω περιορισμένο χρόνο. Ναι, το καταλαβαίνετε, καλά. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
4: Ναι, καλά, κύριε.
3: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτή ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα το λέμε τώρα το ετωλοκαρνανίας, κανείς δεν ξέρει τι. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Παρακαλούμε κύριε Καραγκούνη, απλά τρέχουμε πάρα πολύ σήμερα, γιατί ναι. Λόγω ξέρετε ότι μετακινείται ο κόσμος και οι συνομιλητές μας, αλλάξαμε πρόγραμμα, περιορίσαμε λίγο το χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καραγκούνη, θα πάω από αυτό το τελευταίο, βεβαίως ενδεχομένως έχετε κάποια πληροφορία παραπάνω, ενδεχομένως και εσείς να περιμένετε. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αυτό που ακούγεται, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει 13η Εθνική Σύνταξη, δηλαδή θα δώσει στους συνταξιούχους όχι ολόκληρη τη σύνταξη που δικαιούνται, εθνική και ανταποδοτική, αλλά την Εθνική Σύνταξη, τα 440-50 ευρώ, πόσο είναι?
4: Άρα κοιτάξτε, ίσως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους γενικά και κάποια κόμματα έτσι, να παράγουν διάφορα πράγματα. Τους αρέσει η σεμινολογία όταν έχουμε τη ΔΕΔ.
3: Ναι, αλλά γράφτηκε σε σοβαρές εφημερίδες αυτό το πράγμα. Δεν
4: λοιπόν,
3: το
4: όσον αφορά τις εξαγγελίες, ο Πρωθυπουργός ήδη έχει εξειδικεύσει πού θα πέσει το μεγάλο βάρος. Το μεγάλο βάρος λοιπόν θα πέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Το ξέρετε, είναι γνωστό, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκεί θα κάνουμε πράγματι μια σοβαρή παρέμβαση, γιατί αντιλαμβανόμαστε το θέμα της ακρίβειας είναι εδώ, είναι πολύ. Θα έλεγα πιεστικά.
3: Σοβαρή παρέμβαση όπως τα τεκμήρια.
4: Καλά, αυτά θα εξειδικευτούν. Ναι, θα πει λιγότερα βάρη τώρα. Εντάξει, αυτά θα τα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Προφανώς θα είναι λιγότερα τα βάρη. Οπότε μεγαλύτερο περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις επιχειρήσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το έχει πει η κυβέρνηση. Οπότε θα περιμένετε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν αρκετά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις συντάξεις, ξέρετε, υπάρχει τεράστια μέρημνα από την πλευρά μας. Για τους συνταξιούχους, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση, τις μεγαλύτερες μειώσεις στα μνημονιακά χρόνια και τα μεταμνημονιακά βεβαίως, έτσι όπως μας επιφύλαξε ο νόμος Κατρούγκαλου, που προσπαθούμε να τον ξυλώσουμε συνέχεια με διάφορες παρεμβάσεις, τελευταία για τις συντάξεις χειρίας, με τα χρήματα που βρήκαμε και με την αύξηση από τις ασφαλιστικές φορές, με την αύξηση της απασχόλησης, βρήκαμε πάρα πολλά έσοδα, όπως βεβαίως και με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Τώρα, ήδη, ξέρετε, ειδικά για 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους έχει δοθεί το 300, ανέβηκε δηλαδή από 250 σε 400 ευρώ η ενίσχυση, μέσω της μείωσης παρακράτησης.
3: Καταργήσατε αυτό το επίδομα του ΣΥΡΙΖΑ και το ξαναδίνετε μετά. Ως μορφή επιδόματος.
4: Δεν είναι
3: εντάξει, 400 ευρώ.
4: Αυτό είναι μόνιμο.
3: Μόνιμο το είχε πει και το είχε βαφτίσει και 13η σύνταξη.
4: Καλά, εντάξει.
3: Να θυμόσαστε.
4: Λοιπόν,
3: το είχε πει μόνιμο.
4: Όχι εγώ, οι συνταξιούχοι θυμούνται πάρα πολύ καλά. Το τι ακριβώς έχουν υποστεί και με την προσωπική διαφορά και με ότι δεν βλέπανε.
3: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και το κρατάμε ανοιχτό. Ναι.
4: Όχι, η προσωπική διαφορά του χρόνου καταργείται.
3: Καταργείται και η προσωπική
4: 300
3: διαφορά.
4: 300.000 συνταξιούχοι θα δουν επιτέλους αύξηση συντάξεως, που να θυμίσω ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 16,3%. Και θα συνεχίζει. Και του χρόνου περίπου 2,5% ήταν. Αυτό το οποίο περίπου 2,5% το ίδιο θα γίνεται κάθε χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε πραγματική αύξηση των συντάξεων, κατάργηση των περίπου, ο στόχος είναι να καταργήσουμε οριστικά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν υπάρχουν

0: στο θέμα των πυρκαγιών ότι δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος ο μηχανισμός, ο κρατικός, και ότι προσπαθείτε να καλυφθείτε πίσω από την κρίση την κλιματική για ολιγορίες που υπάρχουν στα θέματα πρόληψης.
1: Εντάξει, επειδή ακούω έντονα αυτή την κριτική, διότι προφανώς κάτι θα πρέπει να πούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το βασικό, το ουσιαστικό είναι ότι πλέον μια πολιτική προστασία που ήταν, θα θυμίσω, και η Βιτάλη μέχρι το 2019, ήταν η Γενική Γραμματεία, μια απλή γραμματεία, που δεν είχε ούτε έναν άνθρωπο, ούτε μια στελέχωση. Δηλαδή. Προσέξτε τώρα. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια τα οποία πρέπει να έχει μια πολιτεία, ειδικά στο νότο της Ευρώπης, όπου οι φωτιές, γενικά, όχι μόνο οι φωτιές, τα ακραία φαινόμενα είναι εδώ και χτυπάνε πάρα πολύ άσχημα, δεν υπήρχε, για να λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι, δεν υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος. Δεν υπήρχαν πτυτικά μέσα. Ήταν πολύ υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, οι δασικές δεν υπήρχαν. Και επίσης είχαμε μια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος που άγγιζε τους 13.300. Τώρα λοιπόν είναι 19.000. Τα πτυτικά μέσα είναι τα περισσότερα που έχουμε στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, και όλα βέβαια δεν χρειάζεται να επαναλάβω γιατί είναι πολύ γνωστά. Θα μου πείτε, και τι πήγε λάθος, κύριε Καραγκούνη, αφού τα έχουμε όλα αυτά κτλ. Γιατί πήγανε λάθος τα πράγματα, ή τι τέλος πάντων πήγε, δεν πήγε καλά, δεν λειτουργήσε σωστά. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρώπη, το λέω συνέχεια και δεν ρίχνω την μπάλα στην εξέδρα, από 2,5 εκατομμύρια το 2023. Καμένα στρέμματα, αυτή τη στιγμή είμαστε από 5,5 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια, στην Ευρώπη αναφέρομαι, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι, αλλά είναι και ρεκόρ καμένων στρεμμάτων εδώ στην Ελλάδα από το 19 και έπειτα.
1: Σας λέω ότι έχει γίνει στην Ευρώπη και θα θυμίσω και κάτι άλλο. Εγώ το λέω στο δημόσιο διάλογο. Βεβαίως κανείς δεν μπαίνει θέση αυτό. Το ξέρετε ότι φέτος πάνω από 3.000 άνθρωποι στην Ευρώπη χαθήκαν σε πωλήσει, πολύ δυνατά κράτη.
0: Σε αυτό είναι κάτι που τα ακούμε με
1: λόγω της θερμικής καταπώνησης. Λόγω της θερμικής καταπώνησης.
0: Και δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο που λειτουργούμε στην Ελλάδα με τα air-condition κτλ.
1: Ενώ της Γαλλία δεν είναι εξοικειωμένοι. Δεν
0: έχουν air-condition, κύριε Καραγκούνη.
1: Κύριε Βιτάλη, ακούστε λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Είχαμε 3.000 νεκρούς.
0: Σωστό είναι αυτό, πάρα πολύ.
1: Δεν είχε ούτε ένα χτυπήσω ξύλο, ούτε ένα θύμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι γίνεται μια συγκεκριμένη, ακριβώς, μια συγκεκριμένη πρόληψη σε πολλά επίπεδα, και γιατί ετοιμαζόμαστε, νομίζω, με έναν τρόπο πολύ συγκροτημένο και πολύ συγκεκριμένο. Και για να γυρίσω πίσω λοιπόν στις φωτιές και στις πυρκαγιές, και αυτά τα οποία τέλος πάντων έχουμε σχεδιάσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Θα μου πείτε, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν φωτιές, δεν υπάρχουν καταστροφές. Επαναλαμβάνω, ναι, όταν στις τελευταίες φωτιές είχαμε πτυτικά μέσα καθυλωμένα για αρκετά 24 ώρες, για αρκετές ώρες, λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο προσωπικό και να έχεις, κύριε Βιτάλη, όσα πτυτικά μέσα και να έχεις, αν δεν μπορούν αυτά να ενεργήσουν, γιατί είναι αντικειμενικώς αδύνατο να ενεργήσουν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είδα επίσης για πρώτη φορά ζώνες αντιπυρικές. Είδα καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Με ζώνες αντιπυρικές, παράδειγμα στην Ψάφα. Στην Ψάφα και.
1: Ψάφα.
0: Γύρω-γύρω.
1: Ναι. Στην Ψάφα και στον Άγιο
0: Νεκτάριο. Ναι. Δινόταν μάχη για να γίνουν αντιπυρικές όλες.
1: Στην Ψάφα και στον Άγιο Νεκτάριο, ξέρετε, τα είπαν και οι επιτελείς του υπηρεσβεστικού σώματος.
0: Και στη Δυτική Αττική.
1: Σταμάτησαν οι φωτιές. Ακριβώς. Διότι ήταν καθαρισμένα τα οικόπεδα και γιατί υπήρχαν και δεν υπήρξε μια. Που θα μπορούσε να υπάρξει μια ολοκληρωτική καταστροφή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι βελτιώνεται πάρα πολύ η κατάσταση. Εγώ θεωρώ, παρότι και οφείλω εδώ να το καταθέσω και να εκφράσουμε την οδύνη μας για τα 5 θύματα, τα τελευταία χρόνια, ναι, δεν το συζητάμε, οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στο καθήκον να προστατεύσουν εμάς και τις περιουσίες τους, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους, μέσα στα τελευταία χρόνια, θα το πω έτσι, μπορεί να μην ακούγεται εδώ, και μας σταματήσαμε να θρυνούμε νεκρούς. Από πολίτες εννοώ, έτσι, διότι ακριβώς λειτουργεί το 112.
0: Εγώ είμαι από αυτούς που λένε καλώς λειτουργεί έστω και με κατάχρηση το 112.
1: Με κατάχρηση, ναι.
0: Έστω και με κατάχρηση.
1: Έχετε δίκιο. Λειτουργεί και με κατάχρηση, προφανώς. Γιατί
0: κάνω
1: γαϊδουρό,
0: να κάνω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Καραγκούνη, ξέρω ότι είναι λεπτή.

0: αλλά επειδή ζήτησα και τον κύριο Τσουκαλάκη και τοποθετήθηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και κάποια ανακοίνωση από τον Υπουργείο Εξωτερικών. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και μια απάντηση στην ανακοίνωση του χθεσινού βραδινού του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που αμφισβητεί πάλι κυριαρχία στην Ασία. Εγώ θέλω να σας πάω στο εξής. Uh-huh. Υπάρχει αυτή η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Σας προβληματίζει αυτό το πράγμα έτσι όπως δημιουργήθηκε αυτός ο πόλος?
1: Κοιτάξτε, ο πόλος της Σαουδικής Αραβίας, όπως ξέρετε, έχουμε δομήσει ένα πολύ ισχυρό δεσμό και με το Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Με συγκεκριμένη, έτσι, με συγκροτημένο τρόπο, πράγμα το οποίο μας βάζει στην, θα έλεγα, πρωτοκαθεδρία ή τέλος πάντων σε ένας πολύ δυνατός εντός εισαγωγικών παίχτης στην περιοχή, και με τα αραβικά κράτη, τα οποία ξέρετε την κόντρα που έχει αναπτύξει η Τουρκία μαζί τους, αλλά βεβαίως και με το Ισραήλ και τις υπόλοιπες χώρες, με τη Αίγυπτο και τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο για αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και αυτά τα οποία κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα, ακριβώς διότι έχει ενισχύσει πάρα πολύ την αποτρεπτική της ισχύ, πράγμα το οποίο δεν ήταν αυτονόητο και δεν ήταν δεδομένο, και γιατί έχει συγκροτήσει πολύ ισχυρές συμμαχίες ευρύτερα στην περιοχή και με τα αραβικά κράτη, αλλά και με τον, και με το Ισραήλ και τα υπόλοιπα κράτη, νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ισχυροποιήσει πάρα πολύ τη θέση μας. Γι' αυτό πετυχαίνουμε πολύ ουσιαστικές και σημαντικές συμφωνίες και σε στρατιωτικό επίπεδο, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Μας λέγανε για το καλώδιο, το ηλεκτρικό. Δεν θα προχωρήσει. Δεν θα γίνει. Λοιπόν, προχωράει και η οικία σύνδεση της Κύπρου, αλλά προχωράει το επόμενο μεγάλο έργο, που είναι για μένα κομβική σημασία, που είναι η σύνδεση με την Αίγυπτο. Το οποίο θα φέρει και γεωπολιτική σταθερότητα, αλλά θα φέρει και η ενεργειακή αυτονομία της χώρας.
0: Σαν νομικό, έχω 2 λεπτά μόνο. Βεβαίως. Ξέρετε βέβαια από το χρόνο, γιατί είστε πολύ εμπειρός. Σαν νομικό σας ρωτάω, και σαν πολιτικό. Επειδή βλέπω και τους προβληματισμούς που διατυπώνει η αντιπολίτευση για το θέμα του ότι δεν ανασύρεται από το αρχείο η ιστορία με τις υποκλοπές, επισυνδέσεις. Mm-hmm. Και ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, προηγουμένως το έλεγε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι υπάρχει η προσφυγή του στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τελικά θα διερευνηθεί μέχρι τέλος αυτό το θέμα, κύριε Καραγκούνη?
1: Τώρα με ζητάτε, δεν ξέρω τι, μου ζητάτε να κάνω μία κρίση σε αλλεπάλλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δεν πρόκειται να κάνω καμία κρίση από τις αποφάσεις. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Προφανώς, εάν υπάρξουν οποιαδήποτε στοιχεία και εισφερθούν, αυτά θα αξιολογηθούν τη δικαιοσύνη και θα τρέξει όποια έρευνα. Υπάρχει και ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο που τρέχει ούτως ή άλλως, ξέρετε, για την υπόθεση αυτή. Έχουν καταδικαστεί 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών. Τρέχει δηλαδή η έρευνα. Από εκεί και πέρα, αν εισφερθούν οποιαδήποτε στοιχεία, όχι ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανείς δεν θα κάνει τώρα αξιολόγηση το πώς τα βλέπει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχουν στοιχεία, προφανώς θα προχωρήσει και οποιαδήποτε έρευνα. Μες. Νομίζω ότι αυτές οι αλλεπάλληλες αποφάσεις των ΟΝΤΑΤΟ δικαστηρίων θα τη δείχνουν γενικά, αν υπήρχε εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Predator ή τέλος πάντων του οποιοδήποτε κρατικού λειτουργού. Κάτι δείχνει. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να το βλέπουμε από την ανάποδη που κάποιοι βολεύονται στην αντιπολίτευση να το δουν. Δηλαδή, δεν προχωράει η έρευνα. Για να προχωρήσει η έρευνα πρέπει να πάρουν στοιχεία. Το αντίθετο πρέπει να υπομείνει, τους βάζει σε μια σκέψη. Ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ότι κάποιοι επιμένουν γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούν την όποια κατάσταση. Πλέον οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι συγκεκριμένες και νομίζω.
0: Να σας ευχαριστήσω γιατί. Είσαστε σαφείς. Είσαστε σαφείς. Έχω ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το δελτίο ειδήσεων και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Γεμάτα αναχωρούν τα υπηρεστικά λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Ατελείωτες ουρές και πολλή ώρες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Ευζώνων. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πυρηνή λέλαπα σε δεκάδες οικίες και καλλιέργειες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της καμένης έκτασης κάει και μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις και συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετεί το νέο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης του τουρισμού με αυστηρότερους όρους στους κορεσμένους προορισμούς, ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενες επενδύσεις. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που ανακοίνωσε η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων, υποστήριξε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανακοίνωσή του γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Η κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση με την Ισπανία να απαιτεί άρση των συνοριακών ελέγχων από τη Ρώμη και να προειδοποιεί με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα στην Κρήτη, στην παραλία Μονοναύτη, στην Αγία Πελαγία, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άντρας επιχείρησε να χρηματίσει νεαρή υπάλληλο επιχείρησης για να συνενέσει και να τον αφήσει να σελγίσει σε ένα μικρό κορίτσι.
0: Ο καιρός.
1: Έως τους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στο δρόμο, που έχετε ξεκινήσει για τις καθημερινές σαββατιάτικες εργασίες σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που θα πρέπει να πάτε για να δουλέψετε. Ειδική καλημέρα σε όλους εσάς που γυρίζετε από τη δουλειά, γιατί κάποιοι από εμάς μπορεί να γυρίζουν τώρα από την δουλειά. Και πολύ μεγάλη γλυκιά καλημέρα σε εσάς που ξεκινάτε τις διακοπές σας. Ελπίζουμε να τις ξεκινάτε όμορφα, να μην έχετε καθόλου ένταση, να μην έχετε καθόλου νεύρα, γιατί τα πράγματα μπορεί στο port bagage, στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου, να μην χωρούν ακριβώς, διότι κάτι μπορεί να ξεχάσατε, θα το βρείτε εκεί που θα φτάσετε με το καλό, θα μπορέσετε να δώσετε ένα χαμόγελο στους ανθρώπους που θα δείτε στο πλοίο, στο λεωφορείο, στο τρένο, με όποιο τρόπο και αν μετακινήσετε, στο αεροπλάνο, γιατί τα αεροσκάφη και οι αεροπορικές μετακινήσεις πια έχουν γίνει σχεδόν σαν τις μετακινήσεις με το λεωφορείο. Είναι πάρα πολλά τα δρομολόγια από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια. Είχαμε ούτως ή άλλως συνεχή ρεκόρ όλη την προηγούμενη περίοδο, άρα και εδώ θα πρέπει να πούμε καλή υπομονή και καλή μέρα και σε όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στους εργαζόμενους που έχουν την ευθύνη για να γίνονται με ασφάλεια οι πτήσεις, οι προσγειώσεις, οι απογειώσεις και οι κινήσεις μέσα στον εναέριο χώρο Αθηνών, το FIR Αθηνών ή Flight Information Region της Αθήνας, στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων της Αθήνας, σε όλους τους εργαζόμενους στα πλοία, σε όλους τους εργαζόμενους στην εστίαση που μπορεί να έχουν να πάρουν ρεπό, ποιος ξέρει από πότε, και να εργάζονται 10 ώρα, 12 ώρα, γιατί όλοι εμείς περιμένουμε να εξυπηρετηθούμε, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε το φαγητό μας, να πάρουμε το γλυκό μας, να είναι το παγωτό μας έτσι όπως το θέλουμε και να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις λίγες ημέρες των διακοπών, είτε βρισκόμαστε σε ένα κατάλημα το οποίο έχουμε νοικιάσει και μας φιλοξενεί για λίγες μέρες, είτε σε κάποιο εξοχικό όσοι είναι τυχεροί και έχουν το δικό τους εξοχικό, είτε φιλοξενούνται από φίλους. Η επικαιρότητα είναι μεγάλη, είναι πάντα πυκνή, μπορεί να βρισκόμαστε στον Αύγουστο, μπορεί να είμαστε στις 8 του Αυγούστου, Σάββατο, ωστόσο τα θέματα είναι σημαντικά, είναι τέτοια που εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 θα τα συζητήσουμε, θα τα πληροφορηθείτε με αντικειμενικότητα, με εγκυρότητα και στον καλύτερο δυνατό χρόνο, όσο πιο γρήγορα επιτρέπει η δημοσιογραφική προσπάθεια για επαλήθευση και αντικειμενικότητα σε όλα αυτά τα οποία ακούτε. Μία μεγάλη είδηση που δείχνει πραγματικά πού πηγαίνει ένα κομμάτι της κοινωνίας, πόσο τα πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει, πόσο μπορεί οι κοινωνίες, κάποιες κοινωνίες και κάποιοι άνθρωποι να έχουν να λειτουργούν σαν να είναι, σαν να μην τους αγγίζει τίποτα, σαν να έχουν αποδιαρθρωθεί οι κοινωνίες. Είναι αυτό το φρικιαστικό περιστατικό στην Κρήτη που έγινε καταγγελία για κάποιον τουρίστα, ο οποίος είδε ένα 10χρονο παιδί έξω από ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας και ρώτησε την υπάλληλο εάν θα μπορούσε να πάρει το παιδί για να ικανοποιήσει τις πραγματικά τις αδιανόητα άρρωστες επιθυμίες του. Ευτυχώς η υπάλληλος κινητοποιήθηκε αμέσως, υπάρχει εξέλιξη αναζήτηση του άνδρα αυτού, νομίζω ότι επαληθεύτηκε το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει και από εκεί υπάρχει μια προσπάθεια της αστυνομίας να τον εντοπίσει και αναμένεται βεβαίως να υποβληθεί στις αστυνομικές αρχές και επίσημη καταγγελία γι' αυτό. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το πραγματικά, για το που πηγαίνουμε, για το πώς κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν με μικρά παιδιά, με ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, με τους ανθρώπους στους οποίους έχουμε να αποθέσει το μέλλον μας, γιατί τα μικρά παιδιά είναι αυτό που έρχεται και οι γονείς, οι μητέρες, οι πατέρες έχουν τεράστια ευθύνη για να μεγαλώσουν, να αναθρέψουν τα παιδιά με τον σωστότερο τρόπο, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν ζήσουν έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που εμείς τους κληροδοτούμε, και σε πάρα πολλά σημεία σίγουρα νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει. Άλλο μεγάλο θέμα σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, το ειδικό ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μπαίνουν με έναν τρόπο κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη. Μέσα σε όλα όσα γίνονται, χωρίζεται όλη η ελληνική επικράτεια σε 5 περιοχές, τίθενται περιορισμοί στις τουριστικές επενδύσεις σε κάποιες περιοχές, σε άλλες δίνονται κίνητρα για ανάπτυξη. Υπάρχει αυτή η ζώνη με τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, στις οποίες εντάσσονται οι δημοτικές ενότητες με τις υψηλότερες τουριστικές πιέσεις. Εκεί, για να χτιστούν νέα ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν είναι 16 στρέμματα μέχρι να καθοριστούν οι χρήσεις γης από τον πρωτοβάθμιο πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα επιτρέπεται η κατασκευή νέων καταλυμάτων στις περιοχές αυτές, τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. 3, 4 και 5 αστέρων παρέχονται επιπλέον κίνητρα όταν αυτές οι μονάδες θα κατατάσσονται στην πιο ψηλή κατηγορία περιβαλλοντικής απόδοσης. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές είναι μια βελτίωση που έρχεται με το νέο πλαίσιο για τον χωροταξικό για τον τουρισμό. Εκεί επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες για τα πρώτα 16 στρέμματα της έκτασης στην οποία θα αναγερθεί η νέα μονάδα, ενώ για το επιπλέον τμήμα πέραν των 16 στρεμάτων εφαρμόζεται ένας συντελεστής 6 κλίνες, 6 κρεβάτια αναστρέμα, μέχρι να φτάσουμε στο μέγιστο όριο κλινών στις ανεπτυγμένες περιοχές. Και επίσης κίνητρα για τη μετατροπή διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων σε τουριστικές μονάδες. Μία σειρά από μέτρα τα οποία θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, να διασαφινιστεί για να ενημερωθείτε ακριβώς τι υπάρχει. Εδώ έχει σημασία ότι ήδη η γειτονική χώρα, η Τουρκία, αντιδρά στο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν προβλέψεις που δεν έχουν νομικές συνέπειες για την Τουρκία, και κατηγορείται η Ελλάδα ότι προσπαθεί να εργαλειοποιήσει παγκόσμιες αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Με απλά λόγια, δεν αφήνει τίποτε η Άγκυρα έτσι, χωρίς να υπενθυμίσει, χωρίς να επαναλάβει, χωρίς να διατυπώσει εκ νέου τις πάγιες αιτιάσεις της για περιοχές εντός της ελληνικής επικράτειας, ότι δήθεν σύμφωνα με την τουρκική ανάγνωση δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος να αποφασίζει, επειδή επιχειρηματολογούν οι Τούρκοι ότι κάποια νησιά δεν αναφέρονται ονομαστικά, δεν κατονομάζονται στις συνθήκες με τις οποίες περιήλθε στην Ελλάδα, για παράδειγμα η περιοχή της Δωδεκανήσου. 17 λεπτά μετά τις 10 είστε εδώ στο Earth News Radio. Για τα μηνύματά σας μέσω του Viber στέλνετε ατελώς το σχόλιο ή την παρατήρησή σας γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες στα αγγλικά Earth News Radio. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική, μόνος ο Μάγκης Πολάτος στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Οπότε για αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο θα κάνετε λίγο την υπομονή, γιατί η Ντόνα ξεκουράζεται, οπότε θα τα πούμε, θα είμαστε εδώ μαζί για να έχουμε όλη την επικαιρότητα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα, και τώρα που νομίζω ότι μπορούμε με μια απόσταση ολίγων ημερών από αυτά όσα συνέβαιναν την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο Σάββατο, από την Παρασκευή 31 Ιουλίου είχε ξεκινήσει αυτή η μεγάλη φωτιά που άρχισε στην Βιωτία, επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική και κατέκαψε σχεδόν 113.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, κατέστρεψε σπίτια, κατέστρεψε επιχειρήσεις. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής από την περιοχή Μαύρο Σπιθάρι της Βιωτίας, μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα αιωλικό πάρκο, και εκεί, παρά το γεγονός ότι ένα τμήμα των καλωδίων είναι υπογειοποιημένο, το υπέργειο τμήμα, λόγω των ισχυρών ανέμων και προφανώς κάποιων κακοτεχνιών, υπέστη ταλάντωση. Από την ταλάντωση αυτή προκλήθηκαν σπινθήρες, ξεκίνησε η φωτιά, και με τις καιρικές συνθήκες, με αυτά τα 10 μποφόρα ανέμους που επικρατούσαν, η φωτιά δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί. Τρεις άνθρωποι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι: ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε αυτές τις εργασίες, και επίσης ο μελετητής και δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος είχε κάνει την μελέτη για αυτό το έργο. Προφυλακίστηκαν και οι τρεις, και ο δήμαρχος Στυλίδας και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, και προφανώς το επόμενο διάστημα θα κληθούν να δώσουν μεγαλύτερες εξηγήσεις. Επί του πιεστηρίου, πριν από λίγα λεπτά, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του δεσμεύεται ότι θα προστατευτεί κάθε πληγήσα και η ευρύτερη περιοχή, ώστε να ολοκληρωθεί ανεμπόδιστα η φυσική αναδάσωση χωρίς καμία βιομηχανική παρέμβαση, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα. Λέει επίσης ο κύριος Χαρδαλιάς ότι καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτές ή πληγήσεις από πυρκαγιές περιοχές. Και αυτό γιατί, όπως λένε κάποιοι, όπως λέει το χωριό, όπως λέει ο αστικός μύθος, όπως ακούσαμε και κάποιους συμπολίτες μας να λένε σε δηλώσεις τους την ώρα της φωτιάς στα κανάλια, στους συναδέλφους ρεπόρτερ των τηλεοπτικών σταθμών, ξέρετε γιατί καίγονται αυτά, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ότι θα προστατευτεί κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης των τόπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρόκειται να εγκριθεί. Άρα, λέει με απόλυτη σαφήνεια ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι δεν πρόκειται να μπει κανενός είδους ανεμογεννήτρια στα καμένα. Θα καλημερίσουμε αμέσως τον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο καθηγητής οικονομικών του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Ευθύμιος Σαρτζετάκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έχετε...
1: Πολύ ωραία τα είπατε.
0: Η καλοσύνη σας. Έχετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά, γιατί ξέρετε, την προηγούμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου, βλέποντας τις απευθείας μεταδόσεις από το Earth News, από τη δημόσια τηλεόραση και από άλλους σταθμούς, έβλεπες πολλούς ανθρώπους να λένε τα καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, και το έβλεπες πραγματικά σε απευθείας μετάδοση, και με έναν τρόπο φαίνεται σαν να είναι ένα μέρος του πληθυσμού, ένα μέρος των συμπολιτών μας που αυτό πιστεύει.
1: Αυτό είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα της υλοποίησης των ανανεώσιμων στην Ελλάδα, ότι έχουμε στρέψει τον κόσμο εναντίον των ανανεώσιμων. Δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η ιδέα ότι οι ανανεώσιμες φταίνουν για τις φωτιές. Μπορείτε να δείτε όμως τα δεδομένα ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σε κανένα. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν καίγονται για να τοποθετηθούν ανανεώσιμες. Οι ανανεώσιμες τοποθετούνται οπουδήποτε επιτρέπει το κράτος, και σε μέρη που δεν θα έπρεπε προφανώς. Επομένως είναι θέμα χωροκρατικού σχεδιασμού. Και επίσης το θέμα των ανανεώσιμων είναι αν είναι βιομηχανικού τύπου, δηλαδή ιδιωτικές επενδύσεις, ή θα μπορούσαν να είναι κοινόχρηστοι ενεργειακές κοινότητες, αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα, το οποίο δεν έχει προχωρήσει καθόλου και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για μένα της χρήσης ανανεώσιμων στην Ελλάδα.
0: Πάντως ο υπουργός...
1: Είναι πρόβλημα αδειοδότησης.
0: Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς που αναφέρεστε τώρα, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Ευτύχιο Σαρτζετάκη, είναι καθηγητής οικονομικών του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Παπασταύρου, είπε πως το ισχύον, ευθέως το παραδέχθηκε, πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι παροχημένο, θα κλείσουν τα κενά της νομοθεσίας και θα αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Το ακούω από τη στιγμή που ξεκινήσαμε. Τι να σας πω. Μακάρι.
0: Νομίζω ότι όλοι το ελπίζουμε να γίνει άμεσα και με τέτοιο τρόπο που δεν θα επιτρέπει κανενός είδους ξέσπασμα φωτιάς που μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Λόγω...
1: Δεν είναι μόνο οι φωτιές το πρόβλημα της άνερχης, τέλος πάντων μη σωστής χωροθέτησης των ενδυνών. Είναι και θέμα βιασμού του τοπίου και διαχωρισμού, διάσπασης των ενδιετημάτων του ζώου. Δηλαδή έχει πολλά άλλα προβλήματα.
0: Παρεμπίπτοντα θέματα. Ναι.
1: Ναι. Και αν έχετε τον υπουργό μαζί σας κάποια στιγμή, είτε τι να προωθήσει επίσης και τις ενεργειακές κοινότητες που σε άλλες χώρες είναι πολύ πολύ πιο μπροστά. Και όταν δημιουργηθούν, καθώς τα κέρδη από τις ανανεώσιμες θα πηγαίνουν κατευθείαν στο κοινό, στους πολίτες,
0: ναι,
1: καθώς θα είναι κοινοτικές, τότε οι πολίτες θα έχουν πολύ διαφορετική άποψη και για τις ανανεώσιμες.
0: Κύριε καθηγητά, συζητάμε πάρα πολύ για το κόστος της πρόληψης, για το αν η πρόληψη είναι επαρκής και για το τι πρέπει να γίνει πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι έπειτα από κάθε καταστροφή, επειδή συζητάμε για την αλλαγή του τρόπου που επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, νομίζω ότι έπειτα από κάθε περιστατικό, όσο μικρό και αν είναι, πρέπει να βλέπουμε ξανά το πώς λειτουργούμε και αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης να το προχωρούμε. Έχετε κάποιο είδους στοιχεία για το τι θα μπορούσαμε ακόμη και σε απόλυτους οικονομικούς αριθμούς σε σχέση κόστους, ωφέλους, πόσο καλύτερα θα ήμασταν αν είχαμε δώσει ακόμη περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόληψη και όχι για παράδειγμα για την καταστολή, δηλαδή για την πυρόσβεση αφού προχωρήσει η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, για μένα είναι πολύ καθώς δεν είμαι ειδικός στις φωτιές, ίσως δεν είμαι δασολόγος, το βλέπω πολύ πιο γενικά το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, ξηρασίας, που είναι αποτελέσμα της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Η ξηρασία, η διαδικασία περιμοποίησης και οι φωτιές αλληλοσυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Και σκεφτείτε ότι πρώτον ότι δεν είμαστε στο πικ της περιόδου, εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε άλλα συμβάντα, αλλά δεν είμαστε στην κορύφωση. Η κορύφωση έρχεται τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Επίσης σκεφτείτε ότι σε μερικούς μήνες θα μιλάμε για πλημμύρες. Όλα αυτά αλληλοσυνδέονται. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά και να έχουμε μια στρατηγική προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή που δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να μειώσουμε τα αποτελέσματά της. Επομένως τα αποτελέσματα είναι εκεί και καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Κάποια από τα αποτελέσματα είναι οι φωτιές, κάποια άλλα είναι οι πλημμύρες, αλλά ενιαία με κάποιο τρόπο θα πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική. Έχει να κάνει με την διαχείριση δασών. Αυτές τις μέρες διάβασα και εγώ πολύ ωραία κείμενα και στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Δηλαδή υπάρχουν και το επιστημονικό δυναμικό να πει, ξέρω εγώ, ότι ναι, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στην εκτατική κτηνοτροφία αντί για εντατική. Γιατί έχουμε παρατήσει το δάσος, ας πούμε, σε τις δασικές περιοχές.
0: Γιατί το έχουμε παρατήσει, κύριε καθηγητά?
1: Γιατί έχουμε μεταφερθεί σε ένα άλλο μοντέλο
0: οικονομικής ανάπτυξης.
1: Προφανώς δεν υπάρχει κανένας να κάνει αυτές τις δουλειές που γινόταν παλιά. Επομένως υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Γιατί έχουμε φύγει, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί έχει προωθηθεί η εντατική κτηνοτροφία έναντι τη εκτατική, δηλαδή το να πηγαίνουν τα ζώα στα βάση αντί να είναι κλεισμένα και να παράγουν συνεχώς. Γιατί εκεί έχουμε περισσότερο, μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο. Μπορώ να το επιστρέψω βεβαίως, επιδοτώντας τέτοιες δραστηριότητες. Είναι σωστό να επιδοτήσω τέτοιου είδους δραστηριότητες. Προφανώς, γιατί προλαμβάνουν κόστη της κλιματικής αλλαγής. Άρα, αν τα ενσωματώσω όλα αυτά τα κόστη κτλ.
0: Ποιο θα ήταν το πρώτο που θα κάνατε, αν σας ζητούσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ο συναρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο, ποιο θα ήταν το πρώτο που θα κάνατε και τι ορίζοντα υλοποίησης θα είχε?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ ειδικός στα δάση, οπότε μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα.
0: Μπορώ ισότι αφορά τα οικονομικά, βεβαίως. Ισότι αφορά τα οικονομικά, ισότι αφορά τις οικονομικές παραμέτρους. Ναι.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καθώς υφιστάμεθα τεράστια κόστη, ωραία κλιματική αλλαγή, 1,2 δις έχουν αποτιμηθεί οι ζημιές του 2023 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στο δάσος της Βαδιάς, σε όλη αυτή την... Ενώ ότι υπάρχουν αποτιμήσεις, υπάρχουν ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, λέω, για να αποφύγουμε έστω και μέρος αυτών, θα ήταν καλό να τα ξοδέψουμε σε δράσεις οι οποίες έχουν αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Ξοδεύουμε σε δράσεις, ας πούμε, από ό,τι διάβασα τελευταία, υπάρχει μια εντατική διάνυξη πυροζωνών.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να δει αυτά τα έργα που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αποτέλεσμα και ποιο αποτέλεσμα. Μήπως να κάνουμε κάτι άλλο που έχει...
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για τη σκέψη σας. Ο κύριος Ευτύχιος Σαρτζετάκης, καθηγητής οικονομικών του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, τίτλοι ειδήσεων με τη Σοφία Σκηνιώτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Χιλιάδες αδίωχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Ευζώνων. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πυρηνή λέλαπα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για τους δικαιούχους παραγωγούς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις και συμπληρώσεις στοιχείων. Τουλάχιστον τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Αντιμέτωποι με ελλείψεις πυράβλων, αναχέτηση σου Ουκρανία, στη Σερβία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8. Βρισκόμαστε 25 λεπτά πριν τις 11 και καλημερίζουμε αμέσως τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολάτε, καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές και εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έχετε μία διαδικασία σε εξέλιξη για την πρόσληψη μόνιμων καθηγητών. Θέλετε να μας πείτε περίπου τι αφορά?
1: Ναι, υπάρχει μία διαδικασία η οποία λήγει στις 10 του μηνός, άνοιξε στις 5 του μηνός ηλεκτρονικός, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αν θέλετε, λίγη στις 10 όλων όσων θέλουν να διοριστούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μιλάμε για 5.487, 5.500 δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εμπεριεχομένων στο νούμερο αυτό και των δασκάλων και καθηγητών ειδικής αγωγής. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από το 19 και μετά μέχρι σήμερα, με τους φετινούς που θα προσληφθούν, έχουμε κάνει, έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου 54.000, είναι 54.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια της πλατφόρμας, να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες θέλουν να διοριστούν. Πρέπει επίσης να πω ότι το σύστημα είναι πλήρως αδιάβλητο και πρέπει να τονιστεί αυτό, διότι ο κάθε ένας που υποβάλλει τη μέτρησή του και υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, όλα αυτά παίρνουν και τα αντίστοιχα μόρια. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε τοποθέτηση οπουδήποτε ανά την Ελλάδα, ναι, σχετίζεται με τα μόρια. Να το πω πολύ απλά, είναι καθαρά θέμα τα μόρια που βάζεις.
0: Είναι αδιάβλητη η διαδικασία.
1: Είναι πλήρως αδιάβλητη.
0: Θα ελεγχθούν αυτά τα δικαιολογητικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, από το Υπουργείο Παιδείας?
1: Τα δικαιολογητικά αυτά τα οποία κατατίθενται προφανώς, ναι, πρέπει να είναι
0: είναι συμβατά με αυτά που προβλέπει η προκήρυξη.
1: Με αυτά που προβλέπει η προκήρυξη, ναι, και φυσικά γίνεται η όλη διαδικασία. 24 με 28 θα γίνει η ανάληψη της υπηρεσίας από τους διοριστέντες και στη συνέχεια θα υπάρξει η πρόσληψη περί των 30.000 αναπληρωτών, το 80% να το πω έτσι του συνολικού αριθμού. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι την 11η Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε τα σχολεία, ο στόχος του Υπουργείου είναι να έχουμε την δυνατότερη, πιο άρτια, πιο ολοκληρωμένη και από άποψη ειδικοτήτων αν θέλετε, παρουσία δασκάλων και καθηγητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Τώρα, για να παίρνετε 30.000 αναπληρωτές και σχεδόν 5.500 μόνιμους δασκάλους και καθηγητές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να θεωρήσουμε ότι οι κενές οργανικές θέσεις είναι τόσες περίπου 40.000.
1: Οι κενές οργανικές βγαίνουν κάθε χρόνο, κύριε Πολάτε, ναι, με βάση τα κενά τα οποία δημιουργούνται μέχρι και την τελευταία στιγμή.
0: Από συνταξιοδοτήσεις, μάλιστα.
1: Ναι. Ακριβώς. Αρκεί να σας πω ότι έχω ακούσει περίπτωση που συνταξιοδοτούνταν ο υποδιευθυντής ενός σχολείου και το έμαθαν όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες νωρίτερα. Δεν είναι παράνομο ή οτιδήποτε. Όμως το πόσες είναι οι κενές θέσεις και το ποιες είναι και πού κατανέμονται και σε ποιες ειδικότητες, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, δεν είναι στατικό.
0: Ναι. Τι αποδοχές θα έχουν,
1: και
0: θα
1: μου πείτε. Ναι. Και με τον αριθμό των σχολείων, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δεν σημαίνει ότι έχω τα ίδια κενά πριν από 5 χρόνια, ναι, όταν είχα αλφα σχολεία και τώρα, εξαιτίας δυστυχώς ενδεχομένως και του δημογραφικού προβλήματος, να έχω αλφα μείον έναν αριθμό σχολείων, άρα να έχω τον ίδιο αριθμό κενών θέσεων πριν και τώρα.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης, δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει νωρίτερα αυτές οι διαδικασίες για την πρόσληψη?
1: Σωστή η παρατήρηση του φίλου του Παναγιώτη. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να έρθουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πέρυσι Αν θυμόμαστε, η ανακοίνωση των διοριστέντων έγινε 19 Αυγούστου. Φέτος κλείνει η πλατφόρμα 10. Τι θέλω να πω, μέχρι 30 Ιουνίου που είναι οι καθηγητές στα σχολεία ή οι δάσκαλοι, πρέπει να αποστείλουν οι διευθυντές των σχολείων στις τοπικές διευθύνσεις, οι τοπικές διευθύνσεις στη συνέχεια να δουν τα κενά, να τα αποστείλουν στο Υπουργείο για να βγει και στη συνέχεια ο αριθμός αυτών ο οποίος θα διοριστούν.
0: Θα μπορούσε να είναι ακόμη λίγο νωρίτερα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, λέτε.
1: Ναι,
0: αφού πρέπει να τελειώσει η σχολική χρονιά,
1: είναι
0: να διαπιστωθούν
1: πρακτικά,
0: τα κενά.
1: Ναι. Πρακτικά ζητήματα, και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο ερχόμαστε χρονικά πιο πίσω, ενώ πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Άρα να ευελπιστούμε όλο αυτό το σύστημα να δουλέψει ακόμα καλύτερα για να έρθουμε, και εμείς αυτό θέλουμε, ακόμα πιο νωρίς. Γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα δεν είναι ούτε τα νούμερα, ούτε ο Παπαϊωάννου ή ο Πολάτος ή οποιοςδήποτε. Είναι τα παιδιά μας να μπορούν να έχουν στην δημόσια εκπαίδευση ό,τι καλύτερο, όχι απαιτείται, δικαιούνται.
0: Απολύτως, και ακόμη καλύτερο, και ακόμη καλύτερο από αυτό που δικαιούνται, γιατί εδώ έχει να κάνει με το πώς χτίζεται η ελληνική κοινωνία για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι
1: σωστά.
0: Νομίζω μαζί με τους γιατρούς, οι εκπαιδευτικοί, το πιο σοβαρό λειτουργήμα για οποιαδήποτε κοινωνία.
1: Συμφωνούμε, κύριε Πολάτε, ναι, ότι η παιδεία είναι.
0: Και αυτό
1: ο
0: σημαίνει
1: χρυσός.
0: Κάτι και για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών. Σημαίνει
1: σαφώς,
0: κάτι και
1: δεν,
0: για το
1: δεν
0: σύστημα.
1: Από το δάχτυλό μου.
0: Είστε πάντα πολύ ειλικρινής, και γι' αυτό σας μιλάω και εγώ.
1: Δασκαλοπαίδη είμαι, οι γονείς μου δάσκαλοι ήτανε σε δημόσια σχολεία. Ξέρω ποιοι είναι οι μισθοί, ξέρω τα προβλήματα. Τα έχω αντιμετωπίσει ως οικογένεια δασκάλων. Τα έχω αντιμετωπίσει όμως, αλλά ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί που αγαπάνε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι αγαπούν αυτό το λειτουργήμα, γιατί δεν είναι δουλειά, είναι λειτουργήμα. Όπως και εμείς οι πανεπιστημιακοί, διότι επίσης θέλω να πω ότι και οι μισθοί των πανεπιστημιακών δεν είναι σε
0: στο
1: σχέση με
0: που
1: το έργο που παράγεται σε ένα βαθμό τέτοιον που να ικανοποιούνται,
0: ναι.
1: Αλλά για μας όλους η ικανοποίηση είναι όταν βλέπουμε τα παιδιά να προοδεύουν, όταν βλέπουμε τους μαθητές μας, ναι. Οι δάσκαλοι να πάνε στο γυμνάσιο, γυμνάσιο λύκειο να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, και εμείς τους φοιτητές μας όταν τελειώνουν να γίνονται πραγματικά άξια ερευνητικά, ακαδημαϊκά στελέχη της κοινωνίας.
0: Έχετε εικόνα,
1: ναι.
0: Έχετε εικόνα για αυτές τις 5.487, τις 5.500 θέσεις,
1: ναι,
0: για καθηγητών και δασκάλων για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί? Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Προφανώς θα υπάρχει, ακόμα όμως δεν μπορώ να πω.
0: Περιμένετε τη Δευτέρα να ολοκληρωθεί?
1: Πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, υπάρχει κάτι καινούριο? Θα περιμένουμε στο τέλος του 2028 το νέο σύστημα, ή έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό?
1: Πάμε λοιπόν στις πανελλαδικές. Ας πάρουμε τα δεδομένα που έχουμε. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι πανελλαδικές έχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το αδιάβλητο. Από την άλλη όμως θα συμφωνήσουμε επίσης ότι είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα, και με βάση αυτό το σύστημα τα παιδιά μέσα σε 4-3 ώρα προσπαθούν ή πιστεύουν ότι κρίνεται όλη τους η ζωή, το αν θα μπουν ή δεν θα μπουν. Επομένως λοιπόν φαίνεται ότι ο βίος των πανελλαδικών μετά από τόσες δεκαετίες έχει φθήνει, έχει σχεδόν τελειώσει. Όμως όταν συζητάω για το νέο σύστημα των όποιων εξετάσεων, και εδώ υπάρχει η σοβαρή αντιπαλότητα και αντιπαράθεση, βέβαια από αντιπαλότητα, αντιπαράθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα δε και με την ελληνική αριστερά του κυρίου Τσίπρα, όπου πετάνε πυροτεχνήματα χωρίς να δίνουν την ουσία. Ένα πυροτέχνημα της Ελλάς, σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης, ή πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται στο αυτί του οποιοδήποτε ευχάριστα, όμως για αυτή την κυβέρνηση, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά, όπως είπαμε και στην αρχή, τα θέματα παιδείας είναι ουσίας. Άρα η όποια αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται και με μια συνολικότερη αλλαγή στο σχολείο, στο λύκειο. Δεν μπορείς να πεις με τα ίδια δεδομένα αλλάζω τις εξετάσεις ή κρατάω τις εξετάσεις και αλλάζω το λύκειο.
0: Και σας πω και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, κύριε Φυπουργέ.
1: Προφανώς, από νωρίς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ξεκίνησε ο εθνικός διάλογος για το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο, ναι, κάπου τον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου. Θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου. Τα πορίσματα της Επιτροπής που συμμετέχουν από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια δάσκαλοι και καθηγητές, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι ώστε στο τέλος, τώρα σε δύο μήνες από σήμερα, το πολύ σε δύο μήνες, να έχουν ανακοινωθεί τα πορίσματα, να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, η οποία δημόσια διαβούλευση θα οδηγήσει και στις τελικές προτάσεις, έτσι ώστε να πάμε σε κάτι διαφορετικό από το 28-29 ή από το 29-30, αναλόγως την πρόταση, για να μην βρεθεί κανένας εξαπίνης, να μην πιάσουμε κανέναν.
0: Πάντως είναι χαμένα χρόνια όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι το λύκειο πια από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη είναι μόνο για τις Πανελλήνιες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμέναμε δηλαδή, ότι η αρχική ανακοίνωση ήταν ότι θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 27-28, τώρα μας λέτε ότι μπορεί να πάμε το 30.
1: 28-29...
0: Είναι χαμένα χρόνια, δεν είναι χαμένα χρόνια αυτά.
1: Για να μπούμε όμως αυτή
0: τα παιδιά στο λύκειο δεν κάνουν μαθήματα από την πρώτη λυκείου σχεδόν.
1: Μα για αυτό το λόγο
0: ενδιαφέρονται μόνο ο καθένας, γιατί ναι, αλλά είναι περνάν τα χρόνια. Αναρωτιέμαι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μπορούσαν τα πανεπιστήμια να επιλέγουν να κάνει ο κάθε φοιτητής αίτηση σε όποιο πανεπιστήμιο θέλει να περάσει και να επιλέγουν τα πανεπιστήμια όπως γίνεται σε κάποιες χώρες του εξωτερικού? Είναι κάτι που δεν το συζητάμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και μια γενική παιδεία θα έχουν τα παιδιά στα χρόνια του λυκείου, και τα πανεπιστήμια θα έχουν και την ευθύνη να επιλέγουν αυτούς που θεωρούν ότι ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ των σχολών, αναλόγως και του ενδιαφέροντος που έχουν οι υποψήφοι.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν μια πρόταση που σημαίνει τι με βάση αυτήν το σκεπτικό. Το λέω τώρα ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, ως καθηγητής πανεπιστημίου. Δηλαδή, θα έρθουν σε σχολές υψηλής ζήτησης ή μέτρια ζήτησης ή σε αυτές τις δημοφιλείς, να το πω έτσι. Θα κάνουν 5.000 άτομα αίτηση για να μπουν πού? Στην ιατρική, στη νομική, στο πολυτεχνείο, στη γεωπονική, σε όποιες θέλετε. Άρα λοιπόν εγώ ως πανεπιστημιακός με βάση τι θα επιλέξει? Το βαθμό του απολυτηρίου? Και πώς είμαι σίγουρος ότι το απολυτήριο που πήρε ο Πολάτος στο X σχολείο είναι αντίστοιχο, η βαθμολογία εννοώ, με τη βαθμολογία που πήρε ο Παπαϊωάννου στο Z σχολείο? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη βάση. Ούτε είναι δυνατόν να μπούμε στη λογική, πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο και στο πρώτο έτος να γίνει.
0: Εντάξει, ο αντίλογος αυτό το ακούω με πολύ προσοχή, γιατί πάντα μιλάτε πρώτα απ' όλα με καταλλαγή και μιλάτε σαν να θέλετε να μας εξηγήσετε, και πραγματικά νιώθω ότι συμμετέχω σε μια συζήτηση που κάνετε ως καθηγητής στο αμφιθέατρο και με πολύ υπομονή. Εδώ όμως δεν είναι ένα ζήτημα ότι ακόμη και στη βαθμολόγηση των πανελλαδικών υπάρχουν πολλές φορές διαφορές και μεταξύ των βαθμολογητών. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα, αυτό που λένε πολλές φορές τα ρούχα, one size fits all, ένα μέγεθο κάνει ο
1: σύγχρονος. Βρείτε μου μία έκφανση της ζωής, εκπαιδευτικής ή οποιαδήποτε, που να ταυτίζονται όλοι με όλα. Ένα, δύο.
0: Οι διαφορές, δεν ξέρω αν θα πρέπει κιόλας να ταυτίζονται όλοι.
1: Ακριβώς. Οι διαφορές λοιπόν στις βαθμολογίες συνήθως είναι στη γλώσσα, συνήθως είναι στην προσέγγιση. Και αν δούμε και τα στατιστικά φέτος των μαθητών οι οποίοι είχαν μέχρι 12 μονάδες ή που πάμε μετά σε τρίτο βαθμολογητή, είναι πολύ μικρές. Ιδιαίτερα δε σε μαθήματα τα οποία είναι πιο θετικής κατεύθυνσης, οι διαφορές δεν είναι ανεπαίσθητες. Από την άλλη λοιπόν, αν κάτι, γι' αυτό μιλάμε για το αδιάβλητο σύστημα αυτού του συστήματος των πανελλαδικών με τα όποια προβλήματα, διότι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και εγώ, εμείς οι δύο να έχουμε μια διαφορά βαθμολογίας, εγώ να είμαι ο πρώτος βαθμολογητής, εσείς ο δεύτερος, δεν γνωρίζουμε πιανού γραπτό βαθμολογούμε.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν ακόμα και εκεί υπάρχει μια αμεροληψία. Αυτό
0: απολύτως
1: λοιπόν,
0: νομίζω ότι
1: κρατήσουμε.
0: Το σύστημα είναι αδιάβλητο και το θέλουμε όλοι, γιατί κάποιος θα πει μετά, εάν γίνει αυτό που λέει ο Πολάτος και να αποφασίζουν τα πανεπιστήμια, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Πρίτανης ή ο Κοσμήτορας ή κάποιος καθηγητής που έχει έναν συγγενή δεν θα πει ας τον περάσουμε, και αν μην έχει, ναι, πολλά θα
1: αυτό μου. Το αφήνω Είναι λογικό που λέτε. Mm. Αφήνω όμως τελευταίο να θεωρήσουμε ότι είμαστε τόσο άτεγκτοι και τόσο που δεν θα το κάνουμε.
0: Πάντως με κάποιο τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επανενεργοποιηθεί
1: το... Πώς θα ξέρω ότι είναι ισότιμο.
0: Γιατί σας λέω και εγώ ως πατέρας ότι βλέπω τα αρκετά τελευταία χρόνια ότι οι τρεις τάξεις του Λυκείου, όσο και αν προσπαθούν

0: ενδιαφέρει η ιστορία, θα σου πει.
1: Ναι, ή ένας που θέλει να πάει νομική και τον ρωτήσεις κάτι, μια βασική αρχή φυσικής, οτιδήποτε. Θα σου πει κινέζικα, είναι. Αυτό όμως δεν είναι παιδεία. Θυμάστε στα χρόνια των πατεράδων μας, το απολυτήριο λυκείου, τι αξία είχε, γυμνασίου, εξεταξίου ή οποιοδήποτε λυκείου. Τώρα δεν έχει καμία. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Ναι. Έτσι ώστε και φυσικά να δώσουμε και μια άλλη κατεύθυνση στα παιδιά, κύριε Πολάτε. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να μπουν όλοι στο πανεπιστήμιο και πρέπει να, το σύστημα να κατευθυνθεί στην είσοδο όλων. Πρέπει τα παιδιά, και νομίζω αρχίζουν και το καταλαβαίνουν, ότι δεν είναι αποτυχία το αν δεν μπω στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πόσοι άλλοι δρόμοι, πόσες άλλες δεξιότητες που πρέπει ο καθένας να αναπτύξει, διότι στο τέλος της ημέρας δεν είναι να σπουδάσεις ή να μην σπουδάσεις. Είναι να είσαι ευτυχισμένος και ευτυχία, θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: κάνεις.
1: Μόνο το επάγγελμα, είναι η προσωπική και η κοινωνική ζωή.
0: Απολύτως, απολύτως. Ο Σπύρος, κύριε Υφυπουργέ, γράφει: η επένδυση στην παιδεία αποφέρει το πενταπλάσιο πόντο σε κάθε χρηματιστήριο, όπως διαπιστώνουν στη Γερμανία. Στο Ρωμαϊκό, γράφει ο Σπύρος, και νομίζω είναι αιχμηρός, δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν στα νησιά οι εκπαιδευτικοί και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους διώχνουν νωρίτερα για να τα νοικιάζουν στους τουρίστες.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, δεν λέω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δύο, προφανώς και έχουν γίνει, ήδη έχουν ανακοινωθεί κινήσεις για την καλύτερη, για την, μάλλον για τις περισσότερες στέγες σε νησιά απομακρυσμένα ή λιγότερο ή περισσότερο τουριστικά. Όμως φίλε Σπύρο, εμείς ως πολίτες πώς δικαιολογούμε τον συμπολίτη μας στο τάδε νησί που θα βγάλει τον καθηγητή Πολάτο στις 15 Μαΐου για να τον νοικιάσει? Γιατί δηλαδή αυτός να είναι σωστός και να μην είναι σωστή η άλλη φιλοσοφία? Άρα δεν είναι να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Ναι, έχω ένα σπίτι, θα ζήσω από το καλοκαίρι, άρα και ο συμπολίτης μου που είναι στο όποιο νησί, δεν μόνο για τους καθηγητές, είναι και για τους φοιτητές. Πάτε σε πανεπιστήμια στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη, που τους φοιτητές τους βγάζουν από 15 Μαΐου για να τα κάνουν Airbnb ή να τα νοικιάσουν και τους ξαναβάζουν τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα δεν είναι μόνο οι καθηγητές, είναι και φοιτητές πολλοί. Βέβαια έχουν βρεθεί λύσεις, θα το δούμε μετά αν έχουμε χρόνο για τη φοιτητική μέρημνα. Άρα πρέπει όμως και εμείς ως πολίτες να δούμε λίγο, να μην λέμε μόνο ότι η παιδεία είναι αυτό που είναι, αλλά όλοι στο μέτρο που μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό.
0: Η Σταυρούλα ρωτά τι θα γίνει με τους αναπληρωτές για την παράλληλη στήριξη.
1: Θα υπάρξει, πώς το λένε, προκήρυξη για να υπάρξει και αυτό βεβαίως.
0: Εκεί έχουμε κάποια διασφάλιση ότι θα γίνει εγκαίρως, ότι δηλαδή δεν...
1: Σας είπα, ναι, από τους 30.000 περί την, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους θα έχουμε το 80% των αναπληρωτών, το οποίο μεταφράζεται περίπου σε 30.000 αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου.
1: Σαββατοκύριακο και καλό 15.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του.

καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Earth News Radio είναι οι τρεις λέξεις που χρειάζεστε αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από την επικαιρότητα, αν σας ενόχλησε, σας ερέθησε κάτι που ακούσατε ή αν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα σε κάποιον από τους προσκεκλημένους μας. Καλημέρα στην Ειρήνη που, αφού εύχεται καλό Σαββατοκύριακο στις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio, λέει: ας αφήσουμε τις ανεμογεννήτριες, η ερώτηση παραμένει η ίδια. Ποιος δίνει άδεια και ποιος νομιμοποιεί ένα ανάκτορο στο δάσος? Η έλλειψη πρασίνου μεταφράζεται καρκίνος για όλους μας. Αυτή η περιοχή ήταν μέσα στο Πεύκο, το κατεξοχήν δέντρο της Μεσογείου, η Χαλέπιος Πεύκη. Τι να πω, λέει η Ειρήνη, θα πληρώσει και το ανάκτορο στο δάσος η κυβέρνηση. Ο Κωνσταντίνος, το 4% της χώρας, η Αθήνα, έχει το μυθό πληθυσμό. Ποιος θα μείνει στα βουνά και στα λαγκάδια, στην περιφέρεια, όταν το χρήμα ξοδεύεται μέσα στην Αθήνα και οι υπόλοιποι εκεί θα κατέβουν? Τι παραγωγικό μοντέλο είναι αυτό? Η Κατερίνα αποθύμωσε, επειδή δεν διάβασα το σχόλιο που είχε στείλει την ώρα της συζήτησης με τον κύριο Σαρτζετάκη, δεν είχαμε πολύ χρόνο, αφού με περιποιείται, σε ευχαριστώ πολύ Κατερίνα, γράφει: αυτά που ανακοινώνει τώρα ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι δεν θα γίνουν ανεμογεννήτριες στα Καμένα, έπρεπε να τα είχε κάνει πράξη εδώ και 7 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτή έχει κατακάψει τα δάση μας. Έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανά χιλιάδες ζώα. Ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση το είπε: τα δάση θα καούν. Οπότε θα γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες, λέει η Κατερίνα στο μήνυμά της. Και ο Σπύρος επανέρχεται στον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, και σχολιάζει την απάντηση του Υφυπουργού στο ερώτημά του, λέγοντας: μην τα σχετικοποιείτε κύριε Υφυπουργέ με αοριστείες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριώροφου κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Σατοβριάνδου και Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδοσωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου. Χιλιάδες επιβάτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Γεμάτα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού, ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Ευζώνων. Η κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση με την Ισπανία να απαιτεί άρση των συνοριακών ελέγχων από τη Ρώμη και να προειδοποιεί με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό καθορίζει το πλαίσιο για το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Προβλέπει αυστηρότερους όρους, τους κορεσμένους προορισμούς, ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενες επενδύσεις. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που ανακοίνωσε η Ελλάδα και περιλαμβάνει και το Αιγαίο δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τις θέσεις της Άγκυρας στα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα στην Κρήτη, στην παραλία Μονονάφτη, στην Αγία Πελαγία, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άντρας επιχείρησε να χρηματίσει νεαρή υπάλληλο επιχείρησης για να συνενέσει και να τον αφήσει να σελγίσει σε ένα μικρό κορίτσι. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε διορθώσεις και συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.
0: Καιρός.
1: Έως τους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ανεμιβόρη, στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
4: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλίου, Πολυμπετρούπολη και Κυπ

0: καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. 7 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε μέσω του Earth Echo. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας του Earth News. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός αναλυτής και θα συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς. Κύριε Ξηραδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε και να πούμε επίσης και να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται και για όλα αυτά που δεν γίνονται.
0: Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε το άλλο. Ποια είναι αυτά που δεν γίνονται, κύριε Ξηραδάκη, γιατί μου αρέσει πάντα να είμαστε και κάπως να λειτουργούμε έξω από το πλαίσιο. Τι είναι αυτό που δεν γίνεται, ποια είναι αυτά που δεν γίνονται?
1: Αυτό που δεν γίνεται είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι, να μπουν σοβαρά τα θέματα, όχι σοβαρά να μπουν, να προσπαθήσει παγκόσμια κοινότητα και ειδικά και τα μέρη που δημιουργούν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στα στενά του Ορμούς αλλά και σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές. Μην ξεχνάμε ούτε τη Μαύρη Θάλασσα, ούτε την Ερυθρά Θάλασσα, μην ξεχνάμε κανένα από τους πολέμους, για να μπορέσουμε να επέλθει μια ειρήνη και να υπάρχει μια, θα έλεγα, μια αξιοπρεπή διαβίωση της παγκόσμιας κοινωνίας, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, όταν η ενέργεια αντιμετωπίζει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να είμαστε σίγουροι για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία, η κοινωνία μας και πού μπορούμε να φτάσουμε στο...
0: Μήπως θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τις ελπίδες για την επιστροφή στο παλιό καθεστώς, μήπως αυτή είναι η νέα κανονικότητα?
1: Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω να φτάσουμε σε μια κανονικότητα η οποία θα επιβάλλει σε ένα τεράστιο βαθμό να πληρώνουμε ναύλα τρομερά ή να πληρώνουμε ταρίφες για να περνάμε από ελεύθερες περιοχές διεθνούς διέλευσης των πλοίων. Δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό. Ξέρετε, είναι εύκολο να το πει κανείς, αλλά είναι τραγικό από την άλλη. Ξέρετε, δεν θα έχει αποτύχει το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας και δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίζει γιατί μας αρέσει να λέμε «Α, ο Τραμπ ήρθε, α, ο Πούτιν είναι, α, ο ένας είναι, ο άλλος είναι».
0: Άρα σήμερα είμαστε πιο κοντά. Άρα μας λέτε εμέσως, κύριε Ξηραδάκη, ότι σήμερα είμαστε πιο κοντά στο να επιβληθούν διόδια ή ναύλα στα διερχόμενα από τα στενά του Ορμούς εμπορικά πλοία.
1: Η προσπάθεια είναι εγκύτερη. Η προσπάθεια έχει φτάσει στο να είναι πιο κοντά, αλλά όχι η αποδοχή. Η αποδοχή αρχίζει πλέον και γίνεται κάτι πολύ στενερό από τις βάσεις, από τους ανθρώπους, από τους ηγέτες που δεν μπορούν, δεν θέλουν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι, θα λέγα, η Κίνα, όπως είναι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να φτάσουν στο σημείο που να μπορούν δύο κράτη, το Ομάν και το Ιράν, να μπορούν να παίρνουν χρήματα, και μιλάμε για χρήματα δισεκατομμυρίων ετησίως, γιατί πολύ απλά τους έτυχε εκεί πέρα να υπάρχει αυτό το στενό, και το οποίο διαφυλάττουν τι? Διαφυλάττουν για να μην βάλουν το χέρι το δικό τους στο πιστόλι για να χτυπήσουν το πλοίο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι ένα ρητορικό ερώτημα που καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το σημείο που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να επιλύσουν, γι' αυτό λέμε πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Από τη μία φαίνεται ότι κάπου φτάσανε να συζητήσουν το Ομάν με το Ιράν. Μα καλά, βέβαια, είναι πολύ απλό. Δύο κράτη τα οποία είναι να κερδίσουν χρήματα, είναι πολύ εύκολο να συμφωνήσουν για το πώς θα μπορούν να κινηθούν. Ναι. Από εκεί και δεν πάει να πει ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα θα ακολουθήσει αυτή τη συμφωνία δύο κερδοσκόπων, να το πούμε και έτσι.
0: Είναι και μήνυμα, κύριε Ξηραδάκη, του ακροατή του Σταύρου. Ρωτάει πόσα ελληνικά πλοία είναι εγκλωβισμένα στις προσβάσεις των στενών του Ορμούζ.
1: Ακούτε, αν λέμε ότι υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες πλοίων αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα, να υπολογίζεται ότι το 30% αυτών είναι ελληνόκτητα.
0: Ναι.
1: Για να μην λέμε ότι είμαστε σοφοί, ότι εμείς ξέρουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν ή οτιδήποτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι εγκλωβισμένα γύρω στα 300-400 πλοία, οπότε καταλαβαίνετε τα 100 πρέπει να είναι ελληνόκτητα. Αλλά έχει σημασία αν είναι ελληνόκτητο ή δεν είναι?
0: Όχι. Όχι, γιατί το πολύ βασικό είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ προσπαθούσα να ψάξω επί αρκετό καιρό να δω εάν είναι κάποιο πλοίο εγκλωβισμένο 2 μήνες, 2,5 μήνες, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς εξυπηρετούνται.
1: Υπάρχουν πλοία που είναι τόσους μήνες εγκλωβισμένα και υπάρχουν πλοία που, τα οποία, εντάξει, ευτυχώς δεν έχουμε αντιμετωπίσει ανθρωπιστικό πρόβλημα με τα πλοία, και τα ίδια βρίσκανε και μπορούσαν να τροφοδοτηθούν με, κυρίως με όσον αφορά το φαγητό, όσον αφορά το νερό κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν είχαμε τέτοια προβλήματα εγκατάλειψης, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως,
0: σκεφτείτε πόσα οικογενειακά προβλήματα θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό μακριά από τις οικογένειες τους.
1: Επειδή το έχω ζήσει και ο ίδιος σαν ναυτικός, κάποια στιγμή θυμάμαι που ήμασταν περίπου 3 μήνες κάπου λόγω κρίσης, δεν ξέραμε πού θα πάμε να ξεφορτώσουμε. Ήταν λίγο κουραστικό, όχι κουραστικό, εξαντλητικό να βλέπεις τη στεριά δίπλα σου και να μην μπορείς να βγεις έξω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά ο ναυτικός είναι, θα έλεγα, δοκιμασμένο επάγγελμα για να αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες. Τους κινδύνους όμως δεν είναι έτοιμος να τους αντιμετωπίσει. Και ο κίνδυνος, ξέρετε ποιο είναι, είναι όταν πέφτουν τα drones, τα οποία είναι καινούργιες μορφές, και όταν πάνε και διπλά τα drones, σας το είχα πει και την άλλη φορά,
0: ναι,
1: ένα είναι αερίος και ένα πηγαίνει υποθαλασσίως και χτυπάνε το πλοίο. Για σκεφτείτε τι. Αυτό το πράγμα.
0: Είσαι ανήμπορος. Είσαι ανήμπορος.
1: Τι ανασφάλεια σας δημιουργεί.
0: Εδώ δεν είναι μόνο ένα εμπορικό πλοίο, κύριε Ξηραδάκη, ανήμπορο να αντιμετωπίσει τα UAVs. Είναι ολόκληρα κράτη που βλέπετε ότι προσπαθούν να αλλάξουν την άμυνά τους, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά που μπορεί να είχαν ως δεδομένα για το πώς έχουν φτιάξει, έχουν οικοδομήσει το αμυντικό του σύστημα με βάση την εμπειρία από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, με βάση τα διδάγματα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και το τι ακριβώς συμβαίνει από τα drones. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν δημοσιεύματα στα πιο μεγάλα μέσα ενημέρωσης για το πώς ακόμη και οι ναρκοβαρόνοι της Νότιας Αμερικής προσπαθούν να αποκτήσουν από την Ουκρανία τεχνογνωσία για να μεταφέρουν το παράνομο φορτίο μέσω των drones, εφόσον μπορούν να βρουν κάποιο διάβλο επικοινωνίας με το Κίεβο.
1: Και τα οποία αυτά Ουκρανο drones που τα λέμε είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογίας παγκόσμιας κοινότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί όπου έπεσε και η Αμερική και η Ευρώπη και πιθανότατα και η κινέζικη έμεσα τεχνολογία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να βγουν αυτά τα drones και να βγει αυτή τη στιγμή να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής τέτοιων προϊόντων η Ουκρανία.
0: Ναι, η Ουκρανία αυτό που λένε οι Αμερικανοί είναι ότι έχει καταφέρει να κάνει τα drones πάρα πολύ φθηνά, τα μπορούν να τα κατασκευάζουν ακόμη και σε ένα οποιοδήποτε χώρο 2x2, 3x3, να τα εκτυπώνουν τα απάρτια αυτά τα κομμάτια
1: 3D.
0: Ακριβώς των drones και να κοστίζει κάθε Ουκρανικό 500 ευρώ, επίσης και οι Ιρανοί, γιατί βλέπουμε την τεχνολογία που έχουν με τα Σαχέντ, που μπορεί από κοινού με Ρωσία ή Κίνα να έχει αναπτυχθεί, πώς την μεταφέρουν και στους συμμάχους τους, τους Χούθη, ή και σε άλλες χώρες. Δηλαδή υπάρχουν οι αναφορές ότι τα Ιρανικά, τα Σαχέντ, είναι στην διάθεση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.
1: Ναι. Βέβαια, αναμφισβήτητα είναι, γιατί υπάρχει και ιδίως κατευθείαν.
0: Δηλαδή θα δούμε σε κάποιο επόμενο στάδιο εμπορικά πλοία να έχουν αντίμετρα για τα UAVs που μπορεί να τα πλήξουν είτε υποθαλάσσια είτε από τον αέρα. Μπορούμε να δούμε και κάτι τέτοιο. Γίνεται
1: δεν
0: και τέτοια συζήτηση.
1: Αυτό, όπως δεν έχω δει και αντίμετρο σε οποιοδήποτε επίθεση. Το μόνο αντίμετρο που εμφανέστατο που έχουμε δει τελευταίως είναι όταν περνούσαν τα πλοία από περιοχές όπου κινδύνευαν από θέμα πειρατείας να βλέπετε τα σειρματοπλέγματα πάνω στην κουβέρτα ή να βλέπετε κάποιους φρουρούς οι οποίοι να αποτρέπουν όποτε όπως
0: τώρα,
1: μπορούν.
0: Ή η φωνή σας κύριε Ξηραδάκη είναι πολύ οικία στους ακροατές και τις ακροάτριες ή η Κωνσταντίνα που ρωτά αν είστε κρυωμένος είναι φίλη σας.
1: Μάλλον πάντως κρυωμένος είμαι και είναι φίλη μου. Είναι 100% σίγουρο ότι για να έχει καταλάβει την φωνή μου.
0: Ωραία.
1: Είναι φίλη.
0: Μια άλλη κυρία, η Κατερίνα ρωτάει. Πριν την εισβολή της Αμερικής στο Ιράν, τι καθεστώς επικρατούσε στα στενά του Ορμούς?
1: Μια χαρά, όμορφα και ωραία ήταν τα πράγματα. Μπαίναμε, βγαίναμε, παίρναμε πετρέλαιο, παίρναμε φυσικό αέριο, παίρναμε όλα τα προϊόντα αυτά που έχουν που παράγουν
0: τα λοιπάσματα.
1: Τα λοιπάσματα, παίρναμε, πηγαίνανε. Όλες οι μετακινήσεις γινόντουσαν χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Λεσέφερ, λεσέπασε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και τώρα ποιο είναι το καθεστώς που συζητείτε?
1: Το καθεστώς, κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμα εισέλθει σε καμίας μορφής κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Η κίνηση των πλοίων παραμένει πάρα πολύ περιορισμένη και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την περιοχή ως πραγματικά μια ζώνη εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι αν δούμε την Αμερικανική Υπηρεσία Ναυτιλίας, πείτε το, τη Μαράτ που λέγεται, η ίδια διατηρεί ενεργή προειδοποίηση τόσο για τον Περσικό κόλπο,
0: ναι,
1: όσο για το Ορμούς και για τον κόλπο του Ομάν.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, όλο αυτό το τόξο.
0: Ναι.
1: Επισημαίνει σε όλους ότι υπάρχει, άμα περνάτε από εκεί, υπάρχει και κίνδυνος να περάσουν και πύραυλοι και τα drones και οτιδήποτε.
0: Τώρα αν καταφέρω να σας κάνω να το πείτε, έχετε κάποια πληροφορία για πλειοκτήτες, για εφοπλιστές που μπορεί ήδη ατύπως κάτω από το ραντάρ να πληρώνουν διόδια, να πληρώνουν τέλη διέλευσης στους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν ή στο Ομάν?
1: Προσωπικά δεν έχω καμία τέτοια μου είδους μαρτυρία ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω κανέναν. Δεν αμφισβητώ όμως ότι κάποιοι μπορεί να έχουν τολμήσει να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι, αν ήταν αυτοί οι Έλληνες ή μη, αλλά αναμφισβήτητα, ξέρετε, το κέρδος όταν αγγίζει και το υπερκέρδος σε πάρα πολλά σημεία σε φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να κάνει και τέτοιες κινήσεις. Αλλά δεν είναι θέμα ότι, δεν νομίζω πάντως αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο να δημοσιοποιηθεί ή αν γυρίσει, θα γυρίσει κάποιος Ιρανός και θα πει εγώ τα πήρα από το Πολάτο ή από τον Ξηραδάκη.
0: Ναι. Λοιπόν, τον Πολάτο λίγο δύσκολο διότι ούκαν λάβεις.
1: Καλά, το ίδιο και από τον Ξηραδάκη, αλλά ναι. Γι' αυτό είμαστε τα ωραία παραδείγματα και τα ασφαλή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά. και ο Δημήτρης ρωτά, οι χώρες συνήθως λύνουν τα προβλήματά τους με διπλωματία και αν αυτή αποτύχει είναι ίστατη καταφυγή ο πόλεμος από τη στιγμή που και ο πόλεμος, ωραία παρατήρηση κάνει ο Δημήτρης, που και ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται ότι απέτυχε, γιατί η Τεχεράνη να κάνει υποχωρήσεις στο θέμα των δασμών?
1: Γιατί δεν θα
0: μπορείτε να πείτε απλώς κύριε Ξηραδάκη δεν είμαι διπλωμάτης και δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά ναι.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι, γιατί δεν θα περνάει κανένα πλοίο για να παίρνει, και τα χρήματα που θέλει.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ότι δεν και καλά επειδή επιβάλλει, ξέρεις, είναι άμα πεις ότι ξέρετε όποιος έρθει στο σπίτι μου θα δίνει και ένα πεντακοσάρικο, δεν θα σου έρθει και κανένας να σε δει, γιατί να σου έρθει. Δεν κατάλαβα. Θα μπορείς, θα μου πεις, θα πρέπει να βγει κάπως η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Θα βρεθεί ένας τρόπος που θα βγει η ενέργεια, γιατί δεν μπορεί και να κάνει ποτέ στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία δεν είχαμε κάποιον, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, μου βγαίνει μια αργό έκφραση, αλλά
0: από νήτα αλφα βήτα ξεκινάει και τελειώνει σε ζήτα ή τα σίγμα.
1: Αυτό, δεν μπορούσαμε να είχαμε Δεν είχαμε κάποιον ο οποίος θα ελέγχει, θα έλεγε, σου λέει εδώ είμαι πορτιέρης εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε θα κάνει τον πορτιέρη και η Ισπανία. Είδατε τώρα, μάθατε και γεωγραφικά πώς είναι η Σέουτα που σας το έλεγα παλιά που είχα απέναντι τον Γιβραλτάρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάει και η Ισπανία και θα πήγε ακαθίστρα, παιδί. Γιατί πληρώνω εγώ
0: και
1: το
0: Μελίγια.
1: Πετρέλαιο. Πώς?
0: Και η Μελίγια, όχι μόνο η Θεούτα, είναι και η Μελίγια, ναι.
1: Και η Μελίγια, ναι. Και γιατί εγώ να πληρώνω εγώ τώρα από εκεί και να μην πληρώνει κι άλλο που περνάει από τον Γιβραλτάρ που το ελέγχω και θα αφήνω όλο τον κόσμο να περνάει, να είναι ασφαλής. Θα δίνετε και εσείς το κάτι τι σας.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ξηραδάκη, πολύ
1: αυτό
0: για αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα να έρθει μια λογική τάξη. Όλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση,
0: ναι.
1: Αλλά οι δρόμοι που πάνε είναι αυτή τη στιγμή σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Πιθανότατα όλοι αυτοί, αντί να το βλέπουμε ότι φεύγουν από την λύση, να συγκλίνουν προς μια πλατεία, όπως ξέρετε είναι όλοι οι οδοί που πάνε προς μια συγκεκριμένη πλατεία, για να βρεθεί εκεί μια λύση. Γιατί περνάει το καλοκαίρι, θα μπούμε σε πιο δύσκολη φάση στο βόρειο ημισφαίριο και θα αρχίσουν οι τρομερές πληθωριστικές πιέσεις, το οποίο αυτό δεν μπορούμε να το κοντρολάρουμε, να το ελέγξουμε σε κανένα βαθμό, και μιλάμε και για την παγκόσμια οικονομία και για την ευρωπαϊκή αλλά και για την ελληνική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς και περαστικά σας. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής και συζητήσαμε για τα στενά του Ορμούς. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα πολιτικά. Να μην ξεχνάμε πάντα ότι πρέπει να συζητάμε και τα πολιτικά θέματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χουρδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση πράγματι του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Το λέμε για να το ακούσετε και εσείς, να το ακούσουν και οι ακροατές, γιατί μπορεί να σας είχαν καταγεγραμμένο, κύριε καθηγητά, ως βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά αυτό last year.
2: Όχι, αυτό έχει σταματήσει από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και η Κωνσταντοπούλου με διέγραψε με έολες δικαιολογίες. Οπότε στο καλοκαίρι του 2026 νομίζω ότι κάποιος που ελάχιστα είναι παρακολουθεί τα τεκτενόμενα δεν με κατηγοριοποιεί στην Πλεύση Ελευθερίας, Παύλα, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή είστε ειλικρινής άνθρωπος και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, είπατε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε μεγάλη συζήτηση ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν την είχατε ρωτήσει πού θα κάθεστε, αφού είχε πρώτα απ' όλα η ίδια αποφασίσει να δεσμεύσει το γραφείο σας, το βουλευτικό σας γραφείο στη Βουλή των
2: Ελλήνων. Κύριε Πουλάτο, να σας διευκολύνω.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση, και πολύ σύντομα να το αναφέρω και μετά νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να πάμε σε
0: θέματα
2: πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ναι.
2: Πολύ σύντομα η κατάσταση ήταν ως εξής. Υπήρχαν διαφωνίες ως προς το τι σημαίνει συνέπεια στην ώρα, συνέπεια στον χρόνο, συνέπεια στις πράξεις. Εγώ όταν λέμε 11 και 10 ενώ 11 και 10 άντε και τέταρτο, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει άλλη αίσθηση του χρόνου και των προθεσμιών και των παραδοτέων. Μέσα σε αυτές τις διαφοροποίησεις ήταν και το ότι ήθελε να έχω κάποιους συνεργάτες που δικαιούμαι όπως κάθε βουλευτής από τη Βουλή, οι οποίοι δεν μου εξηγούσε τι ακριβώς θα προσφέρουν, και εκεί εγώ είχα αντίρρηση. Και μέσα σε όλα αυτά ζήτησε και το γραφείο που παραχωρεί η Βουλή στους βουλευτές επαρχίας, και λέω πολύ ευχαρίστω ποιος θα κάθεται εκεί και πού θα κάθομαι εγώ. Εκεί ήταν η στοιχομηθεία, ότι όταν αυτά βουλευτής καθόταν στις κάλες και μπορώ και εγώ να κάνω το ίδιο. Προφανώς αυτό δεν συνάδει ούτε με μια καλή συνεργατική σχέση, ούτε με αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, ούτε για τον εαυτό μου, ούτε για τους συνεργάτες μου. Και κάπως έτσι βρήκε αφορμή η κυρία Κωνσταντοπούλου και με διέγραψε. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά, παρόλο που είναι 3 χρόνια πίσω,
0: ίσως είναι λίγο έχουν μια αξία για να μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί.
2: Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά που λέω εγώ
0: επί της ουσίας, κύριε καθηγητά,
2: κάποιον, ναι, να πέσει από τα σύννεφα σε ό,τι αφορά το πώς κινείται και πώς φέρεται η συγκεκριμένη πολιτικός αρχηγός. Δεν νομίζω ότι κάποιος για πρώτη φορά είπε αμάν, άκουει ζωή τέτοιο πράγμα, δεν το περίμενα ποτέ. Οπότε γι' αυτό λέω δεν έχουν ίσως και τόσο αξία.
0: Κύριε καθηγητά, για όποιον μπήκε τώρα στην ακρόαση, για όποια μας ακούει από αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης είναι βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, πολλοί έχουν απορία. Εσείς ξεκινήσατε ως βουλευτής προφανώς σε ένα κόμμα προσωποπαγές, να το πω, ή κόμμα που μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν προσωποπαγές. Πηγαίνετε σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία, είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι είναι και ένα μήνυμα προς όσους λειτουργούσαν με βάση ότι να δούμε τα αντισυστημικά κόμματα αυτή σας η κίνηση, γιατί υποθέτω ότι δεν είναι κάτι που έγινε εν μία νυχτή, το σκεφτήκατε?
2: Είναι αλήθεια και μέσα από την προσωπική μου πολιτική πορεία μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι τα πρωτοποκεντρικά σχήματα, είτε αυτά αφορούν κόμματα ή αν θέλετε και οποιοδήποτε κομμάτι του Πράτην και του Κίγνεσθε, έχουν χαμηλό ορίζοντα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα συγκεκριμένα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω μείνει ευχαριστημένος. Το βλέπουν όλοι στα πρωτοποπαγή, είτε στα παλαιότερα είτε στα νεότερα κόμματα, ότι προκύπτουν προβλήματα έλλειψης συμφωνίας, συνένεσης, μη λειτουργίας κομματικών οργάνων, μη ζήμωσης προς απόφαση σε ό,τι αφορά κομματικές θέσεις. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα και στο πρωτοποπαγές κόμμα της κυρίας Καρυφιανού ότι αποχώρησαν άνω των 20 στελεχών στις τελευταίες μέρες. Νομίζω αντίστοιχα θα προκύψουν και στο πρωτοποπαγές εγχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Δεν πρέπει αυτό να το αμελούμε. Αν ήθελε κανονικό κόμμα, θα έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρωτοποπαγές ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να φτιάξει ο κ. Τσίπρας με το διαφημιζόμενο rebranding του. Οπότε, πολύ σωστά λένε ότι κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, τα οποία εγώ έχω εντυπωσιαστεί τις δύο εβδομάδες που είμαι στον οργανισμό του ΠΑΣΟΚ, από την οργάνωση, την σύμπνοια και τη συνέπεια σε ό,τι αφορά κάποια θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία, ότι τέτοια κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ μπορούν να βοηθήσουν τους βουλευτές να παράξουν καλύτερο και μεγαλύτερο έργο. Και γι' αυτό συνετάχθη με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν μια εύκολη πολιτική απόφαση, ούτε υπαγορεύτηκε από κάποια πολιτική συγκυρία τη στιγμή, αλλά από την πεποίθηση ότι οφείλω και εγώ να συμβάλλω μέσα από την κοινοβουλευτική μου παρουσία σε μια συλλογική προσπάθεια για να διαμορφωθούν πολιτικές που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και θα δώσουν εναλλακτική για να φύγει αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που περίπου το 80% θεωρεί ότι είναι μια κακή κυβέρνηση και χρήζει αλλαγή.
0: Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένα, θα πω. Δεν θα πω αν φαίνεται να είναι δεύτερο ή τρίτο ή πρώτο. Θα το αφήσω πλήρως. Φαίνεται να μην έχει μια δυναμική. Πρέπει να απευθυνθείτε με διαφορετικό τρόπο στους πολίτες για να σας ακούσουν, για να δώσουν βάση στις προτάσεις σας σε όλα αυτά που έχετε να εισηγηθείτε για τη διακυβέρνηση που θέλει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Σας ζητώ απλώς ως χάρη, μην απαντήσετε τώρα. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να έχουμε την απάντησή σας σε 3-4 λεπτά, αν έχετε την καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλούμε με τον κύριο Χουρδάκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χουρδάκης, στην Α Θεσσαλονίκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα, από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα στην οικοσκευή, τόνισε. Καμία ανεμογεννήτρια σε καμένες και αναδασωτέες περιοχές της Αττικής, διαμηνύει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά τελείωτε σουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο τελωνείο Ευζώνων. Διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία για την αναστολή της Έγκεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Τουλάχιστον τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τον ρωτάμε αν πρέπει κάτι να αλλάξει στο πώς γίνεται η αντιπολίτευση, στο πώς κατατίθενται, μεταφέρονται οι προτάσεις των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, του κομματός του εν προκειμένου. Κύριε Χουρδάκη.
6: Συμβολάτε, εγώ θυμάμαι την ερώτηση, σας επιτρέψτε μου 20 δευτερόλεπτα, γιατί ακούγοντας τις ειδήσεις άκουσα και τη δήλωση του κυρίου Κατσαφάδου και του κυρίου Χαρδαλιά. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να μπουν ανεμογεννήτριες στα καμένα. Δεν χρειάζεται να μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια ούτε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ πρακτικά σε κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας, διότι ήδη έχει καλυφθεί και με το παραπάνω υπερδιπλάσιος το παραγόμενο δυναμικό σε σχέση με το τι ξοδεύει η χώρα. Άρα με μια χώρα που ξοδεύει στο μέγιστο 10 γιγαβάτ, αυτή τη στιγμή έχουμε 17 αδειοδοτημένα και τοποθετημένα, οπότε δεν έχει νόημα να μπει ούτε μία έλικα παραπάνω. Το πρόβλημα δεν είναι οι περισσότεροι συλλέκτες ενέργειας.
5: Μισό λεπτό. Λέτε ότι... Όχι, διασαφηνιστικά.
6: Από την Ελλάδα.
5: Όπως
6: λοιπόν,
5: είδατε.
6: Λοιπόν, μπαταρίες, ναι. Για να μπορέσουν να μπορέσουμε αυτή την ενέργεια που παράγεται, ναι, να την συσσωρεύσουμε και μετά να την διοχετεύσουμε τις ώρες που δεν είναι οι ώρες το 12 με 4 που έχουμε την παραγόμενη μέγιστη ενέργεια στα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή το μεσημέρι τη δίνουμε σχεδόν δωρεάν στο εξωτερικό για να την επανεσάγουμε το απόγευμα με πληρωμή. Οι συσσωρευτές λοιπόν από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και όχι οι παράκτες ενέργειας.
5: Ναι, υποθέτω ότι είδατε τις προηγούμενες ημέρες αυτό το αίτημα που υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, στην Κομισιόν. Ακριβώς να υπάρχει, να επιτραπεί στην Ελλάδα να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, το οποίο σημαίνει να μπορούμε να ξοδέψουμε περισσότερα για ενεργειακές επενδύσεις, και ακριβώς σε αυτό το 1 δισεκατομμύριο που θα δοθεί από τη φορολογία των Ελληνίδων και των Ελλήνων μέχρι το 2028 για υποδομές στην ενέργεια, το βασικό είναι ακριβώς να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια από τη ΣΑΠΕ. Γιατί όπως είπατε χαρακτηριστικά, και αυτό είναι, όπως είπατε χαρακτηριστικά, και αυτό είναι γεγονός, την ενέργεια την υπερβάλλουσα που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την εξάγουμε στη Βουλγαρία, η οποία έχει τους συσσωρευτές και την αποθηκεύει και την επανεξάγει στην Ελλάδα στη διπλάσια ή τριπλάσια τιμή.
6: Ξέρετε, η Βουλγαρία γιατί έχει τους συσσωρευτές? Δεν τους έχει, κατά λάθος, ούτε η Βουλγαρία γεννήθηκε με συσσωρευτές. Πριν από 18 μήνες η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και πριν από 18 μήνες και οι δύο χώρες είπαν θέλουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δυνατότητας να υπάρχουν συσσωρευτές. Η ΜΕΝ Βουλγαρία μέσα σε 4 μήνες ολοκλήρωσε το διαγωνισμό. Τους επόμενους 6 μήνες βγήκανε οι πλειοδότες και εγκαταστάθηκαν οι συσσωρευτές. Η ΔΕ Ελλάδα μετά από 18 μήνες βρίσκεται στο σημείο το οποίο ήταν και πριν από 18 μήνες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Πηγαίνουν και έρχονται τα προσχέδια για τις διαδικασίες και για το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Και γι' αυτό οι εταιρείες που εμπορεύονται τις μπαταρίες και είναι στην Ελλάδα οι αντιπρόσωποι του κοντεύουν να κλείσουν. Ναι. Γιατί εδώ και 18.
5: Στο ερώτημα όμως δεν απαντήσατε. Έχετε με έναν τρόπο, κύριε καθηγητά, έχετε φέρει τη συζήτηση εκεί που θέλετε. Με έχετε εγκλωβίσει και δεν έχετε απαντήσει. Ίσα-ίσα, σας αποθεώνω.
6: Με αδικείτε. Δεν θέλω καθόλου να.
5: Θέλω να πω γιατί δεν ακούν οι πολίτες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.
6: Μήπως
5: έχετε κουράσει με έναν τρόπο. Μήπως ό,τι ήταν να υποθεί έχει υποθεί. Γιατί δεν είναι ελκυστικά αυτά που λέτε? Μήπως πρέπει να τα πείτε με έναν άλλο τρόπο?
6: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα δείτε τι ωραία που το προηγούμενο ούτε σας εγκλώβησε αλλά ταιριάζει με την απάντηση. Προφανώς όταν
5: ελπίζω να μην με βάλετε να καθίσω στη σκάλα μετά. Μη σας έχει δώσει ιδέα
6: αν είναι δυνατόν. Όχι καθόλου
5: η πρώην επιφανής του κόμματος.
6: Αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Προφανώς όταν ένα πρόγραμμα δεν φτάνει εκεί που πρέπει. Ναι. Μπορεί να φταίει το περιεχόμενο, για το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρώ ότι φταίει το περιεχόμενο, μπορεί να φταίει ο τρόπος, σαφώς και μπορεί να γίνουν βελτιώσεις στον τρόπο, μπορεί όμως να φταίνε και άλλοι παράγοντες, δεν λέω μόνο άλλοι παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το πώς τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης διαβάζουν, επικοινωνούν.
5: Όχι, πάλι εμείς θέμε, πάλι οι ρεπόρτες και οι δημοσιογράφοι θέμε.
6: Δεν είπα οι ρεπόρτες.
5: Είπατε τα κυρίαρχα, τα mainstream media, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.
6: Ναι, κύριε Πολάτε, όταν εσείς και δικαίως.
5: Θέλετε να σας πω, κύριε Χουρδάκη, κάτι? Το ξέρετε, ότι, το ξέρετε γιατί είστε πατέρας τριών παιδιών. Το ξέρετε ότι τα παιδιά και οι νεότεροι Έλληνες σε κάτω των 30 σχεδόν να διαφορούν για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για τις mainstream ιστοσελίδες, για τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και ενημερώνονται αποκλειστικά από τα social και δεν έχουν καμία εικόνα ποιος είπε αυτό που διάβασαν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας.
6: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπω και στα παιδιά μου και στους φοιτητές μου και όχι μόνο. Από την άλλη όμως, οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι ακόμα και αν γίνει ένα σεισμός σε μια φωτιά, μπορεί να το δούμε σε όποια ιστοσελίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα θέλετε. Αν δεν το πούν όμως τα κυρίαρχα κανάλια, δεν θα πιστέψουμε ότι έγινε ο σεισμός ή η φωτιά. Ακόμα όλοι στα πολύ σημαντικά ανοίγουμε την τηλεόραση ή τα ραδιόφωνα.
5: Μάλιστα.
6: Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, μπορεί να βελτιωθεί και ήδη το κάνει. Ήδη προσπαθεί με περισσότερους ανθρώπους και κάνοντας τη διεύρυνση. Και εγώ είμαι ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας διεύρυνσης και έπονται και άλλοι τις επόμενες εβδομάδες, να είστε σίγουρος, να αγγίξει ένα μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών, ένα μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού φάσματος. Ταυτόχρονα υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ό,τι αφορά του νεότερου και κυρίως κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οργώνουν την Ελλάδα. Ο πρόεδρος ήταν πριν από 10 μέρες στη Χίο. Είχε μια προγραμματισμένη επίσκεψη για τη Χαλκιδική που ακυρώθηκε λόγω των.
5: Λοιπόν, αντί να λέτε το πρόγραμμα. Ωραία, εντάξει.
6: Δεν λέω το πρόγραμμα, σας λέω ότι.
5: Να σας πω, κύριε Χουρδάκη, ο Ανδρέας με καταγγέλει γιατί υποστηρίζει ότι δεν σας επέτρεψα να πείτε για τους συσσωρευτές στους οποίους μπορεί να αποθηκεύεται η υπερβάλλουσα ενέργεια που δεν καταναλώνεται από τις ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας. Και αναρωτιέμαι, δεν σας επέτρεψα ή είπα ακριβώς ότι και η ρήτρα διαφυγής έχει να κάνει με έργα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συσσωρευτές ώστε να μην πάει χαμένη ενέργεια και να ελπίζουμε ότι σε 2 χρόνια, εφόσον θα αποκτήσουμε συσσωρευτές, θα γίνει πιο φτηνή η ενέργεια που πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Βλέπετε τι θέλω να πω.
6: Είναι κάποιος ακροατής.
5: Φίλος σας, κάποιος ψηφοφόρος σας στην Α Θεσσαλονίκη και δεν λέει κάποιος φανατικός.
6: Πάντως, κοιτάξτε, σε μια συζήτηση να απαντήσω και στον Ανδρέα, μπορεί η συζήτηση να πάει προς τα εδώ προς τα εκεί, δεν σημαίνει ότι ο ένας εκ των δύο συνομιλητών προσπαθεί να εμποδίσει τον άλλον.
5: Όχι, όχι, κάνω το χιούμορ.
6: Δεν έχω νιώσει έτσι μαζί σας.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνω το χιούμορ, κύριε Χουρδάκη. Και η Κατερίνα επίσης με καταγγέλει. Αν κάνατε, λέει, οι δημοσιογράφοι τη δουλειά σας σωστά, θα βλέπαμε τα κανάλια, αλλά εσείς κρύβετε ειδήσεις και γι' αυτό δεν βλέπουμε.
6: Σας δημιούργησα πρόβλημα, δεν θα με ξαναπεί.
5: Δεν πειράζει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι πρόβλημα δεν υπάρχει όταν υπάρχει ειλικρίνεια και όταν υπάρχει διάθεση να βλέπουμε την αλήθεια.
6: Πάντως,
5: αν έχουμε διάθεση να βλέπουμε άλλο πράγμα από αυτό που δείχνει ο καθρέφτης μας, εκεί υπάρχει
6: πρόβλημα. Ακούσατε όμως και το ειδικό, η δική σας ερώτηση, τι είπε αμέσως πριν. Ναι. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτό που προσπαθεί ο Πιερακάκης με την ρήτρα για να μπορέσουμε, είπατε, σε δύο χρόνια να έχουμε σωρευτές. Σας είπα όμως και μάλλον αυτό πρέπει να το πω.
5: Πρέπει να ερεθίζουν οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Αν δεν είναι σαν την αλογόμενα, θα μπορούσα να σας ρωτάω, κύριε Χουρδάκη, επειδή μου αρέσει ο διάλογος. Σωστά. Εγώ θα έλεγα και κάτι
6: άλλο. Γιατί να μην κάνουμε γίνουμε πιο γρήγορα από την Βουλγαρία. Όχι πιο αργά.
5: Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με τις μελέτες που μπορεί να καθυστερούν. Έχει να κάνει πολλές φορές και με το γεγονός ότι μία εταιρεία μπορεί να κάνει μία ένσταση, μία άλλη μπορεί να κάνει μία άλλη ένσταση και εφόσον πηγαίνουν αυτά τα θέματα στη δικαιοσύνη, θα πάρει χρόνια. Ξέρετε
6: λοιπόν,
5: τι έλεγε ένας.
6: Ξέρετε τι έλεγε. Να σας πω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με αυτό όμως.
5: Ξέρετε τι έλεγε ένας πολύ. Ένα σημαίνον πρόσωπο για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται κάποια θέματα σε γειτονικές χώρες. Ότι εμείς δυστυχώς έχουμε τα προβλήματα που έχουν οι δυτικές δημοκρατίες. Ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλα όπως προβλέπεται, να γίνει πρώτα η προκήρυξη, μετά να γίνει ο διαγωνισμός, μετά να γίνει η απόφαση, μετά να προχωρήσουν οι ενστάσεις, μετά να αξιολογηθούν οι ενστάσεις, μετά να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
6: Να διαφωνήσω, η Βουλγαρία είναι δυτική δημοκρατία και πηγαίνει καλύτερα και γρηγορότερα από εμάς. Η Ρουμανία είναι δυτική δημοκρατία και έχει αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες της. Επειδή αναφερθήκατε σε ενστάσεις, όχι, το πρόβλημα δεν είναι η ενστάση, γιατί ακόμα και αν προκύψει μια ένσταση, σημαίνει ότι εγώ που κατέγραψα και συνέταξα το διαγωνισμό, έκανα λάθη ή άφησα παρατηράκια για να γίνονται ενστάσεις. Θέλω όμως να σας παραπέμψω στον κύριο Μάργαρη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είπε πριν από ένα περίπου μήνα ότι καθυστερούν τα έργα αποθήκευσης γιατί υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Το είπε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ, και περιέγραψε με ποιον τρόπο πέντε μεγάλοι προσπαθεί η κυβέρνηση να τους κρατήσει στο παιχνίδι και με ποιον τρόπο χιλιάδες μητρείς τριγκαλίζονται γιατί φταίει το σύστημα και δεν φταίνε ούτε οι ενστάσεις ούτε κάτι άλλο. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια διαδικασία και θα μου επιτρέψετε να μην βλέπουμε ούτε μπροστά από το δάχτυλό μας. Δεν φταίνε οι διαδικασίες ότι είμαστε δυτική δημοκρατία. Φταίει ότι η δυτική δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει την πρώτη προτεραιότητα το καλό της χώρας. Αν ποιος δεν το βλέπει αυτό, δικαίωμά του. Εγώ έτσι το βλέπω και θα μου επιτρέψετε να το υποστηρίζω με όλη μου τη φωνή και με όλη μου τη δύναμη.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για το χρόνο σας, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για την Έφη, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, την Κατερίνα, την Ελένη, σχετικά με την συζήτηση με τον κύριο Χουρδάκη. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, ιδίως εσάς που είστε πολύ θυμωμένοι και λέτε τους 2-3 αυτούς ακροατές που θυμωμένα έστειλαν το μήνυμά τους. Η άποψη που έχουν κάποιοι, μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται ελκυστική, είναι ότι το 2026, αν δεν έχεις κάποιους haters και αν όλοι συμφωνούν μαζί σου, μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά, μάλλον τα στρογγυλεύεις όλα. Θέλετε να πάμε μέχρι την Ήπειρο, θέλετε να πάμε μέχρι το Μέτσοβο, θέλετε να μιλήσουμε με την δήμαρχο του Μετσόβου, την κυρία Μαρία Χριστίνα Αβέροφ. Κυρία Αβέροφ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλετε τουρισμό στο Μέτσοβο? Τώρα κάποιοι που μας ακούν, κάποιες που μας ακούν, μπορεί ακόμη να μην έχουν αποφασίσει και να στο ερώτημα βουνό ή θάλασσα να σκέφτονται βουνό. Θέλετε τουρίστες περισσότερους στο Μέτσοβο να έρθουν?
1: Λοιπόν, είμαστε μια χώρα που προσφέρει και θάλασσα και βουνό, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε τουρισμό, εννοείται θέλουμε τουρισμό.
0: Ακόμη περισσότερους.
1: Ναι, θέλουμε τουρισμό, αλλά δεν θέλουμε θυμωμένους, όπως λέτε και εσείς, θυμωμένους ανθρώπους. Θέλουμε να έρθουν εδώ, να ξεχάσουν το θυμό τους, τα προβλήματά τους και να έρθουν να απολαύσουν αυτό το μαγικό μέρος που έχουμε εδώ πέρα.
0: Γιατί είναι μαγικό το Μέτσοβο, μπορείτε παρακαλώ να μας το εξηγήσετε? Μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε γιατί είναι μαγικό?
1: Καταρχήν δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, και μόνο που φτάνει κανείς αυτή εδώ τη φύση δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε φανταστικό φαγητό, έχουμε φανταστικό κρασί, έχουμε φανταστικούς ανθρώπους. Αν μιλήσετε και με τον κόσμο, γιατί ένα μέρος, κάτι που το κάνει σημαντικό είναι οι άνθρωποι. Οπότε ακόμα και η συναναστροφή με ανθρώπους που έχουν άλλου είδους προβλήματα, όχι αυτά της πόλης, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό για κάποιον που θα έρθει εδώ πέρα. Οπότε έχουμε ένα πακέτο που μπορεί να προσφέρει τα πάντα, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Αν έρθει κάποιος εδώ με φοβερές απαιτήσεις και με όλα του τα προβλήματα, δεν θα περάσει καλά, αλλά όπου και να πάει δεν θα περάσει καλά. Αυτή τη στιγμή στο Μέτσοβο καταρχήν έχουμε δροσιά, έχουμε φανταστικό καιρό, έχουμε ένα φεστιβάλ μουσικό που αυτή τη στιγμή είναι στο χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιο, οπότε είναι μια φανταστική εμπειρία και αυτή. Και ναι, προτείνω όποιος θέλει να έρθει, πλέον από την Αθήνα είμαστε δίπλα, άνοιξε και ο Ε65.
0: Μα είστε ούτε 4 ώρες νομίζω.
1: Ούτε 4 ώρες και σε ευθεία παρακαλώ.
0: Τον έχετε κάνει το δρόμο, κυρία Δήμαρχε? Είναι πράγματι έτσι όπως λένε, τόσο καλός, τόσο εύκολος?
1: Είναι πανεύκολος και βασικά γλιτώνει κανείς όλες αυτές τις στροφές. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Στις συναυλίες, σε αυτό το φεστιβάλ του Ανήλιου που είναι μέχρι τώρα τα χθεσινά, τον Βλάχο, την Καραπατάκη και την τα χάσαμε.
1: Ναι.
0: Για σήμερα τι έχετε? Μαρίνα Σπανού βλέπω,
1: σήμερα
0: Παύλο Παυλίδη.
1: Ναι, και ο
0: Βασίλης
1: Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου, μπράβο.
0: Ξεχάσατε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τώρα αυτό είναι ανεπίτρεπτο, κυρία Δήμαρχε. Όσοι σας ακούν.
1: Όχι, δεν τον έχασα, κάπου μπερδέστηκα. Αυτό.
0: Εντάξει, κάνω το κακό κεφαλονίτικο χιούμορ. Και αύριο Κυριακή πρόγραμμα.
1: Εγώ απαντάω με τον Βλάχικο όμως.
0: Εσείς είστε πολύ καλύτεροι. Αν και όπως ξέρετε, η τυροκομεία στην Ήπειρο ήρθε από την Κεφαλονιά. Το γνωρίζετε αυτό, είμαστε σίγουροι.
1: Πώς θα λένε, είναι αλληλένδετα πράγματα, κάποια πράγματα.
0: Είδατε γιατί μια γυναίκα δήμαρχος μπορεί να συμπεριλαμβάνει και όχι να αποκλείει και να είναι ακριβώς να βάζει περισσότερα πράγματα μέσα και όχι να δημιουργεί. Και αύριο βλέπω στο πρόγραμμα του φεστιβάλ στο Ανήλιο Εισβολέας, Χαΐνιδες και Γιάννης Χαρούλης. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, κυρία Δήμαρχε?
1: Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και βασικά ξέρετε κάτι, είναι και τα Γιάννενα δίπλα. Οπότε αν δεν βρούνε στο Μέτσοβο, βρίσκει κανείς και στα Γιάννενα. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση πλέον.
0: Για κάποιον που έχει 3-4 ημέρες, θα μπορούσατε να προτείνετε ένα πρόγραμμα με Γιάννενα, Μέτσοβο και κάποιες άλλες διαδρομές που ακούει τώρα με την κυρία Μαρία Χριστίνα Αβέροφ, τη δήμαρχο του Μετσόβου?
1: Να σας πω κάτι, το Μέτσοβο είναι, μπορεί να είναι ένας πυρήνας που να μένει κανείς Μέτσοβο και ακτινοτά είναι, βρίσκονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν ο Δήμος μας αποτελείται από 11 πανέμορφα χωριά διαφορετικά μεταξύ τους, πολλά από τα οποία μπορεί να έχουν απλώς το καφενείο και το ταβερνάκι και είναι
0: αυτά?
1: Μακριά από το κόσμο.
0: Ποια είναι αυτά που έχουν μόνο το καφενείο και το ταβερνάκι?
1: Η Μιλιά, ένα πανέμορφο χωριό. Η Χρυσοβίτσα, ένα πανέμορφο χωριό. Τι να σας πω, όλα. Όλα, όποιος δεν θέλει συνοστισμό και κόσμο μπορεί να πάει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η αυθεντικότητα. Και έχουμε φανταστικές διαδρομές. Δεν συζητάω για ανθρώπους που τους αρέσει το περπάτημα. Και εύκολες και δύσκολες. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα Γιάννενα είναι δίπλα. Μετά τα Ζαγόρια είναι δίπλα. Έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος.
0: Αλλάζει, κυρία Αβέροφη, τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που επιλέγουν πιο κοντά στο βουνό και όχι συνοστισμό στις παραλίες?
1: Σαφέστατα, γιατί, και να σας πω κάτι, η Ήπειρος έχει αυτό το μαγικό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Δηλαδή η Πάργα, τα Σίβωτα είναι δίπλα στο Μέτσοβο πλέον. Οπότε συνδυάζει αυτά τα δύο. Ναι, η τάση είναι πιο πολύ να πάμε στο βουνό.

0: να κάνεις τη βουτιά σου.
1: 4 ώρες είπατε από την Αθήνα πια στο Μέτσοβο και από τη Θεσσαλονίκη.
0: Για όσους δεν τρέχουν είναι 4 ώρες.
1: Ναι, ελπίζω λοιπόν για όλους να είναι 4 ώρες.
0: Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη τίποτα, είναι 2 ώρες.
1: Μήπως είναι καλύτερα να πάμε με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη και έπειτα γλιτώνουμε μία ώρα ή όχι, λέτε? Είναι τόσο καλός ο δρόμος που είναι και ωραία η διαδρομή.
0: Να σας πω, με το αεροπλάνο δεν υπολογίζεται το μία ώρα πριν στο αεροδρόμιο, την καθυστέρηση. Ενώ με το αυτοκίνητο είναι μια γκαζιά υπόθεση και έφτασες.
1: Γι' αυτό μια γυναίκα είναι πάντα καλύτερη από έναν άντρα, γιατί ορίστε αμέσως, το έβαλε στο κουτάκι, το έφερε, το έχανε κτλ. Και με τον καλύτερο τρόπο, αντί να μου πείτε πάλι ανοησίες, λες τι ανόητος είσαι, το είπατε κλακ, το εξηγήσατε πάρα πολύ ωραία και ένιωσα και εγώ σχεδόν καλά που, α, τι ωραία, πώς τη βρήκα τη λύση, που δεν τη βρήκα εγώ, αλλά εσείς. Κυρία Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι θα φάμε στο Μέτσοβο, τι μας προτείνετε να φάμε?
0: Λοιπόν, αρχίσω από τα τυριά μας, τα φανταστικά που γίνονται και σαγανάκια, άμα θέλετε, τις πίτες μας, τις παραδοσιακές, και μετά πάμε στα γνωστά κρέατα, τις προβατίνες, τα κοντοσούλια, τα παϊδάκια. Θα αρχίσουν να σας τρέχουν τα σάλια, οπότε δεν θα πω άλλα.
1: Όχι, μην νομίζετε.
0: Πάντα συνοδεύονται με κρασάκι και τσιπουράκι.
1: Ναι. Ευτυχώς τώρα μας χάνατε να ισορροπήσουμε το κρασάκι και το τσιπουράκι, γιατί με τα μέτρα που ευτυχώς όλο και περισσότεροι ακολουθούμε και πειθαρχούμε σε αυτά που θα έπρεπε να πειθαρχούμε και να είναι αυτονόητα, ακούω ότι εσείς που είστε και πρωτοπόροι στο κρασί, μπορεί, σας έχω ικανούς κάποια στιγμή στην Ήπειρο να βγάλετε και κρασί χωρίς αλκοόλ, να σας έρθει κάποια τέτοια τρελή ιδέα, δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα νομίζω θα εστιάσουμε σε άλλα πράγματα.
1: Σας θύμωσα τώρα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς πάντως ειλικρινά περιμένουμε όποιος έχει καλή διάθεση να έρθει και να περάσει. Έχουμε όλες τις προοπτικές για να περάσει κάποιος πάρα πολύ όμορφα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την καλή διάθεση και για τις προτάσεις. Η Δήμαρχος του Μετσόβου, η κυρία Μαρία Χριστίνα Αβέροφ, και την ευχαριστούμε πολύ.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. 5 λεπτά πριν τις 12, ο Μάκης Πολάτος ήταν στο μικρόφωνο τις προηγούμενες 2 ώρες με την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία και τον Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε την ΑΒΑ που θέλει να μεταφέρουμε την παράκλησή της στους προγραμματιστές του ERT ECO για την εφαρμογή. Ευχαριστούμε και την Κατερίνα που λέει: από πέρσι ακολουθώ τη συμβουλή της κυρίας Βούλτεψη. Οι Έλληνες να πηγαίνουμε στο βουνό και οι τουρίστες στα νησιά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους για

ακρόαση. Μείνετε στο Air News Radio στους 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, ώρα 10 και κάτι, πρώτο Θεός.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Επικίνδυνο κοκτέιλ, ισχυρή άνεμη και υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις του πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή, τόνισε. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου. Χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Γεμάτα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Ευζώνων. Η κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση, με την Ισπανία να απαιτεί άρση των συναριακών ελέγχων από τη Ρώμη και να προειδοποιεί με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες, και τη Ρώμη να επιμένει ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ίσχυ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν. Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει το κατάλημα που διαμένει παιδόφιλος τουρίστα στην Κρήτη, ο οποίος επιχείρησε να χρηματίσει νεαρή υπάλληλο επιχείρησης και να τον αφήσει να ασελγήσει σε 10χρονο κοριτσάκι.
0: Ο καιρός.
1: Έως τους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, η ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις, τα υπηρωτικά άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρυφή. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, έλατε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Τώρα segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Τρούμαν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει μια φορά στη ζωή σας τη φράση «Το δόγμα Τρούμαν». Πολύ πιθανόν τις προηγούμενες δεκαετίες να είχατε ακούσει ότι έμπαινε και εκρηκτικός μηχανισμός στο άγαλμα του Τρούμαν. Ο Τρούμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους, μακράν από τους σημαντικότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν εξετάσουμε τη ζωή του θα εξετάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας στην οποία υπήρξε πρωταγωνιστής. Προσέξτε όμως πώς έγινε πρόεδρος. Στις 20 Ιανουαρίου του 1945 ο πρόεδρος Ρούσβελτ επελέγει το Χάρι Τρούμαν, που ήταν γερουσιαστής, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ο προηγούμενος, ο Γουάλας, ήταν πολύ αριστερός για το Ρούσβελτ και το επιτελείο του κυρίως πίεζε για να βρεθεί ένας διαφορετικός που να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί διαλέγει τον Τρούμαν, ο οποίος είναι ένας εντελώς άσημος βουλευτής? Τον διαλέγει γιατί όταν ήταν γερουσιαστής στην Επιτροπή Ελέγχου τα είχε βάλει με το λόμπι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διερευνούσε τις σπατάλες του Εθνικού Προγράμματος της Άμυνας και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στις βιομηχανίες εξοπλιστικών, λέγοντας ότι και σπαταλάνε λεφτά και υπάρχει θέμα σκανδάλων και ότι δεν μπορεί η χώρα να δίνει πια, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πήγαινε στο τέλος του, τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα πολύ δυναμικό λόμπι και όχι πολύ συμπαθητικό στην κοινωνία. Οπότε ο Τρούμαν, με τον τρόπο που τα έβαλε μαζί τους και με τον τεκμηριωμένο τρόπο που τα έβαλε, έγινε πάρα πολύ συμπαθής στην κοινή γνώμη και εκεί που ήταν άσημος αναδείχθηκε. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Ρούσβελτ, ο οποίος 82 μέρες μετά, τον Απρίλιο του 1945, πεθαίνει και όπως λέει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος γίνεται ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο Τρούμαν, με το που γίνονται οι εκλογές την επόμενη μέρα σχεδόν, γίνεται πρόεδρος της χώρας, αν και ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός, ο ρόλος του αντιπρόεδρου. Ήταν όμως έτοιμος για αυτή την ευθύνη? Τρεις μήνες είχαν προηγηθεί όλοι και όλοι, και αυτούς τους τρεις μήνες είχε δει τον πρόεδρο μόλις δύο φορές. Ο Ρούσβελτ δεν του έδωσε κανένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν τον υπολόγιζε, δεν τον καλούσε σε συσκέψεις, δεν τον ενημέρωνε για τις αποφάσεις του. Ο Τρούμαν δεν είχε πρόβλημα. Συμβιβαζόταν γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος του αντιπροέδρου. Ξαφνικά όμως αναλαμβάνει να ηγηθεί σε μια υπερδύναμη όπως διαμορφώθηκε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με τον κόσμο να είναι σε μια τρομερή αναταραχή. «Πώς νιώθετε?» το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντάει: «Ένιωσα σαν να με είχαν πλακώσει το φεγγάρι, τα αστέρια και όλοι οι πλανήτες». Κι όμως, αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική γλάστρα, πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ηγέτη. Δεν διώχνει κανέναν από το επιτελείο του Ρούσβελτ, αλλά τους ξεκαθαρίζει κάτι. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς. Τις παίρνω εγώ. Εσείς πρέπει να με υποστηρίζετε. Εννοούσε να τον ενημερώνουν, να δουλεύουν και να προετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους, αλλά και όπως αποδείχθηκε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν οι αποφάσεις ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά έπρεπε να τις πάρει. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν γνωστή ως Victory in Europe Day, VE Day. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει και ο λόγος ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι πολεμούσαν σκληρά για κάθε μέτρο γης. Ήτανε βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν, διότι είχαν εξολοθρεύσει την αεροπορία των Ιαπώνων, είχαν εξολοθρεύσει το ναυτικό. Έπρεπε όμως να πατήσουν μπότα στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι ίδιοι, και εκεί οι Ιάπωνες είχαν άντρες οι οποίοι λόγω της κουλτούρας και της παράδοσής τους προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν. Μάλιστα με τους Ιάπωνες συνέβαινε και το εξής: όταν χάνανε και επιβίωναν, αυτοκτονούσαν μόνοι τους, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική που έχει μείνει σε εμάς με τη φράση «χαρακίρι». Για να τελειώσει λοιπόν ο πόλεμος, και καθώς οι επιστήμονες έχουν ετοιμάσει τις πυρηνικές βόμβες, ο Τρούμαν παίρνει την απόφαση. Με δική του εντολή βομβαρδίζεται η Χιροσίμα και το Νακασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα. Και έχουμε το εξής οξύμορο. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δράση του γνωστή στην κοινή γνώμη επειδή πολέμησε τις πολεμικές βιομηχανίες, είναι αυτός που είπε το πιο καταστροπτικό ναι στην ιστορία της ανθρωπότητας, και βάζοντας πυρηνικές βόμβες πλέον στην συζήτηση. Τι έλεγε ο Τρούμαν για αυτή την επιλογή? Ισχυρίστηκε ότι σε αντίθεση με ό,τι έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα χάνονταν αν συνεχιζόταν. Γενικά οι Αμερικάνοι κάναν κάποιες πράξεις. Ποιοι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι και πόσοι Ιάπωνες και Αμερικανοί θα σκοτώνονταν αν συνεχίζονταν άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη ο πόλεμος και η εισβολή τους στο Ιαπωνικό έδαφος. Και έτσι λέγανε ότι σωθήκαν ζωές, όσο και αν ακούγεται κοινικό, αυτό υποστήριξαν, και ότι ταυτόχρονα θα γονάτιζε και η οικονομία της Αμερικής εάν συνεχιζόταν αυτός ο δαπανηρός πόλεμος. Η Αμερικανική νίκησε, αλλά για τον Τρούμαν ήρθε η παγκόσμια κατακραυγή, η οποία είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή κρατάει και μετά το θάνατό του. Τι άλλο έκανε ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν κατέθεσε μια πρόταση για το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αμερική, και η πρόταση έλεγε ότι έπρεπε να τους καλύπτει σχεδόν όλους. Αλλά και γι' αυτό κατακρίθηκε, γιατί τα έβαλε με κάποια λόμπι. Μετά πήρε μια σειρά από αντιρατσιστικά μέτρα που παραλίγο να του κοστίσουν την επανεκλογή. Έλεγε: «Αηδιάζω όταν ακούω ότι στο Μισισιπί πετάνε τους νέγρους στρατιώτες που μόλις γύρισαν από τον πόλεμο έξω από τα φορτηγά του στρατού και μετά τους ξυλοκοπούνε». Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει, με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει, ο φυλετικός διαχωρισμός. Κάτι το οποίο έπραξε τον Ιούλιο του 1948. Με αυτές τις απόψεις που είχε στο εσωτερικό, γιατί οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ασχολούνται με την πυρηνική βόμβα και έβλεπαν την πολιτική που ακολουθούσε μέσα στη χώρα τους, αρκετοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν για σοσιαλισμό. Κατηγορούσαν για σοσιαλισμό ποιον? Τον Τρούμαν. Αυτός ο οποίος εφάρμοσε το δόγμα και το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ήταν μια γενναία χρηματοδότηση της Ευρώπης για να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, α, και το κυριότερο, όπως είπε στους Αμερικανούς, για να μην βρούνε πρόσφορο έδαφος οι κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα Τρούμαν το 1947 τι προέβλεπε? Την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην πέσουν στα νύχια των κομμουνιστών. Αυτό ήταν το επιχείρημα, το οποίο το είπε και στη Βουλή.

0: Οι αποφάσεις και τα μέτρα που πήρε ο Τρούμαν ήταν καθοριστικά και για τον ελληνικό εμφύλιο, αλλά και για την ελληνική οικονομία. 400 εκατομμύρια δολάρια έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1952, που εξασφάλισαν και την ένταξη της Ελλάδας στον οργανισμό του ΝΑΤΟ, αλλά το κυριότερο, με τα λεφτά που έδωσε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έγιναν σημαντικές υποδομές, οι οποίες βοήθησαν στην σταθεροποίηση και αργότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες. Η ΔΕΗ είναι και αυτό με το σχέδιο Τρούμαν. Η αναβίωση, η επανασύσταση της ελληνικής εφοπλιστικής επιχειρηματικότητας, καθώς υπήρξαν μέτρα για τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν χάσει και πάρα πολλά πλοία βοηθώντας τους συμμάχους. Τι άλλο έκανε αυτός ο πρόεδρος? Λίγο πριν τις εκλογές του 48 αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Του επεσήμαναν ότι έτσι θα κατέρεαν οι διπλωματικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και Τρούμαν απαντάει: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Άραβες ψηφοφόροι μου. Ο Τρούμαν, τον οποίο θεωρούσαν από σοσιαλιστή μέχρι κομμουνιστή, το 1950 παίρνει την πρώτη μεγάλη απόφαση του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, βάζει την Αμερική στον πόλεμο της Κορέας, σε ένα πόλεμο ξεκάθαρα που από τη μία μεριά είχαμε τον καπιταλισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Όταν η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα, η Αμερική μπήκε με σημαντικά στρατεύματα στη μέση. Τότε και η Ελλάδα συμμετείχε και φυσικά τότε μπήκε και στο ΝΑΤΟ, σέρνοντας μαζί και την Τουρκία. Η ονομασία του πολέμου στην Αμερική, ανεπισήμως, είναι ο πόλεμος του κυρίου Τρούμαν. Φυσικά ο Τρούμαν επανεξελέγει, και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά το 48, έχοντας δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ. Στην εποχή του δημιουργήθηκε και η CIA, η οποία ήταν μια οργάνωση που κάνοντας, είχε διάφορες ονομασίες, αλλά κάνοντας κάποιος τον απολογισμό της πριν από τον Τρούμαν, ήταν ένας συφερτός ανίκανων ανθρώπων, οι οποίοι σπαταλούσαν τεράστια οικονομικά ποσά, φέροντας μηδαμινές πληροφορίες στο κράτος. Το 1953 αποσύρθηκε από την πολιτική. Είχε υπηρετήσει 8 χρόνια ως πρόεδρος. Αρνήθηκε όμως να μείνει στο κυβερνητικό μισθολόγιο, γιατί πίστευε ότι θα μείωνε την ακεραιότητα του αξιώματος που κατήχε. Ζούσε με τη σύνταξη που είχε από το στρατό, γιατί είχε υπηρετήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σύνταξή του ήταν 112 δολάρια το μήνα. Είπε: «Εάν δεν είχα πουλήσει κάποια ακίνητα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, πρακτικά θα ήμουνα άπορος». Αυτός ήταν ο απολογισμός του 5 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την πολιτική, για να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε από τη σύνταξη, αλλά από την κληρονομιά. Ένας περίφημος ιστορικός, ο Ντάνιελ Μακκόι, έγραψε: «Αν δει κανείς τα πράγματα από τη σκοπιά του Τρούμαν, κατάφερε να αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προφύλαξε τον υπόλοιπο κόσμο από την απειλή του κομμουνισμού». Απέτυχε όμως να εξασφαλίσει μια περίοδο συνεχόμενης ειρήνης και δημοκρατίας ή και άλλων ευκαιριών για ιδιωτική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήλπιζε σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι αυτός πάνω στον οποίο έσκασε ο ψυχρός πόλεμος. Είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τον Τζόρτζιν να μιλήσει στην Αμερική για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε εμπόλεμες σειράξεις εξαιτίας του ψυχρού πολέμου στην Κορέα. Έγινε CIA, έγινε το ΝΑΤΟ. Στην Ελλάδα έστειλε στρατό, ο οποίος ενίσχυσε τον εθνικό στρατό την περίοδο του εμφυλίου. Νωρίτερα όμως είχε στείλει και πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Γερμανία, ούτως ώστε να αποφύγει στο μέλλον ένα φαινόμενο ναζιστικοποίησης της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες, σκοπίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες το φόβο σε όλη την ανθρωπότητα τι θα γίνει αν αυτό επαναληφθεί. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος άρχισε να μιλάει από τότε ότι πρέπει να γίνει ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες στην Αμερική. Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι. Είναι αυτός που, αν δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του, τα έβαλε πραγματικά με το λόμπι της βιομηχανίας όπλων, αν και τελικά με τις επιλογές του στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, να μας μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για το δόγμα Τρούμαν. Τι κάνετε, κύριε Κλάψη?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε συχνά τη φράση δόγμα Τρούμαν. Εκτός από τους ιστορικούς, ίσως οι υπόλοιποι να έχουμε ένα κενό. Να, επειδή και η λέξη δόγμα παραπέμπει και στη θρησκεία, να ψαχνόμαστε λίγο τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και επιλογή πολιτικής, έτσι?
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή του στα ζητήματα τα παγκόσμια αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε το Μάρτιο του 1947 μέσα σε μια συγκυρία η οποία αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και η Μεγάλη Βρετανία είχε ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τα ελληνικά ζητήματα, δηλαδή να πάψει να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση την πολεμική αναμέτρηση με τους.
0: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει οικονομικά προβλήματα και έχει ζητήματα με τις αποικίες της.
1: Βεβαίως. Ήταν σε μια φάση μεγάλης υποχώρησης της διεθνούς της ισχύως. Είχε νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τις κοιτάλες στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το Μάρτιο του 1947, σε μια ιστορική ομιλία που εκφώνησε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τρούμαν αναφέρθηκε στην ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων. Ενός κόσμου ελευθερίας και ενός άλλου ανελευθερίας. Ενός κόσμου δικαιωμάτων και ενός άλλου καταπίεσης των δικαιωμάτων. Ενός κόσμου δημοκρατίας και ενός άλλου αντιδημοκρατίας και πάει λέγοντας. Δεν έκανε αναφορά ρητά ούτε στη λέξη κομμουνισμός ούτε στη λέξη Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν φανερό ότι αυτό περιέγραφε τους δύο κόσμους, που ένας ήταν αρθρωμένος γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπούσε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, έτσι τον παρουσίαζε ο πρόεδρος Τρούμαν, και ο άλλος ήταν αρθρωμένος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και εκπροσωπούσε τον κομμουνισμό, την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών να βοηθούν οποιοδήποτε κράτος αντιμετώπιζε κίνδυνο άλωσης από τις δυνάμεις του κακού. Από τις δυνάμεις δηλαδή που ήθελαν να διολιστήσουν την κατάσταση στην ανελευθερία, στην αντιδημοκρατία κτλ. Και ότι αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έκαναν σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι οποιοδήποτε κινδύνευε απέναντι στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δέος και πάλι χωρίς να κατονομάσει τη Σοβιετική Ένωση. Σε απόδειξη του πόσο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι υπήρχαν δύο χώρες που εκείνη την ώρα περισσότερο από τις υπόλοιπες κινδύνευαν. Αυτές ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να παράσχουν σημαντικότατη οικονομική βοήθεια και στις δύο αυτές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή εσωτερική και εξωτερική.
0: Εδώ θα πρέπει.
1: Στην Ελλάδα, συγγνώμη, και 100 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για διάστημα ενός έτους.
0: Εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος στον πόλεμο, είναι με τους συμμάχους, έχει πολεμήσει. Η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει κομβική θέση. Στη μικρασιατική καταστροφή έχει συνεργαστεί με τους Ρώσους. Τη φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, την Τουρκία, ότι είναι ευάλωτη στις επιρροές.
1: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για στρατηγικούς λόγους και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και μάλιστα η διατύπωση του δόγματος Τρούμαν είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί με αυτήν ξεκινάει η εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αντίληψης των Αμερικανών και για το ρόλο της Ελλάδας και για το ρόλο της Τουρκίας. Στην αμερικανική αντίληψη, η Ελλάδα μόνη της δεν προσέφερε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ. Είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, δεν συνορεύει με κανένα δυτικό κράτος και είναι πολύ ευάλωτη στα βόρεια σύνορά της. Αντίθετα, η Τουρκία μόνη της είναι ακόμα πιο απομονωμένη, ακόμα πιο μακριά από το δυτικό κόσμο και επιπλέον συνορεύει και με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, πρέπει να έχεις και την Ελλάδα και την Τουρκία μαζί, ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο, που η μία να ακουμπάει απάνω στην άλλη. Και επιπλέον, αν δεις την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο, έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη Σοβιετική Ένωση από την κάθοδο στη Μεσόγειο.
0: Τώρα, είπατε κάτι, κύριε Κλάψη, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δούμε την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο, κάτι που εμείς με τους Τούρκους ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να δούμε μαζί τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό.
1: Απόδειξη του πόσο οι Αμερικανοί ήταν πεπισμένοι γι' αυτό είναι ότι 5 χρόνια μετά, το 1952, πρωτοστάτησαν στο να μπει η Ελλάδα, να μπουν η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν να μπει μόνο η Ελλάδα ή μόνο η Τουρκία, ήθελαν ή και τις δύο ή και καμία. Μάλιστα. Γιατί και οι δύο μαζί δημιουργούν αυτό το ανάχωμα απέναντι στη ρωσική ή σοβιετική εκείνη την εποχή, κάθοδο προς το Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος με όρους ιστορικούς, είναι η επανάληψη του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, αλλά πια προσαρμοσμένο λοιπόν, αυτό το δόγμα σε νέα πραγματικότητα.
0: Κλείνοντας, αυτό είναι το δόγμα Τρούμαν λοιπόν, η οικονομική ενίσχυση με στόχο την πολιτική επιρροή και αργότερα ολοκληρώνεται με το σχέδιο Μάρσαλ, όπου τότε ήρθαν τα πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
1: Αλλά ήρθαν τα πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Νομίζω ότι εμείς πήραμε και λιγότερα σε σχέση με τα δεινά που είχαμε περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησαν πάρα πολύ τη χώρα καταρχήν να μην πεινάσει και στη συνέχεια να βάλει υποδομές που τις έχουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, ιδέα για παράδειγμα.
1: Γι' αυτό τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και όχι μόνο τα χρήματα, γιατί υπήρχε και βοήθεια σε είδος, υπήρχε τεχνική βοήθεια κτλ. Έγιναν ο θεμέλιο ουρίας πάνω στην οποία οικοδομήθηκε γενικώς η ανασυγκρότηση των δυτικών ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν και ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διότι για τη διαχείριση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε το πρότυπο των μετέπειτα ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόγμα Τρούμαν. Γι' αυτό ο Τρούμαν, μιας και έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα οι Αμερικανοί πρόεδροι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Η ιστορία, βέβαια, η ιστορία τον έχει καταγράψει, του τα έχει χρεώσει όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αύρα όμως, δεν είχε γοητεία, δεν αγαπήθηκε πολύ από τους Αμερικανούς και δεν τον επικαλούνται συχνά. Παρ' όλα αυτά, και έτσι να κλείσουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που φεύγει έχουμε την περίοδο του μακαρθισμού, δηλαδή του κυνήγι της μάγισσας, το οποίο έγινε στην Αμερική. Δύσκολα θα γινόταν κάτι τέτοιο επί των ημερών του και πολύ εύκολα έγινε με το που έφυγε. Λοιπόν, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Με το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμιανός Αγραβαράς. Είναι Παρανίδου με τον Γιώργο Τσολάκη διαλέγουν τη μουσική. Και τώρα έχουμε μια αντιποίηση αρχής. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Στεφανία Τσακίρη, που είναι και στη ρύθμιση του ήχου, μιας και ξέρει συγκεκριμένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τους Σικάγο για τον Τρούμαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή, τόνισε. Καμία ανεμογεννήτρια σε καμένες και αναδοσωτές περιοχές της Αττικής, διαμηνύει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Χιλιάδες αδιούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά, το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Γεμάτα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Τουλάχιστον τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Καιρός, ζέστη και ισχυρά μελτέμια, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Κρέι.
1: Και το ρολόι επιμονά.
0: Η Κέτι Κρέι έχει μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή. Και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί.

0: Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, την Κέντι Γκρέι.
1: Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλα και μια μέρα, λέει, σε εκείνο τον μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στον μπαράκι. Ήταν η τύχη μου, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος, και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί, μόλις έγινα η Γκρέιν, άρπαξα το άλλο μου το, δηλαδή μόλις μπορούσα και, όχι έγινα η Γκρέιν, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, θα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στον παράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Μου λέει, κορίτσι μου, έμαθα ότι τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, μου έκανε πρόβα κατά τραγούδια, είσαι καταπληκτική, μου λέει, να πεις και ένα τραγουδάκι, μου λέει, που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως, του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουκάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα, κορίτσι μου, πότε βρήκα την πείρα, κύριε Λουκάλαιο. Εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας, και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος ο Μουκάκος. Εγώ κανένα τρακ. Στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξα τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες. Ο Φατσέας, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
0: Έτσι λοιπόν το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κρίτσαντώνη, η Κέντι Γκρέι το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξομολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της, Κέντι Γκρέι, έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Γκρέι, Μυτιλινής άμμου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκυζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο Βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια στη Σάμμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά που δεν είχε παιδιά και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνω, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν η φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, ήμουν συνέχεια και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά.

φτάνω, λέει, 6 χρονών, αρχίζω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει. Ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός. Με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο. Κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλναμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε. Κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή λοιπόν μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον, λέει και την Κρέη. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ορλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνε από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μια που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε, λέει, πρέπει να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ, λέει, είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί λοιπόν την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω, δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα.

Λοιπόν, γράφει: η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου, το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά, γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, της λέει: εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο. Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει την αδελφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: αν την ακουμπήσεις θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας. Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό, γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει μπάσταρδο και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάριζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή. Παντού, λέει και την Γκρέι, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε σοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε έννοια και πήγε να δει αν ζει. Τότε, λέει, βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Γκρέι. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε 2 γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα 2 γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει, καθώς φτάνουν στο Κουσάντας, σε μια γιαγιά η οποία πάει και της αρπάζει τα σκουλαρίκια, τα οποία, λέει, ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή.
μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ. Αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε: πήγαινε, κορίτσι μου, εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δώθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει και την Γκρέι, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ. Το ανοίγει. Ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της, γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Μετά πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα τη Βαρβάρα η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει: παιδί μας, ένα είχαμε και σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της η οποία έμενε λίγο πιο πέρα και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή γιατί την είχαν υιοθετημένη αλλά πραγματικά την αγαπούσαν και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα, λέει, τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε: δεν έχεις άλλη, παιδί μου, εγώ είμαι για σένα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Κέντις Γκρέι, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας, μια νομίζω αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από την δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν, αλλά. Πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Κέντι Γκρέι. Είναι συγκλονιστικό, εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακόμα τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότεροι θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά αντιμένη για την εποχή, πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες, οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν. Είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ.

ακούστε τώρα την ιστορία. Είμαστε τέλη δεκαετία του 80. Έχει βγει το Top Gun. Το Top Gun είχε ως αποτέλεσμα, γιατί συνεργάστηκε η πολεμική αεροπορία στην παραγωγή, και είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να πιστούν να πάνε να κάνουν καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, αλλά σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή στην αεροπορία του πολεμικού ναυτικού. Ένα χρόνο μετά την ταινία, το 87 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πέτανε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα, δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πιτσιρικαρία αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η ΣΕΡ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε, γιατί δεν τους προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς. Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού, ήδη την έχουν βολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή είχε πει, ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λέει, να το κάνουμε. Η ΣΕΡ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον ναύσταθμο του Los Angeles. Ακόμη μεγαλύτερα. Εκεί έμενε η ΣΕΡ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η 4η Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι. Είναι θορυκτό το Μισούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος. Και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον ειρηνικό, υποστηρίζοντας

τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και τον κίδεψαν με όλες τις στρατιωτικές τιμές. Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του θωρικτού και του πληρώματος να εκτοξευθεί. Μη σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζονται να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη σέρη η οποία αφορά κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη σέρη είναι εκτός σενάριου, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε τον νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελάτη του.

από εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκη ήταν στην εμπειρία της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στην ρύθμιση του ήχου. Ταμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Επικίνδυνο κοκτέιλ, οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση την Δευτέρα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των εδαφών και των οικισμών από τους κινδύνους που ακολουθούν μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή, τόνισε. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου, χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Γεμάτα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα θα διαρκέσουν για έναν μήνα. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σένγκεν για τις αφίξεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Η Ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου του Ίλσκι και του Σιζράν στην διάρκεια επιθέσεών του τη νύχτα, προκαλώντας πυρκαγιές και στα δύο, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Δυνάμεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Ιβάνιβκα στην περιφέρεια Χάρκοβο στην Ουκρανία. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ψήφισε σήμερα ένα προσωρινό νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, σε μια κίνηση που είχε ως κεντρική επιδίωξη την αποφυγή μιας παραλίουσας αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το ραδιομαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
5: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά.
6: Γεια σας. Σάββατο σήμερα, εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή, υπάρχει μια φωτιά, ελπίζω να είναι μικρή, να σβηστεί. Εμείς εδώ, στα δικά μας, εγώ προσωπικά έχω μια χαρά, γιατί το στούντιο σήμερα είναι γεμάτο ξαφνικά, και γιατί θα μιλήσουμε και για ωραίο θέατρο από τη Νέα Υόρκη. Είμαστε πολλοί εδώ. Είναι ο γνωστός μεταφραστής θεατρικών έργων, μπορώ να πω, και σεναριογράφος φυσικά, ο κύριος Φίλιππος Δεσύλλας. Φίλιππε, καλώς ήρθες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως.
6: Θέλεις να μιλάμε στον πληθυντικό, εδώ είμαστε δημοκρατικό κανάλι, δημοκρατική εκπομπή επίσης, ό,τι θέλουμε λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής την σκηνοθέτηδα του έργου. Θα μιλήσουμε για το έργο «Η Συγκάτοικος», θα πούμε πρώτα διάφορα πράγματα, και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και τις δύο πρωταγωνίστρες της του έργου, την κυρία Μαρίνα Σλάνογλου και την γωγό
7: Πρέμπ. Σωστά.
6: Οπότε καταλαβαίνετε, θα μπαίνει και θα βγαίνει πολλής κόσμος. Έχουμε και μια καλή μας φίλη, η οποία ήρθε ξαφνικά με πολύ ωραία γλυκά, γιατί σήμερα ο Φίλιππος έχει τα γενέθλιά του.
7: Το οποίο ήθελα να κρυφτεί, αλλά χρόνια δεν θα
6: γίνει πολλά. Αυτό. Δεν πειράζει, χρόνια πολλά να ζήσεις.
7: Ευχαριστώ πάρα
6: λοιπόν,
7: πολύ.
6: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, τι είναι η Συγκάτοικος, πώς την ανακάλυψες, πώς είναι αυτή η δουλειά που κάνεις, να πούμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για το πώς είναι να είσαι μεταφραστής, αλλά και συλλέκτης, να το πω, έργων θεατρικών.
7: Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σου πω ότι αισθάνομαι λίγο αμήχανα, γιατί εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τα φώτα δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε το επίκεντρο σε μια συζήτηση, αλλά ελπίζω να την ξεπεράσω αυτή την αμηχανία. Η Συγκάτοικος είναι ένα έργο το οποίο είδα στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο του 24, σε ένα ταξίδι που είδα επίσης και το έργο που κάναμε πέρσι στη σκηνοθεσία της Βίκης Βολιώτη, το The Counter, στα ελληνικά σε βλέπω, με τον Θοδωρή Αθερίδη και την Πέγκη Τρικαλιώτη, και αυτή η συνεργασία πήγε υπέροχα από όλες τις πλευρές. Η Βίκη είχε διαβάσει ήδη τη Συγκάτοικο, την οποία είχα την τύχη να δω με τη Μία Φάρο, στα 79 της έκανε την 60 κάτι, ίσως και για τελευταία φορά στο Broadway, αποφάσισε να κάνει αυτό το έργο, μαζί με την Πάτη Λουπών, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά είναι star στο Broadway, γιατί έχει κάνει κατά βάση musicals, έχει παίξει, έχει κάνει την Original Evita, το Sunset Boulevard, έχει τραγουδήσει όλο το Steven Sondheim, επίσης δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά είναι σπουδαίο στην Αμερική. Και αυτές οι δύο λοιπόν κυρίες αποφάσισαν να κάνουν αυτό το καινούριο έργο της Jen Silverman, το οποίο είχε μία διαδρομή που είναι μία από τις κλασικές διαδρομές που μπορεί να πάρει κανείς για να ανέβει έργο του στο Broadway, υπάρχουν και άλλες, η οποία είναι να παιχτεί πρώτα περιφερειακά. Δηλαδή έκανε μία μικρή περιοδία από Σαρασότα, Σεντ Λούις, Λος Άντζελες, κάποια στιγμή ανέβηκε στη θεατρική σκηνή του Σικάγο, που είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική θεατρική σκηνή μετά τον Broadway στην Αμερική.
6: Ένα πρόκριμα, ας πούμε.
7: Ακριβώς. Και εκεί πήρε, ας πούμε, κάποια δημοσιότητα, γιατί είναι σημαντικό να ανέβει ένα έργο της εκεί. Και εκεί Εκεί την καλέσανε λοιπόν για ένα reading, μια ανάγνωση ουσιαστικά του έργου, για να βρουν αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να παίξει αυτό το έργο στο Broadway.
6: Να σε διακόψω μισό λεπτό.
7: Ναι.
6: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τη Βίκη τη Βολιώτη.
7: Okay.
6: Να τη βάλουμε στην παρέα. Βίκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας.
6: Τι κάνεις, πώς είσαι?
7: Βίκη, πώς είσαι?
8: Είμαι καλά.
7: Πού σε πετυχαίνουμε?
8: Μεσολόγγι.
6: Και τι κάνεις εκεί στο Μεσολόγγι, για πες μας, γιατί κάνεις κάτι ωραία πράγματα, μου έλεγες.
8: Ήρθαμε με το Εθνικό Θέατρο, γιατί κάνουμε αύριο, έχουμε πρεμιέρα με μια παράσταση που φτιάξαμε με τον Μάνο το Καρατογιάννη σε σκηνοθεσία, για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτή την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, και αύριο έχουμε την πρεμιέρα μας.
6: Να πεις πολλούς χαιρετισμούς στο Μάνο λοιπόν.
7: Καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία να έχετε.
8: Φίλιππε, γεια σου.
7: Γεια σου.
6: Και να μπούμε τώρα, μιλάμε εδώ με τον Φίλιππο, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πώς βρίσκεις ένα έργο στην παραγωγή στη Νέα Υόρκη και πώς τη φέρνεις.
7: Εντάξει, είναι μια μεγάλη έρευνα, όχι μόνο να βλέπει κανείς τα έργα, αλλά και να τα διαβάζει, το οποίο πίστεψέ με είναι δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να διαβάσεις πάρα πολλά για να μπορείς να επιλέξεις το τι κάνει για το ελληνικό κοινό, το τι μπορεί να αρέσει σε ένα σκηνοθέτη να ανεβάσει, λίγα πρόσωπα, γιατί έχουμε και τους παραγωγούς να κάνουμε.
6: Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε η συγκάτοικος.
7: Η Βίκη τη διάλεξε.
6: Να
8: πούμε ότι ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια ασχολείται και από προσωπική αγάπη, αλλά και από λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ειδικά το αγγλοσαξονικό ρεπερτόριο, ειδικά αυτό, όχι αποκλειστικά, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα έργων που ανεβαίνουν στην Αγγλία και στην Αμερική. Τα παρακολουθεί το θέατρο ανελιπώς, και έχει ένα πολύ ωραίο χάρισμα ο Φίλιππος. Προτείνει έργα με βάση τα ενδιαφέροντα των σκηνοθετών. Κάπως λίγο οσμίζεται τι θα μπορούσε να αρέσει στον κάθε σκηνοθέτη.
7: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
6: Είναι
7: ένστικτο μάλλον.
6: Βασικά νομίζω, Βίκη, από όσο και όλα τα χρόνια που γνωριζόμαστε, ότι εσύ ψάχνεις έργα που να μην έχουν αρρώστια μέσα, έτσι δεν είναι?
7: Αυτό ήταν η πρώτη οδηγία που είχα. Όταν με πλησίασε η Βίκη και μου λέει ψάχνω έργο, μου λέει μη μου φέρεις τίποτα άρρωστο, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Και η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην αρχή μου είχε πει προς κωμωδία και τα λοιπά, αλλά η κωμωδία είναι ένα πολύ χτυπημένο είδος και στο εξωτερικό λόγω του political correct και πολλών άλλων λόγων. Οπότε στην αρχή όταν έψαχνα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματικά να βρω κάτι, αλλά όταν διάβασε το The Counter που κάναμε πέρσι, μου λέει αυτό. Και μετά ακριβώς διάβασε και τη συγκάτοικο και μου λέει και αυτό. Λέω και αυτό.
6: Και αυτό. Καλά που δεν διάβασε κι άλλο.
7: Όχι, διάβασε κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Δεν σταματάει η Βίκη.
6: Γιατί να σταματήσει η Βίκη?
7: Όχι,
8: η αλήθεια είναι ότι πέρυσι από τα έργα που διάβασα ξεχώρισα τρία. Και τα τρία μου τα είχε δώσει ο Φίλιππος να τα διαβάσω. Τα οποία ξετρελάθηκα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, και έβαλα πλώρη να κάνω και τα τρία. Έχω πετύχει τώρα μέχρι στιγμής το ένα, το δεύτερο είναι στα σκαριά, έρχεται, να δούμε τώρα και το τρίτο.
7: Και το τρίτο και το τρίτο.
6: Ωραία, εντάξει, να κάνουμε και ένα spoiler προς το τέλος της εκπομπής. Μήπως καταφέρουμε να μάθουμε και το τρίτο, έτσι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο.
8: Η αλήθεια, ναι, εγώ ήθελα απλώς να πω σε σχέση με το άρρωστο. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πια σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι να μιλήσω για πράγματα τα οποία ακουμπάνε την καθημερινότητά μας και τον εσωτερικό βίο των ανθρώπων. Η αρρώστια είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όμως σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν είναι αυτό που θέλω να φωτίσω. Θέλω να πω, η διαστρεβλωμένη όψη της πραγματικότητας και αυτή που δημιουργεί την άρρωστη ματιά, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτός ο όρος, έχει να κάνει πολύ με το, με το πώς η ψυχή μας έχει διαβρωθεί.
6: Ναι.
8: Αλλά εγώ θέλω σε αυτή τη φάση της ζωής μου να μιλήσω για το
6: φως που μπορεί να υπάρχει πίσω από
8: αυτό που αλλάζει, όχι για φως και σκοτάδι, αλλά για το μη αναστρέψιμο. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτή τη φάση. Το μη αναστρέψιμο, αυτό.
6: Προφανώς να είναι κάτι που το ζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή πια.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει το κοινό που του αρέσουν αυτά τα έργα. Ευτυχώς δεν είναι μεγάλο αυτό το κοινό.
8: Μα ευτυχώς, αλλά αυτό είναι θέμα υποκειμενικό εντελώς. Και μπορεί σε 2 χρόνια από τώρα να έχω άλλη άποψη κι εγώ. Τώρα, μιλάμε για το τώρα, για αυτή τη φάση.
7: Άμα αλλάξει άποψη, έχω πολλά άρρωστα έργα.
6: Καλά, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, τι έχει συγκάτοικος που σε ταρακούνησε, σε ενθουσίασε? Είναι ένα σύγχρονο έργο από ό,τι
7: πολύ
6: φαντάζομαι.
7: Καινούργιο. Είναι γραμμένο το 22, νομίζω. Πολύ καινούργιο έργο. Ναι, ναι. Mm-hmm.
6: Και μιλάει η Βίκη για την προσπάθεια 2 ετερόκλητων γυναικών, δηλαδή στο χαρακτήρα θα έλεγα ετερόκλητων, να προσπαθήσουν να συγκατοικήσουν. Χοντρικά λέω τώρα.
8: Αυτό είναι το έναυσμα. Δηλαδή η αφορμή του έργου είναι η αναζήτηση, η αναζήτηση της μιας από τις 2 γυναίκες να βρει συγκάτοικο, και στην ανταπόκριση της άλλης σε αυτή την αγγελία. Είναι δηλαδή πράγματι η αρχή του έργου, είναι 2 γυναίκες με τελείως διαφορετικό
6: χαρακτήρα,
8: καταγωγή, τελείως διαφορετικές background. Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη και δεν μου έρχεται τώρα. Καταλάβατε τι έχουμε πάθει.
7: Παρελθόν.
6: Θα βοηθηθούμε.
8: Background δεν είναι. Υπόβαθρο, τέλος πάντων. Ναι. Με ένα τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτές οι 2 γυναίκες αναγκάζονται εντός εισαγωγικών να συγκατοικήσουν, και ό,τι σημαίνει αυτό στη μεταξύ του σχέση. Το θέμα είναι ότι αυτές οι 2 γυναίκες αναγκαστικά έρχονται κοντά, επηρεάζουν αφάνταστα η μία την άλλη, και ουσιαστικά η μια αγγλεί από τη ζωή της άλλης εκείνα τα πράγματα τα οποία θα την κάνουν να προχωρήσει και να πάει παρακάτω στη ζωή. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα προς τα κάπου αλλού από όπου η ζωή μέχρι στιγμής τους είχε πάει.
6: Συζητήσατε καθόλου με τον Φίλιππο πώς θα γίνει η μετάφραση ή στο φερέτημο, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
7: Σε αυτά τα πράγματα λίγο. Ξεκινάς με ένα πρώτο draft και μετά η δίκαιο σκηνοθέτρια παίρνει το κείμενο.
6: Πας ένα demo, δηλαδή, ναι, ας πούμε.
7: Ναι, ένα πρώτο, ας ένα πούμε, πρώτο, ένα που είναι πολύ κοντά στο αυτολεξί ουσιαστικά.
6: Okay.
7: Και μετά αρχίζουμε και συζητάμε τι από αυτό μπορεί να κοπεί, γιατί κάποια σκηνή μπορεί να πλατιάζει λίγο ή, ας πούμε, κάτι, να θέλει κάτι άλλο, ή να φέρουμε τα πράγματα ουσιαστικά σαν να βλέπει κάποιος κάτι που ξέρει ότι είναι ξένο, αλλά να μην του φαίνεται ξένο.
6: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, Φίλιππε, επειδή ίσως δεν τα γνωρίζουμε κιόλας και δεν τα ξέρω κι εγώ. Πώς γίνεται και το παίρνεις? Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα?
7: Φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι? Αυτό το κάνει ο παραγωγός. Όταν το έργο εγκριθεί.
6: Το παραγωγός είναι Έλληνας ή είναι ξένος?
7: Του roommate εννοείστε, τι είναι στην Ελλάδα?
6: Στην Ελλάδα.
7: Είναι Έλληνας, είναι τα Αθηναϊκά Θέατρα.
6: Α, μπράβο.
7: Ναι, ναι. Okay. Ουσιαστικά η Βίκη πήγε το έργο αυτό στα Αθηναϊκά Θέατρα και το πρότεινε, και το δέχτηκαν. Και εκείνοι κανόνισαν το θέμα των δικαιωμάτων.
6: Κατάλαβα τότε πώς γίνεται.
7: Και βέβαια, όταν τα ζητάς απ' έξω, οι ξένοι σε εγκρίνουν ή και όχι καμιά φορά, ή μπορεί να έχουν κάποια αντίρρηση στο να σε εγκρίνουν. Εδώ μας ενέκριναν και είμαστε οκ. Okay. Ωραία. Αλλά δεν ζητάω εγώ τα δικαιώματα. Δηλαδή...
6: Ναι, απλώς
8: εδώ πώς είναι η διαδρομή. Δεν είναι πάντα ένας ο τρόπος.
7: Όχι, λέω το βασικό.
8: Ναι. Όπου ο σκηνοθέτης, ας πούμε, βέβαια, παίρνει τα δικαιώματα. Ναι. Συνήθως όμως ο παραγωγός είναι αυτός που κλείνει τα δικαιώματα. Είτε απευθείας, είτε μέσω... εδώ στην Ελλάδα γραφείων εταιρείες δικαιωμάτων.
6: Ωραία.
8: Είτε απευθείας από τον ατζέντη του συγγραφέα.
6: Έχουμε λοιπόν ένα έργο μεταφρασμένο, έτοιμο προς ανάγνωση και προς να ξεκινήσουν οι πρόβες κάποια στιγμή. Περίπου το βλέπετε πότε?
8: Η πρεμιέρα μας έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου.
6: Άρα από τον Αύγουστο.
7: Ναι, από τον Αύγουστο
6: πρέπει να ξεκινήσει.
7: Ναι, ναι.
6: Πώς έγινε αυτή η ωραία επιλογή δύο διαφορετικών ηθοποιών και καλών, πολύ καλών ηθοποιών, και της Μαρίνας Ασλάνογλου, η οποία υποθέτω θα παίζει την αντισυμβατική
8: Πραξαγόρα.
7: Σωστά. Είναι η Ρόμπιν.
6: Ναι, η Ρόμπιν.
7: Και η Σάρων θα είναι.
6: Και η Σάρων θα την παίζει
7: εγώ η Πρέμπο.
6: Για πες μου λίγο, του σκηνοθέτη είναι δουλειά προφανώς αυτή.
7: Καλά. Με τη Βίκη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, τα συζητάμε αυτά, αλλά θα αφήσω τη Βίκη να το πει αυτό πώς έγινε.
6: Βέβαια. Και εγώ στη Βίκη.
7: Γιατί αυτή έκανε την περισσότερη δουλειά, η αλήθεια είναι εδώ.
6: Ωραία. Λοιπόν,
8: η διανομή είναι, κατά τη γνώμη μου, η μισή παράσταση.
7: Βέβαια.
8: Το να μπορέσεις να βρεις τους ηθοποιούς οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους ρόλους είναι η μισή δουλειά. Διότι οι ηθοποιοί φέρουν τον κόσμο τους στο έργο. Δηλαδή οι ηθοποιοί δεν είναι τάμπουλα ράζα, άγραφα λευκά χαρτιά τα οποία έρχονται και με έναν μαγικό τρόπο ενδύονται τους ρόλους και επενδύουν τους ρόλους σε ένα σώμα, αλλά φέρουν στους ρόλους τα δικά τους βιώματα, τις δικές τους την κοσμοθεωρία του, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Άρα λοιπόν σκέφτηκα πάρα πολύ, ήθελα πολύ να είναι δύο διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, δύο διαφορετικές ηθοποιοί, ακριβώς επειδή οι ρόλοι είναι έτσι. Ήθελα να είναι δύο πολύ καλές ηθοποιοί και έτσι πρότεινα πρώτα στη Μαρίνα την Ρόμπιν, η οποία δέχτηκε, και κατόπιν σκεφτόμενη πολύ ποια θα μπορούσε να είναι μαζί με την Μαρίνα, πρότεινα στην Γογό. Εγώ ήμουνα και της άποψης να είναι πιο νεαρές ηλικίες. Το έργο ορίζει ότι αυτές πρέπει να είναι κάπου μεταξύ 50 και 70. Πρέπει δηλαδή να είναι γυναίκες οι οποίες να πείθουν ότι έχουν μεγάλα παιδιά. Οπότε ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πάνω από μια ηλικία, να μην είναι 30 χρονών εννοώ.
6: Πάντως δεν είναι τόσο μεγάλες όσο.
8: Αλλά δεν ήθελα να είναι και τόσο μεγάλες, γιατί δεν ήθελα να είναι παροπλισμένες από τη ζωή. Δηλαδή μια γυναίκα 70 χρονών θεωρείται κοινωνικά παροπλισμένη, και αυτό πολλές φορές δίνει μια ήττα στις γυναίκες, ενώ δεν ισχύει. Δηλαδή οι γυναίκες 70 χρονών δεν είναι καθόλου παροπλισμένες, όμως η κοινωνία πολλές φορές έτσι τις βλέπει. Αλλά εγώ δεν ήθελα να...
6: Έστω και αν παίζει στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται παροπλισμένη?
8: Ορίστε.
6: Έστω και αν παίζει, λέω, στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται... Έχουμε πολλές 70 εξαιρετικές ηθοποιούς.
8: Οι γυναίκες, ντέπι μου, δεν θεωρούνται παροπλισμένες όταν μεγαλώνουν κοινωνικά.
6: Ναι, μεγαλώνω.
7: Εσύ το λες επαγγελματικά, η Βίκη λέει κοινωνικά.
6: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω επαγγελματικά.
8: Όχι.
6: Κοινωνικά συμφωνώ.
7: Κοινωνικά,
8: λέω. Και ακριβώς αυτό λέω, ότι οι γυναίκες καθόλου δεν είναι παροπλισμένες, καθόλου να δυνατούν να κάνουν οτιδήποτε στα 70 τους.
7: Ναι,
8: είναι δυναμικές, είναι όμορφες, έχουν φοβερή ικανότητα δημιουργική. Η κοινωνία τις θεωρεί παροπλισμένες, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες, τους μεγάλους ανθρώπους, η κοινωνία τους θεωρεί παροπλισμένες. Πόσο μάλλον τις γυναίκες. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα.
6: Είναι το μετά τη σύνταξη αυτό.
7: Βέβαια, ναι, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα ο θεατής να μπαίνει στο θέατρο και να έχει αυτή την. Πώς να το πω, αυτή την.
6: Αίσθηση.
8: Την αίσθηση. Ναι. Δεν ναι. Ήθελα
7: έργο...
8: να είναι.
7: Συγγνώμη, βρήκε που σε
6: διακόψα. Λέει ο Φίλιππος. Ναι, πες.
7: Όχι,
6: ναι,
7: το
6: ναι.
7: έργο είναι σωστή αυτή η ηλικία. Εγώ νομίζω ότι πήγε προς τα 70 γιατί το έπαιξε η Μία Φάρο. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το έργο μιλάει πιο πολύ για την ηλικία και στα 50 με 60 στις γυναίκες. Απλά λόγω ότι το έπαιξε ένα cast που ήταν εκεί κοντά και άνω των 70, γι' αυτό και έδωσε αυτή την ελευθερία. Αλλά στα προηγούμενα ανεβάσματά του, οι ηθοποιοί που το κάνανε ήταν γύρω στα 50. Δεν ήταν στα 70.
8: Ναι.
7: Όπως και διάφορα αστεία που είχε μέσα κάποια στιγμή, παραπέμπα σε μια άλλη ηλικία, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί εδώ.
8: Ναι.
6: Πάντως στην Αμερική πεζόντουσαν τέτοιου είδους έργα συγκάτοικης πολλά χρόνια και τα παλιά, θυμάσαι αυτές τις απίθανες κομμωδίες του Νίλ Σάιμον.
7: Ναι,
6: με τον
8: Walter
6: Matthau.
8: Ναι, ναι. Το
6: Ατέρια στο
8: Ζευγάρι.
7: Και ταινίες έχουν
6: και
7: γίνει.
6: Ταινίες, και
7: βέβαια.
6: Ταινίες, βέβαια.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, Βίκυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
8: Εγώ ξέρω, σας ευχαριστώ ξέρω πολύ για τη φιλοξενία.
6: Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
7: Καλή επιτυχία,
6: σήμερα.
7: Βίκυ.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Φίλιππέ μου. Σε φιλώ.
7: Και εγώ. Να σε καλά.
6: Γεια χαρά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, Φίλιππε, να ακούσουμε, να πούμε κάτι ακόμα ή να βάλουμε το πρώτο τραγούδι του...
7: Α, δεν θα το διαλέξω εγώ αυτό, εσύ θα το διαλέξεις.
6: Και εσύ μπορείς. Είπαμε, είμαστε μια δημοκρατική...
7: Ωραία, ας βάλουμε το πρώτο τραγούδι.
6: Ας βάλουμε λοιπόν, κύριε Πρέντεζη, σας παρακαλώ, το πρώτο τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση την Δευτέρα. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Καμία ανεμογεννήτρια σε καμένες και αναδασωτέες περιοχές της Αττικής, διαμηνύει ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, γεμάτα αναχωρούν και τα υπεραστικά λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στον Λυκαβητό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο αναμένεται η ιατροδικαστής προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθούν τα ακριβή στοιχεία της. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα θα διαρκέσουν για έναν μήνα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα, και μιλάμε εδώ με τον κύριο Φίλιππο Δεσίλα. Μιλήσαμε για τη Συγκάτοικο, το θεατρικό, το νέο θεατρικό έργο, το οποίο ανεβαίνει τον Οκτώβρη σε ποιο θέατρο?
1: Στο Θέατρο Πειραιώς 131.
0: Θέατρο Πειραιώς 131. Η πρεμιέρα έχει υπολογιστεί
1: για 12 Οκτωβρίου.
0: Για 12 Οκτωβρίου. Είπαμε στο πρώτο μέρος, είχαμε και τη Βίκη Βολιώτη, τη σκηνοθέτηδα. Παίζει πια η Βίκη, μόνο σκηνοθέτη.
1: Πέρσι έπαιζε στο Δεκάντορ, έκανε ένα μικρό ρόλο βέβαια, γιατί ήταν, δηλαδή, ήταν τόσο μικρός ο ρόλος που λίγο αναγκάστηκε να παίξει.
0: Okay.
1: Αλλά λοιπόν, φυσικά παίζει, και ήταν στο Εθνικό, στην παραγωγή αυτή της Πίνα Μπάους, που έγινε το Εθνικό Θεάτρο.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Ναι. Πίνα Μπάους, φοβερή.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, την κυρία Γωγό Πρέμπου. Γωγό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είστε?
0: Τι κάνεις, πώς πας?
2: Είμαι στην άλλη άκρη της γραμμής και στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Είσαι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αυτό.
2: Ναι, είμαστε.
0: Για πες μας λίγο.
2: Είμαστε στο υπέροχο θέατρο των Φιλίππων.
0: Κάτι
2: Καβάλα.
0: Στην Καβάλα, ναι.
2: Και έχουμε το βράδυ πρεμιέρα στα πλαίσια του προγράμματος Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, στη σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Κοέν, την Τρικυμία του Σέξπιρ.
0: Πάρα
2: έχουμε
0: πολύ ωραία
2: πρεμιέρα σήμερα και παίζουμε και αύριο. Και είμαστε μεγάλη παρέα και ωραία παρέα. Η Μιλή Ψηλάτη, η Τίνη Παπαδοπούλου, ο Σταύρος Τσακίρης, η Νεκταρία Γιαννουδάκη, και εγώ. Γιατί είναι μια απόδοση του έργου, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε την Τρικυμία με 30 άτομα εδώ.
0: Σωστό.
2: Και τώρα που σας μιλάω, βλέπω τον υπέροχο κάμπο και σκέφτομαι τι μάχες έχουν γίνει εδώ.
0: Και τι, ωραία, και τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραία.
2: Ναι, είναι πανέμορφο και είναι και πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Μένουμε στην Γρινίδα δίπλα από το θέατρο, σε ένα πολύ όμορφο μικρό ξενοδοχείο των Φιλιππίων. Και είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, αν έχετε την ευκαιρία να πεταχτείτε, έχει πολλά πράγματα.
2: Δεν έχουμε, όπως ξέρετε, καμία ευκαιρία να
0: δράμα,
2: κάνουμε παράσταση, να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, είναι τόσο όμορφο το θέατρο που αποζημιώνει.
0: Ωραία, αυτό είναι αλήθεια. Και η φύση εκεί γύρω είναι
2: πανέμορφη.
0: Είναι πανέμορφη. Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε την πρώτη ώρα με τα παιδιά για Συγκάτοικο, το νέο έργο, το οποίο θα είσαι μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών. Περιμένουμε να έχουμε στην γραμμή και τη Μαρίνα Ναστανούλου σε λίγο, την ψάχνουμε. Δηλαδή, οπότε ξεκινάμε με σένα, που είσαι το πιο ήσυχο παιδί.
1: Το πιο ήσυχο.
0: Στο έργο.
1: Στην αρχή. Στην αρχή είσαι. Στην αρχή είσαι μια κάτοικος της Άιωβα που ζει, ξέρεις, πάρα πολύ.
2: Ναι, τα ξέρω, το έχω διαβάσει. Ακόμα δεν έχουμε αρχίσει.
0: Για πείτε τα λίγο, οι δυο σας.
2: Είναι ένα. Φαντάζομαι, έκανα καθένα την προσέγγιση και τα λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι αυτές οι δύο γυναίκες που είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες εκ πρώτης όψεως, όμως η απαθή τους φέρνει αυτό που δεν έχει η μία, το βρίσκει στην άλλη, έτσι δεν είναι, με έναν τρόπο.
1: Συνέχισε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
0: Όχι, να προσθέσεις.
2: Το πολύ ωραίο όμως που έχει το κείμενο, που είναι ένα σύγχρονο αμερικάνικο έργο, με την πολύ ωραία του ροή, με την πολύ ωραία μετάφραση που έχει γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, είναι αλήθεια, γιατί είναι μια μετάφραση πολύ ωραία, η οποία ρέει στα ελληνικά. Εξάλλου πια η παγκοσμιοποίηση της αποστάσης της κουλτούρας των πολιτισμών, γιατί εμείς είμαστε Ελλάδα, είμαστε Ευρώπη, βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, τις έχει υπερκαλύψει πια. Νομίζω ότι οι Έλληνες ηθοποιοί μπορούν να παίξουν ένα αμερικάνικο έργο.
1: Βέβαια, ναι.
2: Πολύ καλά. Ναι, από ότι πολλά χρόνια πριν είχαμε μια απόσταση από αυτά τα πράγματα. Λίγο τα βλέπαμε ή με θαυμασμό ή με απόρριψη, μπορώ να πω. Έτσι δεν είναι, νομίζω.
1: Σαν κάτι ξένο, έχεις δίκιο. Ενώ τώρα
2: είναι
1: ξένο. Βέβαια, τώρα το έχουμε πιο κοντά μας.
2: Έτσι. Για μένα το.
0: Πάντως έχουν παιχτεί αρκετά. Υπάρχει αρκετό αμερικάνικο ρεπερτόριο.
2: Είναι το σύγχρονο ρεπερτόριο, έτσι, εμπλουτισμένο πολύ. Νομίζω ότι το έργο αυτό έχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Απ' την άποψη ότι είναι στην ώρα του, έτσι, όχι ότι είναι ωραίο, όμορφο. Το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή, η δική μου ηρωίδα, που έχει μια απόσταση αποκτήσει από το γιο της, που είναι η οικογένειά της, αναγκάζεται να συγκατοικήσει. Το οποίο δεν είναι φανερό από τα λόγια, αλλά είναι αυτό που λέμε το κάτω κείμενο. Και η άλλη ηρωίδα αναγκάζεται επίσης να συγκατοικήσει. Δηλαδή βρίσκονται εκτός προστατευμένης οικογενειακής ή φιλικής ζώνης για διάφορους λόγους η καθημερινά. Και έτσι η συνάντησή τους γίνεται πολύ εκρηκτική, γιατί δεν υπάρχει κανένας να σε τραβήξει είτε προς τα πίσω ή να σε προστατέψει από κάτι. Το έργο δηλαδή έχει πολλές ανατροπές και νομίζω ότι το θέμα της μοναξιάς σήμερα με το ίντερνετ, με τις απομονώσεις, με την ψεύτικη επικοινωνία που είναι τα μέσα μαζικής, ας πούμε, όπως το λένε τα social media.
1: Πόσο δίκιο
2: έχεις, δεν είναι. Είναι διαφορετικά να πας να πεις καφέ με ένα φίλο σου ή με την αδερφή σου ή με ένα θείο σου, με την οικογένειά σου, οτιδήποτε. Είναι διαφορετικό να σου κάνει ένα like και να πει με είδες. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε την κυρία Σλανούλου.
2: Γιατί και η Μαρίνα νομίζω ότι είναι κάπου να την Ελλάδα και κάνει παράσταση.
0: Έχει παράσταση όντως. Απλώς είχαμε μιλήσει χτες, τώρα μήπως είναι σε κάποια πρόβα και... Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει λάθος. Την έχουμε, μας περιμένει και δεν μιλάει. Μπράβο Μαρίνα, γεια σου.
2: Μαρίνα,
0: τι κάνεις παιδί μου?
2: Μιλούσα τόση ώρα, σας ακούω κανονικά. Σου έχω στείλει και μήνυμα.
0: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
1: Και εγώ έκανα κάτι σήματα, αλλά δεν.
0: Εγώ είχα λίγο παγώσει στη θέση μου. Έλεγα, καλά, πού είναι αυτή η κυρία?
2: Όχι, Μαρίνα, είναι πολύ εντάξει. Για όνομα το Θεό.
0: Τι πολύ εντάξει, εδώ στο έργο το έχει κάνει μαντάρα.
2: Πού βρίσκεσαι, Μαρίνα? Σήμερα είμαι εδώ Αθήνα, παίζω Νέα Μάκρη.
0: Είσαι κοντά μας. Θα μπορούσες να είσαι στο στούντιο σήμερα.
2: Όχι, αλλά είναι τρομερό γιατί σας άκουγα.
0: Μα τι λες τώρα, εγώ είχα, αν με πιάσεις έχω 170 σφιγμούς τώρα.
2: Μα είναι δυνατό? Όχι, ας ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, ηρεμούμε και λέμε ότι η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν.
1: Η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν, ναι.
0: Ωραία. Κυρία Ρόμπιν,
2: καλησπέρα μήπως... και από μένα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Μαρίνα.
0: Καλησπέρα σας. Κυρία Ρόμπιν, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς είστε στο έργο, ότι είστε μια προοδευτική Αμερικάνα με διάφορα παραλυκόμενα.
2: Παραλυκόμενα, ναι. Η Ρόμπιν είναι μια γυναίκα από τον Bronx με σκοτεινό παρελθόν, γεμάτη εμπειρίες και έτσι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Πηγαίνει να συγκατοικήσει με την Σάρων, που αυτό που σαν στην αρχή φαίνεται μια αμήχανη συγκατοίκηση εξελίσσεται σε μια βαθιά σχέση αλληλεπίδρασης.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή η κάθε μία αρχίζει να δανείζεται στοιχεία της άλλης. Η συντηρητική Σάρων γίνεται πιο τολμηρή, ενώ η Ρόμπιν ανακαλύπτει για πρώτη φορά τι σημαίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει καλή και κακή σε αυτό το έργο.
3: Όχι, όχι, μπράβο, μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, ναι.
2: Έχουν η κάθε μία τα δικά της χαρακτηριστικά. Η μία είναι αθυρόστομη, επικίνδυνη, καπνίζει, ζει στα άκρα. Η άλλη ζει στο φόβο, καταπιέζει.
1: Καπνίζει τα πάντα, δεν το λες.
0: Να σου πω,
1: μόνο
0: το καπνίζει δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
1: Όχι.
2: Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
3: Γιατί πια μας τα έχουν κόψει όλα, παιδιά.
1: Το είναι και τα κανονικά, αλλά.
2: Ναι.
0: Ο μεταφραστής, παιδιά, πώς σας φαίνεται? Πείτε κάτι για τον μεταφραστή.
1: Εντάξει, ντρέπομαι τώρα.
2: Πραγματικά, ειλικρινά μιλάω, έχω ενθουσιαστεί, ανυπομονώ για αυτή τη συνέβρεση και αυτή τη συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Και φυσικά να δουλέψω με την Γογό και με τη Βίκη. Είναι υπόθεση γυναικών. Εμένα δεν με έχει σκηνοθετήσει ποτέ γυναίκα.
1: Α, είναι η πρώτη φορά.
2: Είναι η πρώτη φορά.
0: Για όλα υπάρχει
2: πρώτη φορά. Πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και νομίζω, Μαρίνα, και κωμωδία δεν έχεις κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω κωμωδία, εντάξει, δεν έχεις κάνει στο θέατρο ή όχι, κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν έχω κάνει.
1: Α,
2: αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί εκεί αυτό ήταν, έχει και κωμικά
0: βγάζει
1: στοιχεία.
0: Ένα σκληρό.
2: Το ξέρω και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνέβρεση και γιατί η Βίκη με ξέρει, πέρα από ότι έχουμε δουλέψει μαζί και έχουμε συνεργαστεί, αλλά με ξέρει και σαν άνθρωπο. Οπότε αυτό που έχει δει σε μένα
4: Ήθελε πάρα πολύ να το, να το βγάλω.
3: Να το κάνετε σκηνικά.
0: με τη Γογό έχει συνεργαστεί, Μαρίνα?
3: Με τη Γογό τα έχω πιει ένα βράδυ. Μαρίνα, ήταν αυτό, ήταν φοβερό, γιατί ένα βράδυ έχουμε πάει σε μια πρεμιέρα. Και έχουμε κάτι δίπλα-δίπλα, χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Και μετά. Ναι, και μετά λέμε, πάμε λίγο, ρε παιδί μου, μια βόλτα στη Μαβίλη. Σε είδα το βράδυ, πλατεία Μαβίλη.
0: Ε, βέβαια, λοιπόν.
3: Και πηγαίνουμε την περκαθόμα μέχρι 4 το πρωί. Και αν θυμάσαι, Μαρίνα, η τελική κουβέντα ήταν που σου λέω, αντί να λέμε όλα αυτά, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι παράσταση θα κάνουμε.
0: Δεν παίζουμε.
3: Και μετά.
5: Και μετά έκλεισε έτσι το βράδυ.
3: Ορίστε.
5: Που έκλεισε έτσι με αυτό.
3: Έτσι, έκλεισε,
5: να βρίσκουμε μια σκέτη να κάνουμε οι δυο μας.
1: Νομίζω ότι δώσατε ένα σήμα στο σύμπαν και το σύμπαν σας άκουσε. Δεν εξηγείτε.
3: Δεν
1: ξέρω
3: το σύμπαν άκουσε.
0: Και έτσι ήρθε ο Φίλιππος, παιδιά. Ήταν κάπου εκεί, έπινε και αυτό.
1: Όχι, δεν έπινε. Έχω κόψει το αλκοόλ πολλά χρόνια.
3: Κάπου μας είναι. Μερικές φορές ξέρεις τα πράγματα προκύπτουν. Επειδή προκύπτουν.
0: Όντως. Επειδή πρέπει να προκύψουν.
3: Επειδή κάτι θέλει να κάνει, επειδή. Με έναν τρόπο ξέρεις όταν
0: πολύ
3: η αλήθεια είναι, νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε στο θέατρο, που είναι μια δύσκολη δουλειά. Όταν αγαπάς κάποιον, δηλαδή και εγώ το ξέρω πολλά χρόνια, είμαστε φίλες, την αγαπάω, γνωρίζομαστε πάνω από 20 χρόνια. Και όταν συμπαθείς κάποιον, γιατί και τη Μαρία θα την αγαπήσω, είμαι σίγουρη, τα πράγματα διευκολύνονται.
1: Ναι.
3: Διευκολύνεται πολύ, γιατί στο θέατρο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τη τελευταία στιγμή, πολλοί εκνευρισμοί που πρέπει να λυθούν, το προς τα έξω, το προς τα μέσα, το πώς οργανώνεται κτλ. Και όταν πραγματικά υπάρχει όχι καλό κλίμα που το κοροϊδεύουμε, αλλά ένα καλό αίσθημα για τον άλλον, τα πράγματα διευκολύνονται. Δεν έχει πολλές εννοήσεις. Και αυτό πάντα για τη σκηνή είναι κέρδος.
0: Εσύ, εγώ ευτύχησες να έχεις και την Κάκια Γερινού πλάι σου.
3: Φυσικά, και έτσι. Λέει η Μαρίνα ότι δεν έχει ξανασυνοδευτηθεί από γυναίκα σκηνοθέτη. Εμένα οι πρώτες μου συνεργασίες στην τηλεόραση ήταν με τη Ρένα Τενσκενάζη, που είναι γυναίκα καταπληκτική σκηνοθέτη.
5: Βέβαια.
0: Έπαιξε εκείνο το υπέροχο Χάρη των Περιανέμων και Υδάτων.
3: Ναι, με την Κάκια σενάριογράφο, τη Ρένα σκηνοθέτη. Είχαμε γυναίκες, δεν μπορώ να πω.
0: Και φοβερές ηθοποιούς, αν θυμάσαι.
3: Ναι, βέβαια, την.
0: Τηλεόραση θα κάνετε φέτος, κυρίες?
5: Εγώ δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν μπορούσα λόγω της περιοδίας. Έχουμε μετά και τις πρόβες μας με τη Γογό και τη Βίκη.
3: Ναι, και πέσανε τα τικές.
5: Κάποιες προτάσεις, αλλά για μετά. Δηλαδή τώρα ό,τι μου είχε προταθεί δεν μπορούσα να το κάνω με την περιοδία και τις πρόβες. Και είμαι και άνθρωπος που θέλει και την κοινωνικότητά μου και την ηρεμία μου.
0: Έχεις και μια οικογένεια.
5: Δεν μπορώ να αγχώνομαι.
0: Έχεις και ένα παιδί.
3: Ναι,
0: έχεις και ένα παιδί, λέω.
5: Έχω και ένα παιδί που έχω να το δω μια εβδομάδα, αλλά θα το δω στο Βόλο, θα τον φέρει ο μπαμπάς του.
0: Οπότε να ρωτήσω
5: είναι
0: λίγο
5: η πρώτη φορά που θα με δει στο θέατρο.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Είναι
5: ένα έργο εκκλησιάζουσες που μπορεί να με καταδραματικά που το κάνει. Οπότε έχω και μια συγκίνηση που το παιδάκι μου θα με δει.
1: Μαρίνα, πόσο χρονών είναι το παιδί?
3: Πολύ ωραίο.
5: Είναι 8.
1: Α, στη συγκάτοικο μην το φέρει.
3: Όχι,
1: στη
0: θα αλλάξει γνώμη για τη μαμά του.
1: Ναι, όχι. Καλύτερα, προτείνω όχι.
0: Φίλιππε, πώς τις είδες τις δύο κυρίες, δηλαδή σαν μεταφραστής πια του έργου και σαν να έχεις μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, πώς κατάλαβες ότι η Βίκη έκανε τη σωστή επιλογή, γιατί όπως μας είπε προηγουμένως.
1: Καταρχάς, η Βίκη, επειδή είναι ένα πολύ δημοκρατικό άτομο και με μυαλό ανοιχτό, για να μην πω open-minded και μου λέει ότι τα λέω στα αγγλικά.
3: Open-minded.
0: Ανοιχτό
3: μυαλό, λέει.
1: Ναι. Συζητάγαμε τα πάντα. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω ποιος πρότεινε ποιον τώρα, αλλά θέλω
3: να πω ότι. Αυτά
1: είναι, δεν χρειάζεται τώρα. Ναι, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό που έχει γίνει και πήρα και μια αίσθηση όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά μαζί στη φωτογράφηση. Λέω, εδώ θα είναι ωραία. Ναι, θα είναι ωραία. Μια ενέργεια, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνθηκα, σαν αίσθηση.
5: Αρχή, πολύ ωραία.
0: Αυτή η συγκατοίκηση, έτσι όπως την έχετε διαβάσει, γιατί ακόμα δεν την έχετε παίξει, δεν την έχετε
1: όχι, είναι νωρίς δοκιμάσει.
0: Ε, περνάει από πολλά στάδια μέχρι να μπορέσει να γίνει ή να μην γίνει. Δεν ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, τα καταφέρνετε τελικά, δεν τα καταφέρνετε. Βέβαια, θα αφήσουμε,
1: δεν
0: και,
1: το λέμε το
0: θα αφήσουμε και κάτι για τον τίτλο. Για το θεατή, το έχω υπόψη.
3: Όχι, ναι, βέβαια. Γιατί αυτό τώρα που ρωτάς είναι σχετικό με αυτό που λέμε spoiler, ότι προβλέπουμε εγώ την υπόθεση.
0: Τι να κάνω, δημοσιογράφος είμαι.
3: Το ξέρω. Δεν σας ξέρω, το γεγονός είναι ότι αυτές οι γυναίκες συναντιόνται σε ένα δικό μου έδαφος, έτσι, το σπίτι είναι της ηρωίδας μου, το οποίο όμως αλλάζει εντελώς.
1: Βέβαια.
5: Ναι.
3: Αλλάζει το κλίμα του. Αλλάζει. Δεν πρόκειται, γιατί δεν είναι μια φιλοξενία, έτσι. Όχι, είναι
1: συγκατοίκηση,
3: είναι επίσης όρης.
1: Βέβαια.
3: Φέρνει η Ρόμπιν τον κόσμο της, στο δικό μου κόσμο. Και αυτό που γίνεται είναι εκρηκτικό. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Το μόνο που θα πω πάντως είναι ότι αυτό το έργο χαρακτηρίστηκε στην Αμερική από τις κριτικές ως το Breaking Bad του θεάτρου. Αν αυτό σας λέει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω την εισαγωγή ενός ανθρώπου ανθρώπου σε κάποια πράγματα άγνωστα σε αυτόν. Κάτι είπα. Όχι, λίγο είπα, έτσι.
5: Ναι, και εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία με χιούμορ και στο τέλος βλέπουμε πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος όταν βρει κάποιον που τον βλέπει πραγματικά.
3: Όπως είναι, ναι.
1: Πολύ
5: όπως είναι.
0: Γιατί νομίζω ότι η συγκατοίκηση γενικά και στη ζωή να την πάρουμε, όχι στο θέατρο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Όχι,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Είναι, έτσι, δηλαδή...
5: εντάξει,
0: να το βλέπεις να το βλέπεις σαν παράσταση.
1: Είναι ο καθένας, θέλουμε το χώρο μας, τα πράγματά μας, το έτσι.
3: Απλά, ναι, σε αυτό πλαίσιο και βέβαια ότι εμείς στην Ελλάδα, γι' αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας, για την κουλτούρα, το πώς έχουμε συνηθίσει να ζούμε, έτσι, λόγω κουλτούρα, έχει καλλιέργεια πνευματική. Δεν είμαστε πολύ της συγκατοίκησης. Ενώ στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι πιο φυσιολογικό. Να μοιράζονται οι άνθρωποι ένα σπίτι,

0: Ας μην τη μετατρέψουμε τη συζήτηση σε πολιτική, να θέλετε.
1: Ναι,
0: ας παραμείνουμε στο θεατρικό. Λοιπόν,
2: δεν λέγεται στο πολιτικό καμιά φορά πώς περνάει και στο προσωπικό.
0: Πάντα
1: περνάει. Μα είναι, εννοείται. Δεν είναι το πολιτικό, δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνονται στη Βουλή και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα.
0: Αυτά που ζούμε εμείς.
1: Η καθημερινότητα είναι που πρέπει με έναν τρόπο να μπει σε ασφαλές πλαίσιο και να οριστεί με έναν τρόπο και με το καθένα κάτι τι θέλει.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα αποχαιρετήσω δύο. Ναι, συγγνώμη, αλλά είναι αυτό ο χρόνος αδεσόπιτος ο ραδιοφωνικός. Θα αποχαιρετήσω δύο πολύ καλές κυρίες.
2: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο και τις παραστάσεις που έχουν.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Μαρίνα, μέχρι πότε παίζεις?
3: Εγώ μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα θα κάνουμε και τις πρόβες μας. Αλλά εντάξει, ο Σεπτέμβριος είναι πιο ως. Η αλήθεια είναι, 5-6 παραστάσεις μόνο, οπότε βολεύεται.
0: Και θα βρεις και λίγο καιρό να ξεκουραστείς, να υποθέσω.
1: Εμείς είμαστε μόνο σήμερα και αύριο και το Σεπτέμβρη στο Θέατρο Παπάγου, στο Γλωνό, σε έναν
0: στο θέατρο
1: χώρο
0: Παπάγου,
1: και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να παίξουμε και στην Πάτρα, στο Ρίο.
0: Στο Παπάγου πότε έρχεστε?
1: Ή 8 ή 9 Σεπτέμβρη.
0: Θα σας συναντήσω εκεί, κυρία μου.
1: Ωραία.
3: Με το καλό. Καλή επιτυχία, εγώ.
0: Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλές συγκάτοικοι.
3: Δευτέρα, Βρυλίσια και μετά που φεύγουμε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα.
0: Εσύ δεν θα έρθεις, Παπάγου, Μαρίνα?
3: Ήμουνα προχθές.
2: Α,
1: Έχει πάει πρώτη.
0: Ντροπή μου. Λοιπόν,
3: χαιρετώ
0: και εύχομαι με πολύ και καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή
1: δύναμη.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Πρίντεζη, σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, κοντεύοντας προς το τέλος, Φίλιππε,
1: ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τι άλλο έχεις κατά νου, τι είναι να γράφεις και σενάρια επίσης.
1: Φυσικά, καταρχάς με όλο αυτό το διάβασμα και τα ταξίδια υπάρχει ένα στόκ πολύ ωραίων έργων που θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Και είμαι σε επαφή με κάποιους σκηνοθέτες, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα. Okay. Όμως η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξαναμπω και σε δικά μου πράγματα, τα οποία έχω κάνει αρκετά στο παρελθόν, και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στο σινεμά, ναι, ενώ ναι. πρωτότυπα σενάρια. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι έχω στοχεύσει ένα να γράψω καινούριο και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εμείς που γράφουμε, πριν αποφασίσουμε να γράψουμε κάτι, το δουλεύουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Και όταν δω ότι αυτή η ιδέα γυρίζει και ξαναγυρίζει σχεδόν αιμονικά, αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να γραφτεί.
0: Φοβάσαι καθόλου.

0: Όλο, Φίλιππε, αυτή την καινούρια τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να εισχωρήσει. Θυμάσαι ότι η σεναριογράφη της Αμερικής
1: έκανε ένα
0: απεργία.
1: Λοιπόν, χθες μιλούσα με μία φίλη σεναριογράφος στο Λος Άντζελες, τη Χριστίνα Τσακέρη, μπορώ να πω και το όνομά της, η οποία μου έλεγε, Φίλιππε, κάνε θέατρο, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπορεί να είναι και το μόνο που θα επιβιώσει. Όταν οι ηθοποιοί πια μπορούν να παίρνουν ουσιαστικά το πρόσωπό τους και να κάνουν και ταινίες και σενάρια και όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεραστεί. Δηλαδή οι σεναριογράφοι κάνανε απεργία για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί κάποιοι που δεν ήταν πολύ ας πούμε εμπνευσμένοι οδηγούσαν τη τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τα δικά τους σενάρια, τα οποία όμως φαινόντουσαν ότι είναι τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε την αποφώνησή μας.
1: Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό.
0: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα
0: Εύχομαι
1: πολύ.
0: Πολύ και καλή επιτυχία.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, άσπρα και γίναν ροζ.
1: Πάει το Phantom.
0: Χαιρετούμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβένας Δικής Σπύρος Σερέτη, στα Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρυθμίση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία, το διαχώρητο στα λιμάνια, αυξημένα τα δρομολόγια. Πληρότητα και στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ισχυρή άνεμη και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Θέρμο το τρίμερο μέχρι και τη Δευτέρα με 39 και μελτέμια 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κλιμακώνεται η διαμάχη Ιταλίας-Ισπανίας, καθώς η δεύτερη επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν για ένα μήνα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους μέσα σε 10 μέρες. Οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο Κώστας Κατσαφάδος. Μέσα Σεπτέμβρη ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα. Στη σύλληψη ακόμα ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ, προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών. Καμία πρόοδος για συμφωνία Ιράν-Ομάν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς, γεγονός που εντείνει την αγωνία στην παγκόσμια αγορά ώστε να έρθει η πολυπόθητη εξομάλυνση στις τιμές του πετρελαίου. Στο κόκκινο, 27 πόλεις στην Ιταλία εξαιτίας του τέταρτου ακόμα και πιο ισχυρού κύμα καύσωνα που βιώνει η χώρα φέτος το καλοκαίρι. Στην Ταϊλάνδη, 14χρονος μαθητής εξάπελισε ένοπλη επίθεση, αφαίνοντας πίσω του 8 νεκρούς. Η επίθεση ξεκίνησε στο σπίτι του δράστη, ο οποίος σκότωσε τους παππούδες του πριν φτάσει στο σχολείο. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε πριν από λίγο σε σπηλιά στο Λυκαβητό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Λίγες μέρες απομένουν πριν από το 15 Αύγουστο και η μεγάλη φυγή από τα αστικά κέντρα κορυφώνεται με τις πόλεις να διάζουν και τις παραλίες επομένως να γεμίσουν. Με πλοίο, αυτοκίνητο, λεωφορεία, αεροπλάνο για το νησί, το εξοχικό ή το χωριό, χιλιάδες ταξιδιώτες αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Η κίνηση τώρα στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυδιάτη.
1: Αν στην Αθήνα ψάχνετε να βρείτε που πήγαν όλοι, την απάντηση δίνουν τα πλάνα από τον Πειραιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ζει στιγμές απόλυτης δόξας. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, οι καταπέλτες παίρνουν φωτιά και οι ουρές φτάνουν μέχρι εκεί που δεν πιάνει το μάτι. Προορισμός, οποιοδήποτε νησί μπορεί να γίνει το σκηνικό του ελληνικού καλοκαιριού και των διακοπών και διαθέτει ελεύθερη ξαπλώστρα.
2: Έχουμε κανονίσει εδώ πέρα να πάμε διακοπές Σαντορίνη.
3: Ναι.
2: Τέσσερις μέρες. Δουλέψαμε λίγο για να πάμε και τέσσερις μέρες, πέντε διακοπές.
3: Κάμπινγκ πάτε.
2: Ναι.
3: Οργανωμένο τι?
2: Οργανωμένο.
3: Πόσες μέρες?
2: Πόσο πάει τώρα, θα δούμε. Όταν τελειώσει τα λεφτά, φεύγουμε.
4: Εντάξει, ακούω φωνήσια.
3: Φανταστικά, βλέπω εδώ είστε πλήρως οργανωμένοι.
4: Έχουμε πάρει τα πάντα.
3: Εκεί δεν
4: έχει. Εκεί στα κουφονίσια δεν έχει ξαπλώστε και τέτοια.
3: Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μια βοήθεια να τα βάλουμε μέσα.
5: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
1: Στα Χανιά οι κάβοι δένουν και οι ταξιδιώτες δηλώνουν έτοιμοι να ζήσουν την κριτική φιλοξενία.
6: Θα μείνουμε εβδομάδα, είμαι από τη Στυλίδα Φθιώτιδας και.
7: Έχεις ξαναρθεί στην Κρήτη?
6: Όχι, πρώτη φορά έρχομαι.
8: Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Μετά από ένα χρόνο, οπότε κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
9: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στον Παππού, 2 εβδομάδες.
10: Στο χωριό μου, Καλύβεσαι από Κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
1: Στο λιμάνι σαλπάρουν, στα ΚΤΕΛ μαρσάρουν. Στον Κηφισό τα λεωφορεία φεύγουν το ένα πίσω από το άλλο με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
11: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόγαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
1: Οι αποσκευές στηβάζονται με μαθηματική ακρίβεια, ένα ατελείωτο παζλ από βαλίτσες, δέματα και τσάντες. Με ΚΤΕΛ για τα ελληνικά βουνά.
12: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
1: Με κτέιλ και για τα ελληνικά νησιά.
13: Πηγαίνω Κεφαλονιά για 10 μέρες, από 7 έως 17.
1: Λόγω της αυξημένης κίνησης, το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να βρίσκονται νωρίτερα στα λιμάνια, ενώ μέτρα λαμβάνει αυτές τις μέρες και η τροχέα με ελέγχους που εντατικοποιούνται σε όλο το εθνικό δίκτυο.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί από τα ξημερώματα το αδιαχώρητο, με περισσότερους από 31.000 επιβάτες να έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα με 25 δρομολόγια. Η Χρυσίτα Νικετάκη βρέθηκε νωρίτερα εκεί να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
14: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και πράγματι, λίγο μετά τις 6 το πρωί σήμερα και τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα φυσικά να σημειώνονται, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, καθυστερήσεις στην πρόσβαση προς τις πύλες αναχώρησης, την ώρα που οι επιβάτες προσέρχονταν μαζικά για να ταξιδέψουν, για να αναχωρήσουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς. Τους ρωτήσαμε λοιπόν. Και ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, και χθες και για σήμερα. Ήταν πιο αυξημένη σήμερα η κίνηση και αναμένουμε να φύγουν και πολύ την αυριανή ημέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ενδεικτικά επίσημα στοιχεία. Χθες Παρασκευή περισσότεροι από 30.000 επιβάτες ταξίδεψαν από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ πάνω από 10.500 ευρυδίκοι είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα επιλέγουν πάρα πολύ και αυτά τις λιγοήμερες διακοπές. Έφευγαν δηλαδή σήμερα και θα γυρνούσαν αύριο ή και αυθημερών. Δεν δηλαδή μόνο τα νησιά των Κυκλάδων που έφευγαν για 4-5 ημέρες, θα προτιμούν και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έτσι όσοι δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο ημέρες αποδράσεις είναι και αυτές πολύ καλές.
0: Το θέμα είναι όλοι να περάσουν καλά και να ξεκουραστούν. Τώρα το που αφορά τους ίδιους. Ναι.
14: Με το χαμόγελο ναι. Ήταν όλοι, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι καθυστερήσεις στους οδικούς άξονες, όλα τα πλοία σχεδόν έφυγαν, αναχώρησαν στην ώρα τους. Σήμερα αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 32.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 11.500 επιβάτες. Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί αύριο. Αναμένεται περισσότεροι από 34.000 επιβάτες να αναχωρήσουν, οπότε θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η αυριανή επιβατική κίνηση και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι οι επιβάτες να βρίσκονται τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ωραία.
14: Ειδικά αν έχουν και όχημα, προκειμένου να αποφευθούν πιθανές καθυστερήσεις. Τώρα, μετά τις 7.30 λίγο ηρέμησαν τα πράγματα που έφυγαν τα περισσότερα καράβια για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε για τα νησιά του Αργοσαρονικού κυρίως. Ήταν πιο μειωμένη κίνηση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι δεν φεύγει ο κόσμος, διότι πλησιάζει τώρα και 15 Αύγουστος. Οπότε, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, το εκμεταλλεύονται αυτό και φεύγουν τώρα εν ώψη και όλες τις 15 Αύγουστος σε λίγες ημέρες.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τι γίνεται και στην Ραφίνα. Ανάλογη είναι η εικόνα σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες. Οι πληρότητες αγγίζουν ακόμα και το 100%. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Air News Radio. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση, εδώ στη Ραφίνα, είναι σαφώς καλύτερη, πιο μετρημένη, καθότι το λιμάνι είναι και περιορισμένων δυνατοτήτων, έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δρομολόγια. 9.700 επιβάτες είναι εκείνοι που αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ημερίδα του Λέοντος αναχώρησε μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί. Άνδρος, Πάρος και βεβαίως Τίνος. Η μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τους επικρατέστερους, τους αγαπημένους προορισμούς. Η Μύκονος ακολουθεί ασθμένοντας τουλάχιστον από το λιμάνι της Ραφίνας. Φαίνεται πως τα τρέντ αλλάζουν σιγά σιγά και ο κόσμος επιλέγει κάτι διαφορετικό ή ίσως και κάτι που να είναι και πιο κοντά στη τσέπη του, έτσι. Τώρα,
0: αλλάζει. Όσο... Να σε ρωτήσω κάτι που σκεφτόμουν προηγουμένως, έτσι μιλώντας με όλους εσάς που είστε στα σημεία. Ανάλογα με το αν κάποιος έχει περισσότερα ή λιγότερα χιλιόμετρα στη ζωή του, όπως λέμε εμείς χαριτωμένα, αλλάζει και προορισμός.
15: Αυτό είναι πρόβλημα. Ωστόσο, από την άλλη, είδαμε ότι πολλοί νέοι. Mm-hmm. Οι οποίοι θα έλεγες ότι αυτός πάει στην Πάρο, αυτός πάει στην Ίω, αυτός πάει στην Μύκονο, επιλέγουν την Τίνο το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, mm-hmm. Συναντήσαμε και κάποιους από αυτούς τους νεαρούς, τους 18.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πανέμορφη η Τίνος, όσοι θελήσουν να τη γνωρίσουν πέρα από την Παναγιά.
15: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να... όχι να απαγκιστρωθεί από αυτή την ταυτότητα, αλλά να προσθέσει
0: να
15: και άλλα.
0: Να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού, που είναι πραγματικά πολλές.
15: Αυτό ακριβώς. Έχει mm-hmm. πολλούς οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται στη σκιά της Μεγαλόφια Χαρίς εδώ και δεκάδες χρόνια, έτσι εννοείται.
0: Και το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές και λόγω των ημερών του 15 Αυγούστου, αλλά και πέρα από αυτό, πολλοί πηγαίνουν στο νησί μόνο για την Παναγία και δεν είχαν ανακαλύψει το νησί. Όταν άρχισαν λοιπόν και ταξίδευαν και εξερευνούσαν το νησί, πραγματικά μετά έγινε πολλές έλξεις. Γι' αυτό το συζητάμε.
15: Αυτό ακριβώς. Και είναι ένα νησί με προσιτή διαμονή, δηλαδή μπορείς να βρει κάποιος να μείνει κάπου με ό,τι και η Βαλάντιο και αν έχει την
0: είναι τέπιτρο. Και όμορφο και έχει πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, για να μην λένε ότι εμείς λέμε παραπάνω παραπάνω λίγο για την Τίνο. Αν έχεις ολοκληρώσει, θα αφήσουμε για να πάμε στον επόμενο συνάδελφο να μας δώσει την εικόνα.
15: Και... Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι αυτή η εικόνα. Περίπου 10.000 κόσμος αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, ιδίως τις ώρες αιχμής από τις 6 μέχρι τις 9 στους γύρους δρόμους της Ραφίνας. Θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή γιατί μπλοκάρουν πολύ εύκολα. Mm-hmm. Επομένως και αύριο που αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 8.750 περίπου, καλό είναι να ξεκινήσετε και να πάτε αρκετά νωρίτερα από ό,τι είχατε προβλέψει.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα, αυξημένη κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας, χιλιάδες επισκέπτες από το Βαλκάνια παίρνουν τα σύνορα με προορισμό κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τις ακτές της. Την εικόνα από το Τελωνείο των Ευζώνων θα μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βρυδί.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, εκεί πάνω?
16: Εδώ γίνεται κανονικά και λογικά βαλκανική απόβαση τουριστών στις ακτές της Βόρειας Ελλάδας.
0: Καλλιεργική
16: και πιερία. Μιλάμε για περίπου, θα ξεπεράσουν σήμερα τις 50.000 διελεύσεις πολιτών εδώ από το σύνορα το Δολονίο των Ευζώνων. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κίνηση με την αναμονή μέχρι πριν από λίγη ώρα να φτάνει και να ξεπερνά πολλές φορές τις 4 ώρες. Είναι κυρίως Σέρβοι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Ούγγροι, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας από το Κόσοβο αλλά και την Βοσνία Ζερβοβίνη, οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους Ελλάδα και κυρίως πρώτο ή δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, άλλοι της ακτής Πιερίας, ενώ τελευταία κατευθύνονται και προς Θεσπρωτεία, εκεί Σίβωτα, Άργα, αλλά και τα νησιά του Ιωνίου.
0: Τίμο μου, συγγνώμη, επειδή παρακολουθείς συχνά όλα αυτά, έχουμε καλύτερη εικόνα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές?
16: Ο δικός τουρισμός έχει μια κάμψη φέτος 5% και ένας βασικός λόγος έχει να κάνει και με τις πολύ ωραίες αναμονές εδώ στο Τελωνείο των Ευζώνων. Πολλοί πλέον επιλέγουν είτε να ταξιδέψουν με πακέτα αεροπλάνου σε κάποιο νησί, να μην οδικώς έρθουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν πλέον και άλλους προορισμούς, άλλα κράτη όπως την Αλβανία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τιμό μου, για την εικόνα που μας έδωσες και από τους Ευδόνους, εκεί από τα σύνορα. Καλή συνέχεια. Τώρα όσο οι παραλίες γεμίζουν, εντείνονται και οι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας την φαρέτρα τα ψηφιακά μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, βάζουν στο μικροσκόπιο παραβιάσεις και αυθαίρετη κατάληψη του γυαλού. Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία. Εκτός από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι του Άκη Θανασόπουλου.
17: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
18: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χώρο με τους γονείς μου μικρός είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
17: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
19: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
17: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
19: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
17: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
0: Θα περάσουμε σε λίγο να δούμε και άλλα θέματα που έχουν σε σχέση με την έξοδο. Θα μιλήσουμε και τον μετρολόγο με τον μετρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ. Όμως εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Να πάμε λοιπόν στον διεθνή χώρο και στο ρήγμα των σχέσεων Ιταλίας-Ισπανίας για τους ελέγχους στα σύνορα. Η Ισπανία απέλυσε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά την μαζική ροή, να πούμε, των μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τι νεότερο έχουμε? Η Ιταλία δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει την αποφασή της.
20: Πολύ σωστά. Ναι. Ενώ η Ισπανική κυβέρνηση από την πλευρά της έκανε τελικά πράξη την απειλή της, την Παρασκευή είπε ότι θα επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους σε πτήσεις στα πλοία από την Ιταλία από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης με τη γειτονική χώρα για την παράτυπη μετανάστευση. Ιταλοί λοιπόν επιβάτες, καθώς και επισκέπτες από άλλες χώρες που φτάνουν από την Ιταλία, θα υποβάλλονται σε ελέγχους διαβατηρίων, υπηκότητας και βίζας, εν μέσω της επίμονης πίεσης από την παράτυπη μετανάστευση από τη χώρα. Η Ιταλική κυβέρνηση βέβαια έχει ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει τελεσίγραφα από τη Μαδρίτη. Η Ρώμη διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους της αφήξης από Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Απέρριψε επίσης το αίτημα της Μαδρίτης να άρει την προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία, η Βρυδίκη, δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία. Αιτιολόγησε λοιπόν την απόφασή της.
0: Να εξηγήσουμε.
20: Ναι, ναι.
0: Να εξηγήσουμε και για τον θύλακα της Θέουτα, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο θύλακας αυτός βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της Αφρικής. Είναι ένας χώρος που ανήκει σε άλλη χώρα στην Ισπανία, αλλά βρίσκεται στην Αφρική.
20: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το επιχείρημα της Ιταλίας είναι ότι η απόφαση της, δηλαδή, να αναστείλει τη Σέγγεν, ένα μέτρο για να αποτρέψει τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα από το να ταξιδέψουν, δηλαδή, προς την Ιταλία. Η Μαδρίτη, ωστόσο, ανέφερε ότι η Ιταλική κίνηση βασίστηκε σε ψευδή επιχειρήματα που στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης, καθώς οι μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο γεωγραφικό χώρο της Σέγγεν. Παράλληλα, η Μαδρίτη σημείωσε ότι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τον θύλακα της Θέουτα και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Στην ανακοίνωσή της, λοιπόν, η Ισπανική κυβέρνηση τόνισε επίσης ότι η Ιταλία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό παράτυπων διαλέψεων τα τελευταία χρόνια, με αριθμούς που ήταν διπλάσιοι από εκείνους της Ισπανίας. Αυτή η ένταση Ευρυδίκη μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ της συντηρητικής πρωθυπουργού της Ιταλίας και του ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών της Ισπανίας. Η Μελόνι έχει αναδεχθεί σε μία από τις κορυφαίες υποστηρικτρίες της Ευρώπης για αυστηρότερους δηλαδή ελέγχους στο θέμα της μετανάστευσης, ενώ ο Σάντσεφ έχει γενικά υπερασπιστεί μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση. Σύμφωνα με το Reuters, σε ανακοίνωση της Ιταλική κυβέρνηση ανέφερε ότι θα επανεξετάσει τελικά την απόφασή της μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την τρομοκρατία, ότι δεν επίκειται νέο μεταναστευτικό κύμα και ότι δεν υπάρχουν παράτυποι μετανάστες που κατευθύνονται προς ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, προς το παρόν, γιατί έχουμε στη συνέχεια και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Κατά μία ποσοστιαία μονάδα υποχώρησε ο πληθωρισμός των Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε στο 3,4%. Καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στην στέγαση και τις μεταφορές, ενώ οριακή ήταν η αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
2: Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο.
21: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνουν τα πάντα.
22: Οι εποχές που πιέναμε και ψωνίζαμε και παίρναμε ό,τι βλέπαμε δεν υπάρχουν.
2: Στο 0,4% συγκρατήθηκε τον Ιούλιο η άνοδος στον δίκτυο των τροφίμων, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 2,7% του Ιουνίου. Μοσχάρι, αρνίκι κατσίκι, ψάρια λίπαστα, μαργαρίνη και φυτικά λίπη πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ελαιόλαδο, φρούτα και παγωτά.
23: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας.
24: Πιστεύω ψηλοσταθερές έχουν μείνει. Κρέας πιστεύω έχει αυξηθεί.
2: Αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο, ενώ μείωση είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πρατηριούχοι πάντως βλέπουν χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 6 λεπτά στην αμόλυβδη. Στα 20 λεπτά φτάνει η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση, την έκπτωση των δηληστηρίων και την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τις προηγούμενες ημέρες. Στους κλαδικούς δείκτες, οι τιμές των καυσίμων κατά κύριο λόγο έφεραν αύξηση τον Ιούλιο στις μεταφορές. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στη στέγαση.
0: Καλά κρατεί πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης με επίκεντρο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαντήσει στη ΔΕΘ με ένα στοχευμένο πακέτο παρεμβάσεων για τις εξαγγελίες τώρα του Πρωθυπουργού εκεί και την 13η σύνταξη. Μίλησε στο Έρτνιους Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επιχειρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.
25: Όσον αφορά τις εξαγγελίες, ο Πρωθυπουργός ήδη έχει εξειδικεύσει πού θα πέσει το μεγάλο βάρος. Το μεγάλο βάρος λοιπόν θα πέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Το ξέρετε, είναι γνωστό, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκεί θα κάνουμε πράγματι μια σοβαρή παρέμβαση, γιατί αντιλαμβανόμαστε τα θέματα της ακρίβειας είναι εδώ. Είναι πολύ, θα έλεγα, πιεστικά.
26: Σοβαρή παρέμβαση όπως τα.
25: Καλά, αυτά θα εξειδικευτούν. Θα πει λιγότερα βάρη τώρα, εντάξει. Αυτά θα τα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να πω εγώ κάτι τώρα. Προφανώς θα είναι λιγότερα τα βάρη, οπότε μεγαλύτερο περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις επιχειρήσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το έχει πει η κυβέρνηση, οπότε θα περιμένετε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν αρκετά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις συντάξεις, ξέρετε, υπάρχει τεράστια μέρημνα από την πλευρά μας. Για τους συνταξιούχους, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση, τις μεγαλύτερες μειώσεις στα μνημονιακά χρόνια και τα μεταμνημονιακά βεβαίως, έτσι όπως μας επιφύλαξε ο νόμος Κατρούγκαλου, που προσπαθούμε να τον ξυλώσουμε συνέχεια με διάφορες παρεμβάσεις, τελευταία για τις συντάξεις κυρίας, με τα χρήματα που βρήκαμε και με την αύξηση από τις ασφαλιστικές φορές, με την έννοια σύνομαι, με την αύξηση της απασχόλησης, βρήκαμε πάρα πολλά έσοδα, όπως βρίσκεται και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Τώρα, ήδη, ξέρετε, ειδικά για 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους έχει δοθεί το 300, ανέβηκε δηλαδή από 250 σε 400 ευρώ η ενίσχυση.
0: Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την 13η σύνταξη εξαπέλυσε μέσα από την ίδια εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
27: Διαβάζουμε ότι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει 13η εθνική σύνταξη. Αυτό ξέρετε ότι σημαίνει περίπου άλλα 300 εκατομμύρια. Εμείς λέγαμε 420 εκατομμύρια και πέθανε να μας πάνε. Εμείς λέγαμε ότι η σταδιακή επαναφορά της 13η σύνταξης πέραν των 540 εκατομμυρίων που ήδη καταβάλλονται για το 300,
26: για το να,
27: να δοθούν άλλα 420 εκατομμύρια για να φτάσουμε περίπου στο ίμιση της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση έπεσε να μας πάει. Δεν κοστολογήσατε, δεν κάνατε. Είστε ανέθυμοι. Και τώρα οι ίδιοι πάνε να δώσουν περίπου το ίδιο ποσό που λέγαμε και εμείς, λίγο λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία υποκρίνεται, σέβεται, συνεχίζει μόνο να λασπολογεί και να κατηγορεί τους αντιπάλους, ενώ η ίδια στα μολοκτά προσπαθεί να υιοθετήσει τις πολιτικές που προτείνουμε, ένα μέρος τους, ακριβώς για να πει ότι είναι σωστή. Όταν δηλαδή η κυβέρνηση βρίσκει 300 εκατομμύρια, είναι σωστή? Όταν το Πασόκ προτείνει 420, όχι?
0: Με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, θεσμοθετήθηκε το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, ώστε να διατηρείται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της κάθε περιοχής. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη.
3: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά, ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
0: Αγώνας δρόμου των υπηρεσιών για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών στα σπίτια και στο περιβάλλον που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα στη Δυτική Αττική. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι επέστρεψαν στην περιοχή για να καθαρίσουν ό,τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Ακούμε την Έλληνα Κήρυτση.
4: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής.
5: Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, στην οδό Ανθέων. Το σπίτι μου έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και τα ντουβάρια έχουν ανοίξει.
4: Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί πλέον και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα μη κατοικήσιμα τα 84. Στην Ψάθα που απειλήθηκε έντονα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.
6: Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας υπήρξαμε τυχεροί. Είναι πολύ λίγο το κομμάτι το οποίο τελικά επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε.
4: Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία, όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η φωτιά έφτασε μέχρι τα βουνά της περιοχής.
7: Φαινόταν από εκεί που ήρθα όλη η περιοχή, δηλαδή Κιλούμπα από πάνω, μαύρη. Ο τουρισμός έχει πέσει στο μείον 80%.
8: Λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη που δεν άφησαν Πειραιά στο και τον οικισμό της Ψάθας, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφιζε από ζωή.
9: Είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ.
10: Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής, ειδικά αυτού του μήνα, είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτόν τον μήνα όχι μόνο οι καταστηματάρχες, αλλά και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν.
4: Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Έρυθρου Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
1: έχουμε βγάλει ενημερωτικό φυλάδιο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δήμων για να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το επίδομα στήριξης.
4: Μέσα στις επόμενες ημέρες οι κατοίκοι της Ψάθας θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Για το σχέδιο αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από την μεγάλη φωτιά Δυτικής Αττικής και Βιωτίας, μίλησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και την εκπομπή 10 με τόνο με τη Στέλλα Παπαμίχαηλ.
11: Δευτέρα πρωί ξεκινάει η διαδικασία του να καταθέτουν οι πολίτες τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους χορηγηθεί το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής. Mm-hmm. Και φυσικά αρχές Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε πει, θα έχουν τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος θέλει να ανακατασκευάσει ή να επασκευάσει το κτίριό του, να καταθέσει μια αίτηση στην υπηρεσία, mm-hmm. ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Όλοι θα αποζημιωθούν, ναι. Όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή. Ναι. Ο κάθε πολίτης κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, την ώρα που έπαιρνε το δελτίο αυτοψίας για το κτίριό του, έπαιρνε και ένα φυλάδιο, ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο του έλεγε ποια έγγραφα θα πρέπει να έχει μαζί του, τόσο ώστε να κάνει την αίτηση, τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούν. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη, ότι μέχρι τις 20 του μήνα, μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα έχουμε βγάλει τοικία όπου θα προβλέπει όλες τις διαδικασίες και την οριοθέτηση της περιοχής. Από αρχές Σεπτέμβριο, κάθε πολίτης, όπως σας είπα, μπορεί να καταθέσει την αίτησή του και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει αρκετός χρόνος, δίνεται αρκετός χρόνος, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να μαζέψουν τα δικαιολογητικά τους, να κατευθυνθεί ο φάκελος, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρης, και να προχωρήσουμε στις χρηματοδοτήσεις mm-hmm. για τις αποζημιώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Επίσης, ναι. αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι αποφασίσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα κατεδάφισης για τα κόκκινα σπίτια, mm-hmm. γιατί θα πρέπει mm-hmm. να κατεδαφιστούν. Και απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι η κατεδάφιση. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, mm-hmm. όπου το κράτος θα συνδράμει σε αυτό και με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις.
0: Σωρός εντοπίστηκε πριν από μία περιπόρα στο Λυκαβητό κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων στο σημείο ανακριτής. Αστυνομία έχει αποκλείσει το χώρο. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από την περιοχή του Λυκαβητού. Και το κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων mm-hmm. ήταν γύρω στις 12 παρά 10 όταν εστάλει η σήμα στην άμεση δράση για τον εντοπισμό μιας σωρού σε προχωρημένη σύψη. Να πούμε πως η διερχόμενος ήταν εκείνος που εντόπισε το πτώμα. Φαίνεται πως είναι πτώμα ανδρός. Λόγω της προχωρημένης σύψης.
0: Είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα.
12: Αυτό ακριβώς. Πιθανότατα να είναι άνδρας σύμφωνα mm-hmm. με τις πληροφορίες, με αστυνομικές πηγές. Πριν από λίγο κατέφτιασε ο ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την πρώτη αυτοψία mm-hmm. Και τούτη την ώρα οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι του Γραφείου Τελετών μεταφέρουν τη σωρό προκειμένου να την οδηγήσουν στο αρμόδιο τμήμα για να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα αύριο το πρωί, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες τονίζουν πως υπάρχουν κάποιες φθορές, κάποια κατάγματα στο πρόσωπο. Ωστόσο, αυτά είναι ακόμα πολύ πρόημα για να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Όλα συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο ότι έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, καλύτερα να αφήσουμε τους επιστήμονες, τόσο τον νετροδικαστή όσο και τους ανθρώπους της σήμανσης της Ελλάς, προκειμένου να βγει ένα τελικό, ένα οριστικό συμπέρασμα για το τι συμβαίνει. Να πούμε πάντως ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο που να κάνει να προσομοιάζει με όπλο στην περιοχή, και περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο αρμόδιος νετροδικαστής από την αυτοψία στο χώρο.
0: Ωραία, τώρα Σπύρο, να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Την Τρίτη απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας πριν από 16 χρόνια, που είχε κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
12: πολύ σωστά. Το πρωί αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη, η οποία να πούμε πως τόσο μέσω του δικηγόρου της, όσο και μέσω άλλων κοινωνικών ομάδων με τις οποίες ταυτίζεται, με τους οποίους ταυτίζεται, εκφράζει την αθωότητά της υπό την έννοια ότι δεν, ενώ ήταν στο συλλαλητήριο, δεν ήταν κοντά στο περιστατικό που έγινε στις 5 Μαΐου του 2010 μπροστά από την, τράπεζα της Μαρφίν. Να πούμε πως αντίστοιχη είναι η τοποθέτηση και του δικηγόρου της, του Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News σήμερα το πρωί και στην Ίνα Κασιμάτη υποστήριξε πως δεν υπάρχει ζήτημα ταυτοποίησης μέχρι στιγμής της εν λόγω 46χρονης με την γυναίκα η οποία έχει αποτυπωθεί στο υλικό που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Και αυτό είναι εν μέρει αληθές, υπό την έννοια ότι και τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν καταγράψει πως η 46χρονη ταυτοποιείται μερικώς και όχι πλήρως, δεν έχουμε απόλυτη ταυτοποίηση δηλαδή. Υπάρχουν όμως σοβαρές ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι η ίδια γυναίκα για αυτή που βρίσκεται δίπλα στον επιχειρησιακό βραχίωνα, δίπλα στους 42χρονους οι οποίοι έχουν ήδη απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος φέρεται να έθραψε τον Ιάλο Πίνακα, την Μαρία της τράπεζας, και ένας ακόμη ο οποίος έδινε εντολές στην συγκεκριμένη ομάδα η οποία προχώρησε στη ρήψη των Μολοτόφ.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στη σύλληψη ακόμα ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 25. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σε αυτοκίνητο επέβαινε ο 49χρονος κακοποιός, μέλος της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, όταν του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών χθες το απόγευμα στα σύνορα Παλαιού Φαλήρου Καλλιθέας. Στο ίδιο όχημα Ευρυδίκη επέβαινε και ένας 37χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 για συμμετοχή στη ρωσόφωνη μαφία και ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ο 37χρονος συνελήφθη εκ νέου για υπόθλιψη εγκληματία, καθώς σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στην ομάδα του ΕΝΤΙΚ. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τοιχογραφίας, αποτελούσαν την ομάδα του Μενιδίου. Λόγω της σκληρότητας και της αποσίωσής τους, τις εντολές που λάβαναν από τον ΕΝΤΙΚ τους αποκαλούσαν Pitbull ή Bulldog. Δεν συμμετείχαν σε δολοφονίες μέλων της Greek Mafia, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς για να παίρνουν χρήματα που επιχειρηματίζουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
0: Γνωστών επιχειρηματιών, ναι.
13: 10 ημέρες μετά την δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρ στο σπίτι του στη Βιωτία, απέσπασαν 1 εκατομμύριο ευρώ επιχειρηματία γνωστής αλυστής με καταστήματα καφέ στην Αττική. Την επίσκεψη της ομάδας βέβαια των εκβιαστών έχει δεχτεί και γνωστός ένα χειροδανιστής, προκειμένου να τον αναγκάσουν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να όφελε σε Τούρκους επιχειρηματίες από την αγοροπολισία χρυσού. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
0: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, στη σύλληψη στη Γερμανία ενός από τους πλέον καταζητούμενους Έλληνες κακοποιούς 31 ετών, σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για 3 ηχηρές δολοφονίες μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα. Να ακούσουμε την Σπυριδούλα Κακλάτζη.
14: Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή της Γερμανίας ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πληροφοριών με τις γερμανικές αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 δολοφονίες. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Καφτούρου ή Θείου Τζο στα Δερβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2022, 2023 διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024 η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρέων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Τα μέλη της, εκτός από δολοφονίες, κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, προστασία σε καταστήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος φέρεται να είναι ένα από τα πιστόλια του ΕΝΤΙΚ, ο οποίος συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ιούλιο. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές δύο διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του, διεθνές ένταλμα έχουν εκδώσει και οι Κυπριακές αρχές. Ο ΕΝΤΙΚ θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia.
0: Περνάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Νέα προσωρινή διαδρομή διαλήψης των πλοίων από τα Αστινά του Ορμούς περιλαμβάνει συμφωνία που επιτέθηκε ανάμεσα στο Ιράν και το Όμαν. Την έξοδο από κλιμάκωση από τη σύγκρουση με το Ιράν αναζητά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει το CNN. Και αμυντική συμφωνία σωνητικών δυνάμεων, συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Μία συμφωνία που δεν κινήθηκε μέσα σε μία νύχτα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Κατερίνα.
15: Η συμφωνία που επετέφθη ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν φαίνεται να έχει ισχύει 60 ημερών. Με την Τεχεράνη, Ευρυδίκη να επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τότε που επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην πλατφόρμα 6, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης ακινητοποιήσει 2 πλοία, ενώ έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση και έλεγχο σε ακόμη 2. Το Ιράν απέδειξε τη δύναμή του απέναντι στον ακριβότερο στρατό του κόσμου, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τους μουσουλμάνους σε ενότητα απέναντι στους κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες, προβάλλοντας την ισχύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε και τον Μοτσάμπα Χαμενέη. Λένε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ότι μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή. Αυτό λένε τουλάχιστον τα ανεξάρτητα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ στον κατάλογο χωρών που θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα για να επαληθεύσουν τον εφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Μάλιστα, ο Λιβανέζος αξιωματούχος που το διέρευσε αρνήθηκε να κατονομάσει οποιαδήποτε από τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό ή να πει, εν πάση περιπτώσει, πόσες ήταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το CNN, ο κορυφαίος στρατηγός του Αμερικανού Προέδρου, Dan Kane, αναζητά μία έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πάρα πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τρεις πηγές του CNN που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Κέιν Ευρυδίκη θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Κέιν έχει θέσει αυτές τις ανησυχίες του στο διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς, επιδιώκοντας, όπως φαίνεται, μια κοινή γραμμή ενώπιση των συναντήσεων που θα έχουμε τον Πρόεδρο. Στόχος είναι να καταστήσει σαφείς τις παγίδες των στρατιωτικών επιλογών, ιδιαίτερα αυτών που δεν περιλαμβάνουν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Μια προοπτική δηλαδή στην οποία ο Τραμπ, όπως φαίνεται, παραμένει σταθερά αντίθετος. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη από χθες. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα την τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Η συνεργασία αξιοποιεί τη διαφορετική ισχύ των εταίρων, συνδυάζοντας την οικονομική δύναμη του Ριάντ, το συμβατικό στρατό της Άγκυρας και το πυρηνικό πλωστάσιο του Ισλαμαμπάντ. Αυτές οι τρεις χώρες ευρυδίκη άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεύρυνσης της συμφωνίας και σε άλλα κράτη, αν θέλουν και αυτά, στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή αυτή εξέλιξη, δεν είναι και αποτέλεσμα μιας ευνίδιας διπλωματικής κίνησης. Mm-hmm. Η βάση ήδη είχε δημιουργηθεί από το 2025, όταν η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν είχαν υπογράψει μια διμερή συμφωνία στρατηγικής αμοιβαίας άμυνας, επίσης με τη διατύπωση ότι επίθεση εναντίον της μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση και εναντίον της άλλης. Η Τουρκία στη συνέχεια άρχισε και αυτή να εντάσσεται σταδιακά σε αυτό το οικοδόμημα. Οπότε τον Ιανουάριο του 2026 ο Πακιστανός Υπουργός είχε ήδη αποκαλύψει ότι η Άγκυρα, το Ριάντ και η Ισλαμαμπάντ διαπραγματεύονταν επί σχεδόν ένα χρόνο αυτή την ξεχωριστή τριμερή συμφωνία. Με άλλα λόγια δηλαδή, το σημερινό σύμφωνο δεν είναι μια σπασμωδική αντίδραση στην τελευταία κρίση. Είναι αποτέλεσμα ενός πολύ καλού σχεδιασμού που είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα και ο οποίος απλά επιταχύνθηκε από τη δραματική επιδείνωση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Το σημαντικότερο είναι ότι πίσω από τις υπογραφές υπάρχει βέβαια ήδη πραγματική στρατιωτική ισχύς.
0: Το θέμα είναι ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, αν δεν κάνω λάθος.
15: Ναι, ακριβώς.
0: Και ότι εκτός από τις διπλωματικές αμυντικές συνεργασίες επεκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία, όπως είπες. Άρα εδώ διαφαίνεται ότι δημιουργείται ένα νέο πολιτικό στρατιωτικό κέντρο ισχύως.
15: Ακριβώς.
0: Τώρα, το ρόλο της Τουρκίας και τη στόχευση που έχει η σύμπραξή της σε αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ανέλησε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς ασφάλεια και στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Κάουνας, Μάνος Αρτεμιόπουλος.
16: Η Τουρκία κάνει δύο πολιτικές σε σχέση με τον Αραβικό κόλπο, την οποία μάλλον δεν έχουμε κατανοήσει ανά τα έτη. Το πρώτο είναι ότι μέρος της πολιτικής της Τουρκίας του 1994, με το οποίο συμπεριλαμβάνεται και η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, είναι μια πολιτική η οποία έχει να κάνει γενικότερα με την Αφρική αλλά και τον Αραβικό κόλπο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Να επηρεάσει πολιτικά, εμπορικά, στρατιωτικά και με νέα δεδομένα και θρησκευτικά το ζήτημα το οποίο υπάρχει σε εκείνη την περιοχή, στο ποιος ελέγχει ως δυναμική με κάποια δεδομένα τα οποία τα χρειάζεται η Σαουδική Αραβία, δηλαδή το άνοιγμα της αγοράς που έκανε από το 2017 και μετέπειτα, προσπαθώντας να ανοίξει, ας πούμε, στην παγκόσμια οικονομική αγορά. Αυτό η Τουρκία το εκμεταλλεύεται και ακόμα πιο πολύ εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν το γεγονός ότι είναι ένας θρησκευτικός, είναι μια χώρα θρησκευτική λόγω της Μέκκας και της Μεντίνας. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι ότι είναι ο διασυνδετικός κρίκος μουσουλμανισμού προς τη Δύση και υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό το πρίσμα ενισχύει τις σχέσεις του. Δεύτερον, ενισχύει τις αμυντικές σχέσεις έχοντας κάνει τρομερές εξαγωγές ήδη αμυντικών εξοπλισμών και προσπαθώντας να αποκτήσει πελάτη. Καλύτερος πελάτης αυτή τη στιγμή από τις χώρες του Αραβικού κόλπου σε αμυντικό εξοπλισμό δεν μπορεί να υπάρξει, όχι μόνο λόγω του Ιράν, αλλά γιατί θέλουν να προσδώσουν μια σταθερότητα και να δείξουν ότι έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι αναμενόμενα, αν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το γεγονός της προσπάθειας της Τουρκίας με εμπορικό και αμυντικό ισοζύγιο, το οποίο εξελίξεται από το 2017 και σήμερα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο. Αντιθέτως, η Ελλάδα έκανε μια πολύ μεγάλη πολιτική γύρω από αυτό, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό δώρο, ότι στείλαμε τα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία έχουν έρθει μια φάση που εμείς πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ. Τι θα είχα κάνει εγώ? Θα είχα κάνει μια μεγάλη συνδιάσκεψη για τις αραβικές χώρες με την Ελλάδα, με ταυτόχρονες συμφωνίες κατασκευαστικού, τεχνολογικού, θαλάσσιου, εμπορίου και ούτω καθεξής, και βεβαίως την ανάπτυξη μιας βαριάς βιομηχανίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί και είναι η είσοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις χώρες και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με συγκεκριμένους διάβλους επικοινωνίας και συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία.
0: Τώρα, νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ανέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ, τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια και η ξηρασία να απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.
15: Ακραία ζέστη έχουμε στην Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται στη Μεσόγειο, σε κλειό καύσωνα είναι η Ιταλία. Το θερμόμετρο είναι το καλοκαίρι του αιώνα, δηλαδή στους 48 βαθμούς ο υδράργυρος είναι στην Νάπολη, 27 πόλεις είναι σε κόκκινο συναγερμό. Στο φούρνο η Κροατία, στην κυριολεξία, στερεύει ο ποταμός Δράβος. Πυρκαγιές έχουμε στη Βουλγαρία όπου απειλούνται δασικές εκτάσεις. Παρατεταμένη ξηρασία έχουμε στην Ολλανδία. Πλωτές κατοικίες έχουν γύρει πάνω σε ξεραμένες λίμνες. Ιταλία, Ισπανία αλλά και τα Βαλκάνια βλέπουν και πάλι τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία εκτρέπει το Δούναβι για να ψήξει ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Ηπείρου. Η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο, έτσι και οι επιπτώσεις της έντονης ζέστης γίνονται όλο πιο αισθητές. Εκτός από τις πυρκαγιές και τους καύσονες που έθεσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπό σοβαρή πίεση αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει πλέον συναγερμός και για ξηρασία λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων. Ο ποταμός Δούναβης, ένας από τους σημαντικότερους υδάτινους δρόμους της Ευρώπης, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Οι υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες, καύσονες που έχουν σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη και η επίμονη έλλειψη νερού στα κεντρικά και ανατολικά της γυραιάς Ηπείρου, αφήνουν το έδαφος δυστυχώς ξερό. Είναι μια άσχημη εξέλιξη.
0: Να πάμε και στην Ταϊλανδία, όπου σοκ προκαλεί βίντεο από την χώρα αυτή που καταγράφει αστυνομική επιχείρηση διάσωση σε λυκείο κοντά στην Μπαγκόνγκ. Ένας 14χρονος μαθητής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, άφησε 8 νεκρούς και πριν είχε σκοτώσει και τους παππούδες του.
15: Ναι. Φέρεται ότι πρώτα σκότωσε τους παππούδες του χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού και συνέχεια μετέβη στο σχολείο στα περίχωρα της Μπανγκόγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε 3 εκπαιδευτικούς και 3 μαθητές. Ο διοικητής της αστυνομίας της επαρχίας επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ακόμη 34 φυσίγκια.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αναμονή για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων στην διαδικτυακή πύλη του ΨΙΔ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων και τις θεσμεύσεις που συνοδεύουν το μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις με τις περιοχές προτίμησης υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και τα οριστικά αποτελέσματα με τα ονόματα των διοριστέων αναμένεται να ανακοινωθούν την Τρίτη.

0: ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική πλατφόρμα αν θέλετε, λίγη στις 10, όλων όσων θέλουν να διοριστούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μιλάμε για 5.487, 5.500 δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, εμπεριεχομένων στο νούμερο αυτό και των δασκάλων και καθηγητών ειδικής αγωγής. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από το 19 και μετά μέχρι σήμερα, με τους φετινούς που θα προσληφθούν, έχουμε κάνει, έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου 54.000, είναι 54.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια της πλατφόρμας, να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες θέλουν να διοριστούν. Πρέπει επίσης να πω ότι το σύστημα είναι πλήρως αδιάβλητο και πρέπει να τονιστεί αυτό, διότι ο κάθε ένας που υποβάλλει η μέτρησή του και υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, όλα αυτά παίρνουν και τα αντίστοιχα μόρια. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε τοποθέτηση οπουδήποτε ανά την Ελλάδα σχετίζεται με τα μόρια. 24 με 28 θα γίνει η ανάληψη της υπηρεσίας από τους διοριστέντες και στη συνέχεια θα υπάρξει η πρόσληψη περί των 30.000 αναπληρωτών, το 80% να το πω έτσι του συνολικού αριθμού. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι την 11η Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε τα σχολεία, ο στόχος του Υπουργείου είναι να έχουμε την δυνατότερη, πιο άρτια, πιο ολοκληρωμένη και από άποψη ειδικοτήτων αν θέλετε, παρουσία δασκάλων και καθηγητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
1: Τώρα, για να...
2: Και να επιστρέψουμε τώρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις παραλίες. Να πάμε στο Λευκοχώρι Χαλκιδικής και στην Ειρήνη Σιράκη, να δούμε τι εικόνα έχει από εκεί, τι ρωτάει τον κόσμο για τα πρόστιμα που έχουν, που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την κατάχρηση που γίνεται από διάφορα μαγαζιά, beach club στις παραλίες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Αρχικά να πω και να σας μεταφέρω την εικόνα ότι εδώ στην περιοχή δεν πέφτει στην κυριολεξία καρτίτσα από τους λουόμενους. Χιλιάδες Θεσσαλονικής και όχι μόνο, αλλά επίσης πάρα πολλοί Βαλκάνοι, οι οποίοι περνούν μια απίστευτη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν εδώ στη Χαλκιδική από το τελωνείο των Ευζώνων, που είναι αναγκασμένοι να περιμένουν ατελείωτες ώρες εκεί. Τελικά καταλήγουν εδώ στη Χαλκιδική, όπου τους ανταμείβουν τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταπατήσεις των αιγιαλών που είπες προηγουμένως, Ευδίκη, να σου πω ότι γενικότερα οι έλεγχοι εδώ συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό στις επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι παραχωρήσεις οι οποίες καταπατώνται, η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου. Δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση κάποια επιχείρηση να έχει βάλει περισσότερες ομπρέλες και καθίσματα από αυτά που έχει συμφωνηθεί στη σύμβασή τους με το δημόσιο. Υπάρχουν εκατοντάδες βεβαίως καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τώρα τον εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Να σου πω ότι υπήρχαν...
2: Πάντως ο κόσμος συμφωνεί με τα πρόστιμα, έτσι δεν είναι?
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Ο κόσμος, λέω, συμφωνεί με τα πρόστιμα. Γιατί πολλές φορές δεν θέλεις να πας σε αυτό το κομμάτι της παραλίας που είναι οργανωμένο. Θέλεις να πας να χαρείς μόνος στην παραλία.
3: Σωστά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ που επιλέγει να καθίσει στην ελεύθερη ζώνη της παραλίας. Και καθώς μιλήσαμε εμείς με αρκετούς από αυτούς, είπαν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μια τάξη σε αυτό το κομμάτι. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται τους λουόμενους που δεν θέλουν να πληρώσουν εξτρά χρηματικά ποσά για να καθίσουν όλη μέρα σε ένα beach bar και θέλουν να βρίσκονται με την οικογένειά τους στο δωρεάν κομμάτι.
2: Συμφωνούν
3: με τα πρόστιμα εφόσον υπάρχουν, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες καταπατούν και έχουν παραβάσεις, να πληρώνουν το αντίστοιχο πρόστιμο.
2: Και να κλείσουμε λίγο αυτό, με αυτό, γιατί

0: πρέπει να κλείσουμε και το δελτίο σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες από την Χαλκιδική. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Και πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Καϊμά για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, να σας πούμε ότι η ΠΑΕΑ καλωσόρισε τον αποκτηθέντα Λόμβρο Μάγερ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να υποδέχεται τον Κροάτη μέσο στην Ένωση, έχοντας υψηλές προσδοκίες. Και στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούμπα μετά από 5 χρόνια. Δηλώνει πανέτοιμος. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούπα μετά από 5 χρόνια, δηλώνει έτοιμος να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας για την νέα σεζόν. Και επίσης στο τένις η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κοφογκόφ. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, το Μουντιάλ μπορεί να τελείωσε, αλλά ο κύριος Ζεφαντίνο εξακολουθεί να απασχολεί τα παγκόσμια μέσα, όλα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Χτες δημοσίευματα στην Αγγλία τον έφεραν για ένα σκάνδαλο οικονομικο-σεξουαλικό, καθώς ερωμένη του ήταν υπάλληλος της UEFA, και μάλιστα όταν πήγε στην UEFA ήταν πάνω από 50.000 ευρώ ώστε να κάνει δωρεάν, δηλαδή με τα χρήματα της UEFA, ένα μεταπτυχιακό πάνω στα οικονομικά, και έχει γίνει ένα φοβερό γαϊτανάκι δηλώσεων και του ιδίου αλλά και βρετανικών μέσων ενημέρωσης κόντρα στον Ιφαντίνο, που νομίζω πολύ γρήγορα θα εξελιχθεί και θα πάμε σε μεγάλη κόντρα σε εκλογές σε ένα χρόνο για την Προεδρία της FIFA.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του RTL News Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σπύρος Ερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο rtnews.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραφάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 8 Αυγούστου σήμερα, πω στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι βέβαια έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, αλλά είστε και εσείς που ταξιδεύετε γεμάτα τα λιμάνια, τα πλοία, τα αεροδρόμια, τα κτέλ. Όλοι φεύγετε, εσείς που δεν καταφέρατε ως τώρα δηλαδή, να κάνετε και εσείς την αποδρασή σας από την Αθήνα, ειδικά από τις μεγάλες πόλεις. Και καλά κάνετε, εμείς επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα όπου κι αν είστε, είτε στο σπίτι είτε στο αυτοκίνητο, ειδικά αν ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Πάντως, η Αθήνα δεν είναι αυτές τις μέρες τόσο άδεια όσο τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ήδη από τέλη Ιουλίου είχε ακόμα πιο λίγη κίνηση. Πάντως αυτή η εβδομάδα, εντάξει, είναι στην αποκορύφωσή της. Όλοι δραπετεύετε και καλά κάνετε. Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, μείνετε κοντά μας. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διωράκι μπροστά μας και θα σας ενημερώσουμε για πολλά και ωραία πράγματα, εννοείται και για θέματα επικαιρότητας, γιατί το ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές έχουμε το Θάνο Τσιμέκα και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Εννοείται ότι μας ακούτε και στο ΕΡΤ ΕΚΟ και φυσικά περιμένουμε και στο Viber τα μηνύματά σας. ΕΡΤ News Radio, το μήνυμά σας, αποστολή, το λάβαμε, το διαβάσαμε.

0: Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, η εκπομπή είναι 2 στις 3. Πάντως η εβδομάδα που μας πέρασε, και εύχομαι να μην ξανάρθει, δυστυχώς ήταν αυτό που φοβόμαστε κάθε καλοκαίρι πια, να καίγονται τεράστιες εκτάσεις γης, άνθρωποι να χάνουν τα σπίτια τους, το πιο τραγικό να χάνουν τη ζωή τους και ειδικά πάνω στο καθήκον με τους 3 πυροσβέστες. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, την ανθρώπινη και φυσικά το φυσικό περιβάλλον, είναι και τα ζώα. Όχι μόνο η άγρια ζωή, είναι και τα κατοικίδια και τα αδέσποτα που κινδυνεύουν, τρέχουν να σωθούν και δυστυχώς, όπως και άλλες φορές, είδαμε και φέτος, κάποιοι στην προσπάθειά τους να τρέξουν να σωθούν, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, είχαν κάποια ζώα, κάποια σκυλάκια τα οποία ήταν δεμένα. Ήταν στην αυλή του σπιτιού δεμένα, τα ξέχασαν πάνω στην αγωνία τους. Και ευτυχώς υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν άνθρωποι του Δήμου, υπάρχουν φιλοζωικές που πηγαίνουν εκεί άνθρωποι, μέλη φιλοζωικών οργανώσεων, μαζί με τους πυροσβέστες, και προσπαθούν να σώσουν αυτά τα ζωάκια. Δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί θα μας τα πει η κυρία Μαρίλια Τσόπελα, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στην Dogs Voice, και μάλιστα θα μας πει και για κάποιους πρόχειρους σταθμούς, να το πω έτσι απλά, που κατάφεραν να συγκροτήσουν και στα Βίλια και στα Μέγαρα τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε όμως πού βρίσκονται αυτά τα ζωντανά σήμερα. Γεια σας, κυρία Τσόπελα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Λοιπόν, πράγματι όπως προλογίσατε, ευχόμαστε και εμείς να μην ξαναζήσουμε για φέτος τουλάχιστον, γιατί κάποιο χρόνο έχουμε συνηθίσει δυστυχώς αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, αυτό το μέτωπο τώρα σε Βίλια και Μέγαρα, πραγματικά να πω ότι ήταν το δυσκολότερο που έχει διαχειριστεί η ομάδα μας. Mm-hmm. Εμείς ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε κάθε χρόνο στις φυσικές καταστροφές, διασώζοντας ζώα από το πεδίο και στείνοντας σταθμούς υποδοχής πυρόπληκτων ζώων. Και εννοείται τα ζώα και εκεί λαμβάνουν και 24 ώρες κτηνιατρική περίθαλψη. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά φέτος συγκροτήσαμε τη δική μας διασωστική ομάδα για τα ζώα στο πεδίο, που είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αποτελείται από 30 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 15-18 περίπου είναι εκπαιδευτές, θετικοί εκπαιδευτές σκύλων. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος και τελικά διασώθηκαν 222 ζωάκια συντροφιάς, 63 παραγωγικά και άγρια ζωής. Θα σας μιλήσει η Άνιμα μετά για αυτό, όπως έχω ενημερωθεί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ουσιαστικά βγάζουμε ζώα από το μέτωπο. Αυτό σημαίνει, όπως είπατε και εσείς, πολλά ζωάκια είναι κλειδωμένα σε αυλές με λουκέτα, είναι δεμένα με αλυσίδες, αλλά είναι αδέσποτα που απλώς τρέχουν να σωθούν από το μέτωπο. Mm-hmm. Εμείς ουσιαστικά
0: Είχατε φέτος τέτοια περίπτωση, σωστά, που ήταν κλειδωμένα?
1: Όχι,
0: μέσα.
1: Όχι, δυστυχώς, και κάθε χρόνο πετυχαίνουμε τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό και πριν την αντιπυρική περίοδο που προσπαθούμε έτσι να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει σε μια πυρκαγιά με το ζωάκι του κτλ. Πάντα το μήνυμά μας είναι ένα και μοναδικό: μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω και διδεμένα πίσω.
0: Ναι.
1: Τόσο τα συντροφιά, όσο και τα παραγωγικά, εννοείται, γιατί κάθε χρόνο η απώλεια είναι τεράστια.
0: Τα αναζητούν με τα οικειδεμόνες τους?
1: Κάθε χρόνο στους σταθμούς που στείνουμε υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι με το αλφα κεφαλαίο, θα πω, που μας τα παραδίδουν οι ίδιοι την ώρα δηλαδή της κρίσης, τα παραδίδουν στους διασώστες μας. Έτσι,
0: για την ασφάλειά τους, φαντάζομαι, για να σώσουν
1: ακριβώς
0: το σπίτι τους ή τέλος πάντων να φύγουν.
1: Το σπίτι τους, την περιουσία τους, ή να πάνε κάπως που δεν μπορούν να πάρουν το ζωάκι μαζί για τη δική του ασφάλεια. Έτσι λοιπόν το παραδίδουν στα δικά μας τα παιδιά που είναι στο πεδίο, τα φέρνουν στο σταθμό μας οι διασώστες και έρχονται και επανενώνονται με τα ζωάκια τους το πολύ μία μέρα μετά, όταν είναι πλέον να ασφαλίσει ο χώρος τους. Και οι επανενώσεις είναι πραγματικά το πιο συγκινητικό από όλα. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που τα εγκαταλείπουν κανονικότατα και μας λένε κιόλας μετά, αν τους βρούμε μέσω του microchip, εάν αυτό υπάρχει, ότι ξέρετε κάτι, δεν το θέλω πλέον, δώστε το κάπου για υιοθεσία.
0: Μάλιστα, και φαντάζομαι θα είναι εκείνοι που τα ξεχνάνε κλειδωμένα μέσα στις αυλές.
1: Ακριβώς, συνήθως είναι εκείνη, ναι.
0: Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα με αυτά τα ζώα? Εσείς τι κάνετε? Τα δίνετε για υιοθεσία? Τα κρατάτε? ποια είναι...
1: Όσο ζωάκια δεν επανενώνονται με τους κηδεμόνες ή με τους φροντιστές τους...
0: Είτε δεν το θέλουν οι ίδιοι, είτε είναι αδέσποτα, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και φροντιστές οι οποίοι αδέσποτα ζωάκια τα έχουν σαν δικά τους. Μπορεί να μην τα έχουν μέσα στο σπίτι τους, αλλά είναι ζώα που έχουν μάθει να ζουν έτσι και πραγματικά τα νοιάζονται. Mm-hmm. Οπότε, αν δεν υπάρχουν ούτε αυτοί οι άνθρωποι για ένα ζώο, εννοείται το αναλαμβάνουμε εμείς. Φέτος μας έχουν βοηθήσει και πάρα πολλές άλλες φιλοζωικές που έχουν αναλάβει επίσης κυρίως κουτάβια και κάποια άλλα ενήλικα ζωάκια που έμειναν πίσω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, τα αναλαμβάνουμε και τα προωθούμε εννοείται για υιοθεσία. Ξεκινάμε με μια δοκιμαστική περίοδο φιλοξενίας 15 ημερών με ενός μήνα. Mm-hmm. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, το σκυλάκι βρίσκει τελικά το νέο του σπίτι.
0: Μάλιστα. Πόσα έχετε τέτοια λοιπόν που είναι για υιοθεσία τώρα?
1: Είναι κάπου στα 50.
0: Α, είναι αρκετά.
1: Είναι πάντα αρκετά, γιατί εννοείται ότι αν ένα ζωάκι δεν έχει το φροντιστή του να επανενταχθεί κάπου ή τον κηδεμόνο του, δεν θα το πάμε σε έναν δρόμο να το αφήσει πάντα πίσω. Και τα περιθάλπτουμε, τα κτηνιατρικά έξοδα είναι τεράστια πάντα στις καταστάσεις αυτές. Ο κόσμος ρωτά που να μας στηρίξει στο dogsvoice.gr καθέτος δωρεά μπορεί να το κάνει και το ένα πραγματικά μετράει. Οι φιλοξενίες επίσης μετράνε πολύ. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις ένα ζώο, να το φιλοξενήσεις για ένα έστω μήνα μέχρι να πάρει το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται για να βρει τελικά το παντοτινό του σπίτι.
0: Τώρα εσείς τα φιλοξενείτε στην έδρα σας ή υπάρχουν
1: αυτή
0: ακόμα αυτοί προσχέδιοι σταθμοί?
1: Αυτή τη στιγμή οι σταθμοί των βιλίων και των μεγάρων έχουν κλείσει. Όσο ζωάκια αναλάβαμε οι φιλοζωικές και εμείς, βρίσκονται σε σπίτια φιλοξενίας ή σε πανσιόν μέχρι να βρεθούν αυτά τα σπίτια φιλοξενίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση στον κόσμο να ανοίξει τα σπίτια και την καρδιά του για να μπουν μέσα αυτά τα ζώα που πραγματικά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Συνήθως από την εμπειρία σας και από τις προηγούμενες χρονιές δηλαδή, βρίσκουν εν τέλει σπίτι αυτά τα σκυλάκια που έχουν καταλήξει να είναι αδέσποτα?
1: Βρίσκουν, μπορεί για κάποια να καθυστερεί, αλλά βρίσκουν, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στη σύνδεση και στο σωστό τέριασμα. Κάπου εκεί έξω για κάθε ζώο υπάρχει ένας άνθρωπος και για κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα ζώο. Αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος πραγματικά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, σωστά. Και φαντάζομαι όσοι έχουν απευθυνθεί σε εσάς και έχουν πάρει με ένα τέτοιο τρόπο, έχουν υιοθετήσει ένα σκυλάκι, φαντάζομαι δεν σας το έχουν επιστρέψει πάλι.
1: Όχι, όχι. Οι δεσμοί που αναπτύσσονται είναι πολύ ισχυροί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Όποιος έχει σκύλο
1: πάντα,
0: ξέρει ότι
1: ακριβώς.
0: Η αγάπη είναι παντοτινή.
1: Είναι μοναδικό.
0: Είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και για όλη αυτή τη δουλειά και το έργο που κάνετε. Δεν είναι μόνο δουλειά, είναι έργο όλο αυτό και που φροντίζετε αυτά τα ζωάκια, γιατί και αυτά έχουν ψυχή. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα ζώα, τα δέσποτα, αλλά και αυτά τα οποία κάποιοι κηδεμόνες τους είτε τα εγκατέλειψαν είτε τα έδωσαν για λίγες μέρες μέχρι να δουν και εκείνοι τι θα κάνουν, να σώσουν το σπίτι τους, να δουν σε τι κατάσταση είναι η περιουσία τους λόγω της μεγάλης φωτιάς που κράτησε μέρες. Όμως δεν είναι μόνο τα ζωάκια, τα σκυλάκια και τα γατάκια και τα οικόσιτα, είναι και η άγρια ζωή. Είναι και εκείνα τα ζώα τα οποία βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, που όταν υπάρχουν φωτιές κινδυνεύουν και αυτά. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Γανωτή, η οποία είναι πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης της Άγριας Ζωής Άνιμα, να μας δώσει μία εικόνα τι γίνεται στο πεδίο της μάχης με την άγρια ζωή και πού βρίσκονται αυτά τα ζώα στη συνέχεια όταν οι ίδιοι οι εθελοντές αλλά και από την οργάνωση είναι εκεί για να σώσουν αυτές τις ψυχές. Κυρία Γανωτή, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Καταρχάς να πούμε ότι μια φωτιά ανάλογα με την περίοδο που γίνεται μπορεί να είναι χειρότερες επιπτώσεις στην άγρια πανίδα ή να μην έχει τόσο άσχημες. Ας πούμε, μια φωτιά που θα γίνει Μάιο-Ιούνιο θα βρει όλα τα μωρά στις φωλιές. Θα καούν τα μωρά γιατί δεν μπορούν να πετάξουν ούτε να τρέξουν τα λαγουδάκια και τα λαγουδάκια. Ενώ οι φωτιές αυτές που γίνονται τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου έχουν τα μικρότερη ζημιά γιατί πολλά ζώα πια είναι ικανά να πετάξουν ή να τρέξουν, να φύγουν. Mm. Ξεκινάμε από αυτό που είναι κάπως αισιόδοξο, γιατί γι' αυτό μας αρέσει να κάνουμε εμείς. Να είμαστε λίγο αισιόδοξοι.
0: Δίκιο έχετε, όντως. Είναι αισιόδοξο αυτό.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα μεγάλα θύματα είναι τα ρεπετά, οι κελώνες, τα φελιά, οι σάβρες που δεν μπορούν να φύγουν γρήγορα. Και επίσης η μικροπανίδα, την οποία κανείς δεν μπορεί να αποτιμήσει. Όταν λέμε μικροπανίδα εννοούμε όλα τα σκουλικάκια, αραχνάκια, διάφορα σκαθαράκια που υπάρχουν στο έδαφος και στο υπέδαφος και στους κορμούς, τα οποία καταστρέφονται, δεν βρίσκουμε υπολείμματά τους για να μετρήσουμε τι έγινε και τα οποία μπορεί να φαίνονται μηδαμινά αλλά δεν είναι, είναι μέρος μιας τροφικής αλυσίδας γιατί με αυτά τρέφονται τα άλλα.
0: Φυσικά.
1: Και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του οικοσυστήματος. Τώρα, μετά τη φωτιά εμείς, με τις ομάδες που οργανώνουμε μέσα από ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει με μια άλλη φίλη οργάνωση και λέγεται Δίκτυο Διάσωσης Άγριας Ζωής, αλλά και με άλλους εθελοντές μας εκτός δικτύου που επιχειρούν στο πεδίο, μετά τη φωτιά μία, δύο, ακόμα και τέσσερις, πέντε μέρες, σήμερα είναι μια τέτοια μέρα που υπάρχει μια επιχείρηση στο πεδίο, πηγαίνουμε βγαίνει ολόκληρη ομάδα στο χώρο που έχουμε επιλέξει, ομάδα εκπαιδευμένη που έχει, ξέρει πώς θα κινηθεί, τι θα φοράνε τα παιδιά για δικιά τους προστασία, πώς θα συμπεριφέρονται μέσα στο καμένο χώρο και ψάχνει να βρει και να καταγράψει ίχνη ζωής είτε νεκρής είτε ζωντανής. Έχουν καταγραφεί πολλά νεκρά αυτό το καιρό.
0: Α, μάλιστα, αυτές τις μέρες λέτε.
1: Ναι, κυρίως χελώνες, ναι, και φίδια, και, αλλά έχουν περισυλλεγεί και ζωντανά. Επίσης έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά ζωντανά τα οποία δεν είναι καμένα, περιφέρονται μέσα στη διαμένη έκταση.
0: Κατάφεραν να σωθούν.
1: Ναι, τα ενυδατώνουμε, δηλαδή έχουμε κάποιους τρόπους και παίρνουμε νερό, τα ζώα πίνουν νερό και τα ξαναφύνουμε εκεί πέρα. Παίρνουμε αυτά που έχουν τραύματα ή αυτά που κινδυνεύουν άμεσα, γιατί υπάρχει μια φωτιά που αναζωπυρώνεται συνεχώς και δεν ξέρουμε αν θα τα ξαναβρει ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά που έρχονται εδώ συνήθως είναι χελώνες. Και έχουμε πάρει και κάποια πουλιά, μια αλεπού, αλλά συνήθως είναι χελώνες και φίδια. Αυτά τα ζώα χρειάζεται να μείνουν εδώ πολύ καιρό, γιατί τα εγκάβματα είναι πολύ σοβαρά τραύματα για να επουλωθούν και να ξαναεπουλωθεί το καβούκι. Κάποια πεθαίνουν γιατί εκτός από τα τραύματα που είναι εμφανή έχουν και εσωτερικά τραύματα γιατί έχουν καταπιεί καυτό καπνό. Και αυτά υποφέρουν πάρα πολύ τα κακόμοιρα και δεν μιλάνε και όλες οι χελώνες που είναι υποφέρουν.
0: Βέβαια.
1: Ναι, οπότε πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει.
0: Πρέπει να αντιληφθεί το πρόβλημα, δηλαδή, στο
1: ναι,
0: κάθε
1: ναι,
0: ζωντανό.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, αυτά τα ζώα μένουν σε εμά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος και να πέσει μια βροχή, να βγάλει λίγο χόρτο και ξαναφύγουμε στο μέρος που βρέθηκαν από τέλος Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Για να συνεχιστεί και πάλι έτσι και η τροφική αλυσίδα, ναι, να, ναι, ναι. Να βρεθούν και αυτά στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα εσείς τώρα τα περισσότερα ζώα που έχετε είναι οι χελώνες, μου λέτε.
1: Αυτά που κάνουν σημαντοντανά είναι οι χελώνες.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε αυτό που είπατε το αισιόδοξο, ότι δεν ήταν η μεγάλη αυτή φωτιά, δεν ήταν την περίοδο που ήταν ακόμα τα αυγά στις φωλιές, που δεν ήταν τα μωρά τους.
1: Ήταν μωρά και μόλις εκεί έκανε, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί και το να χάνονται τόσα πολλά ζώα την περίοδο της, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες που καίγονται μεγάλες εκτάσεις γης, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, απλώς εμείς πιστεύουμε ότι η φύση έχει δύναμη να ανακάμψει αν την αφήσει η φύση να το κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχουν είδη που χάθηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Συνολικά, ακόμα και στις μεγάλες φωτιές στη Δαδιά που είχαμε τους μαυρόκηπες εκεί, οι μαυρόκηπες ξαναγύρισαν και μετά πεθάνανε οι μαυρόκηπες γιατί κάποιος έβαλε διαιτήρια. Και πεθάνανε ένα σωρό ή πεθάνανε από μια αναμογεννήτρια που μας έτυχε και αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι στο κομμάτι φωτιά, αλλά οι μεγάλες καταστροφές στην πανίδα δεν γίνονται από τη φωτιά, γίνονται από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τις οποίες δεν τις προβάλλουμε τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο.
0: Δεν είναι μόνο η φωτιά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Εσείς μπορεί να ταξιδεύετε, μπορεί να είστε στις παραλίες αυτή την ώρα ή να επιστρέφετε. Πάντως εμείς είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 να σας κάνουμε παρέα, συντροφιά, να σας ενημερώσουμε όχι μόνο για θέματα επικαιρότητας και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει σας. Μπορείτε να μας το στείλετε στο Viber, στο Earth News Radio, να στείλετε το μήνυμά σας και φυσικά να μείνετε κοντά μας μέχρι τις 5 και μετά βέβαια, αλλά σίγουρα μέχρι τις 5 για να ακούσετε την εκπομπή, αρχισυνταξή εκπομπής, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας.

0: Πάντως, αν κάποιος αποφασίσει τώρα τελευταία στιγμή να πάει κάπου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός κι αν υπάρχουν κάποια έτσι μικρά απομονωμένη παραδεισένιε προορισμοί που όλο και κάτι θα βρεις. Είναι η μεγαλύτερη έξοδος του καλοκαιριού, όπως κάθε χρόνο αυτή η περίοδος. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, έστω και για λίγες μέρες, γιατί πια ο κόσμος δεν ταξιδεύει όπως παλιά, δηλαδή δεν κάνουμε 10-15 μέρες διακοπές, αλλά έστω και για λίγες μέρες όλοι ψάχνουμε αυτό το μέρος να απομονωθούμε και να περάσουμε καλά. Για να δούμε όμως πώς είναι σήμερα τα πράγματα στον τουρισμό, πώς είναι φέτος, αλλά και πώς είναι αυτή την περίοδο και εν ώψη του 15 Αυγούστου φυσικά. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Βασίλης Καλούδης σε αυτό, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού. Γεια σας, κύριε Καλούδη.
1: Καλησπέρα, κυρία Καναστάνου. Καλησπέρα και σε όλη την Ελλάδα.
0: Πώς είστε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Μια χαρά, λίγο ζέστη κάνει, μέχρι 37-38 βαθμούς η Κέρκυρα. Όλα πάνε τέλεια.
0: Ωραία, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Δεν θέλουμε και καύσονες. Βέβαια, ανεβαίνει η θερμοκρασία εδώ τις επόμενες μέρες. Ναι.
1: Βέβαια, θα έχουμε θέμα τις επόμενες μέρες. Όλη η Ελλάδα έχει θέμα και όλη η Ευρώπη.
0: Ναι. Πείτε μας, πώς κινείται ο ελληνικός τουρισμός φέτος?
1: Πράγματι, είναι μια καλή χρονιά για την Ελλάδα. Γενικά και όλα τα νησιά μας πάνε καλά από τις αγορές. Φύγει από τη Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γαλλία. Πάνε καλά αυτές οι αγορές. Δόξα τω Θεώ, πάνε πάρα πολύ καλή χρονιά είναι. Τώρα, βέβαια, το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, βέβαια. Τα οποία, εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα γεμίσουν οι τσέπες των επιχειρηματιών. Αλλά εντάξει, να λέμε δόξα τω Θεώ που πάει μια καλή σεζόν.
0: Ναι, βέβαια, και σε σχέση με όλα αυτά που ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες, που δεν ξέραμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν γενικότερα, δεν ξέραμε αν ο κόσμος θα ταξιδέψει, υπάρχουν αυξήσεις, είναι ο πόλεμος, είναι όλα μαζί δηλαδή που πλέκουν όλο αυτό την περίοδο και λες ο κόσμος τι θα κάνει. Βέβαια, δεν ταξιδεύουμε όσο στο παρελθόν, δεν είμαστε πολλές μέρες δηλαδή στην Ξαπλώστρα και σε ένα ωραίο νησί.
1: Πράγματι, στο παρελθόν είχαμε κατά μέσο όρο 10 με 12 μέρες. Τα κανένα άτομο κάνανε διακοπές.
0: Αρκετές, καλές θα πω εγώ, για να ξεκουραστεί κάποιος.
1: Ήτανε, κάποτε. Τώρα πάμε στις 5 μέρες, 5 με 6 μέρες. Και στην Ευρώπη το ίδιο γίνεται. Μην νομίζω ότι αλλάξει κάτι με την Ευρώπη. 5-6 μέρες είναι ο μέσος όρος. Τώρα, βέβαια, σε αυτή την οικονομική κρίση, με το πετρέλαιο εκεί που έχει πάει, δεν επηρεάζει μόνο τους επαγγελματίες, επηρεάζει και από τον απλό κόσμο.
0: Ναι.
1: Διότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, το πετρέλαιο έχει πάει 30% πάνω και δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ακόμα ποια θα είναι.
0: Όσον αφορά τώρα το 15 Αύγουστο, πώς είναι οι κρατήσεις?
1: Οι κρατήσεις είναι δεδομένο ότι Αύγουστος πάει πάρα πολύ καλά. Και σε όλες, όχι μόνο στην Κερκίνα, και σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά είναι γεμάτα. Βέβαια, να δοξάζουμε το Θεό και γι' αυτό, είπε τώρα ότι η νέα μόδα που ξεκίνησε, δεν είναι και πολύ νέα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 με τις πλατφόρμες και με το ίντερνετ, είμαστε η εποχή της τεχνολογίας, έστω και τελευταία στιγμή, κρεβάτια υπάρχουν από το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή που είναι δύσκολη περίοδο. Ή βέβαια και τα ταξιδιωτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα πιστεύω ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
0: Εντάξει, βέβαια είναι και τα Airbnb, βέβαια, που αυτό είναι καταστροφή για τους επιχειρηματίες που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος θα βρει κάπου να μείνει.
1: Είναι δεδομένο το αν είναι καταστροφή για τους επιχειρηματίες ή όχι, και αν χρειάζεται το Airbnb, είναι μια άλλη ιστορία. Όλα θα πρέπει να συνεπάρχουν. Με κάποιους όρους.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Εγώ δεν είμαι ενάντια στο Airbnb. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, θα πρέπει να συνεπάρχουν όλοι, να ζήσουν όλοι. Όλος ο κόσμος να ζήσει. Βέβαια, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια. Όταν θα μπουν τα όρια, και πιστεύω ότι θα μπουν κάποια στιγμή.
0: Πώς είναι φέτος η χρονιά, από την εικόνα που έχετε, γιατί καταλαβαίνω ότι από το φθινόπωρο ενδεχομένως θα είναι καλή η εικόνα.
1: Ακριβώς,
0: για να ξέρετε, σε σχέση με πέρυσι πώς είναι η χρονιά?
1: Η χρονιά είναι πάρα πολύ καλή, έχουμε μία αύξηση πάνω από 7%, από το εξωτερικό εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, από τη στιγμή που τα αεροδρόμια της Ελλάδας είναι γεμάτα, γεμίζουν, πιστεύω ότι, ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τη σεζόν. Επαναλαμβάνω, όχι οικονομικά.
0: Ναι, γιατί λέτε ότι ο τουρίστας δεν ξοδεύει πολλά.
1: Ακριβώς, αυτό είναι δεδομένο.
0: Είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος πια.
1: Αυτό ισχύει για όλους. Και κάποτε τα υψηλά βαλάντια υπήρχαν στην Ελλάδα κάποτε. Εμείς οι Έλληνες χαλάγαμε τα λεφτά.
0: Ναι, εμείς πια δεν ταξιδεύουμε πολλές μέρες.
1: Όχι, ξέρετε κάτι, είναι όλη η Ευρώπη το ίδιο. Όλη η Ευρώπη είναι το ίδιο, δυστυχώς. Είναι κατά μέσο όρο 5 μέρες είναι. 5 μέρες.
0: Και στο παρελθόν όμως, και στο παρελθόν οι Ευρωπαίοι ταξίδευαν 10-15 μέρες όπως εμείς.
1: Κατά μέσο όρο είχε 12 ναι. μέρες. Κατά μέσο 12 μέρες υπήρχαν οι διακοπές. Πέσαμε στις 8, πέσαμε στις 7, πέσαμε στις 5 και δεν, ο Θεός από εκεί και πέρα ξέρει πού θα βρεθούμε.
0: Πάντως η ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται. Και φαντάζομαι και σε σχέση με τον Ευρωπαίο από αυτά που μας λένε όλοι οι ειδικοί.
1: Ξέρετε κάτι, η ελληνική οικογένεια την αντιμετωπίζουμε την κρίση. Περιμέναμε κάτι, εγώ για να μην ειλικρινείς, στις αρχές της σεζόν είμαστε πανικοβλημένοι, αν θυμόσαστε καλά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Με όλα αυτά που γίνονταν στη γειτονιά μας, γιατί η γειτονιά μας είναι.
0: Έτσι.
1: Αν θα πετάξουν τα αεροπλάνα, αν τάνουμε το πετρέλαιο, αν τα αεροπλάνα έχουν καύσιμα. Όλα.
0: Από το Ισραήλ υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που ταξιδεύει και έρχεται στη χώρα μας. Είχαμε αποκλείσει αυτό τον τουρισμό, αν θυμάστε.
1: Ακριβώς τον είχαμε αποκλείσει. Και να λέμε ότι ξεκινήσαν ακόμα και οι Ισραηλίτες πάνε πάρα πολύ καλά. Και το Ισραήλ πουλάει αυτή τη στιγμή. Που δεν περιμέναμε ότι θα πήγαιναν οι διακοπές. Με όλα αυτά
0: και
1: που
0: οδικός,
1: βλέπαμε τον τελευταίο καιρό.
0: Και οδικώς έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ φέτος. Γιατί τα ακτοπλοϊκά παραμένουν υψηλά.
1: Ναι. Ο οδικός τουρισμός δεν πάει και άσχημα από την τουλάχιστον. Αν μιλήσουμε για τα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και τα πολλά και τα Ιόνια νησιά δουλεύουν πάρα πολύ από τα Βαλκάνια. Με τον οδικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για λεωφορεία, μιλάμε και με τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή.
0: Να σας πω, υπάρχουν φέτος προορισμοί που παρουσιάζουν έτσι κάποια μειωμένη κίνηση.
1: Μειωμένη ιδιαίτερη κίνηση είχαμε λίγο με τη Γερμανία. Εδώ και κάνατε, δηλαδή είχε ξεκινήσει τον περασμένο μήνα, είχαμε μία πτώση με τους Γερμανούς. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι τέλος σεζόν το ποσοστό του δεν θα πέσει. Πιστεύω ότι μπορεί και να ανέβει μέχρι το τέλος σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ένα κράτημα. Γιατί οι Γερμανοί τον πόλεμο το καταλάβανε. Αυτό που γίνεται. Είναι μια πιο μηχανοποιημένη η Γερμανία, περιοχές βέβαια. Και είναι φυσικό να καταλάβανε. Γιατί αυτοί πέρανε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Από ό,τι βλέπετε, από ό,τι καταλαβαίνετε, υπήρχε θέμα. Αλλά πιστεύω ότι έχει ανακάμψει τώρα η Γερμανία.
0: Για πείτε μας, εκεί στην Κέρκυρα τι γίνεται? Χαμός από τουρισμό, ε?
1: Η Κέρκυρα είναι πάντα έχουμε μια αυξητική τάση. Δεν ξέρω στο τέλος πού θα βάλουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ γι' αυτό σας είπα για τα
0: ευτυχώς να λέτε, ευτυχώς.
1: Ακριβώς. Τα
0: από το Πάσχα ξεκινάει ο τουρισμός εσάς.
1: Όχι, πριν το Πάσχα.
0: Πριν
1: το Πάσχα έχουμε πτήσεις από το εξωτερικό. Και άρα η Κέρκυρα πάει καλά, έχει γίνει, είναι 7,5 μήνες σεζόν.
0: Είναι hot προορισμός.
1: Ναι, ακριβώς, είναι 7,5 μήνες σεζόν, πάει πάρα πολύ καλά και τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Βέβαια τα Airbnb πάνε καλά, στις αρχές δεν πήγανε καλά φέτος, τώρα έχουν ξεκινήσει και πάνε δυνατά και αυτά. Βέβαια, θα επαναλαμβάνω και πάλι. Κρεβάτια μπορεί ο κόσμος να βρει είτε στο ταξιδιωτή του πράκτορα είτε στις πλατφόρμες. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι
0: ναι.
1: να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος, αν καθίσει να ψάξει, θα βρει. Θα μου πείτε για αυτό το τρίμερο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
1: Έχουμε συνηθίσει το last minute και οι Έλληνες πλέον. Κλείνουμε τελευταία στιγμή.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι στην νοοτροπία μας αυτό.
1: Ακριβώς. Το έχουμε συνήθεια.
0: Έτσι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο στην Κέρκυρα. Και να είστε σίγουροι θα περάσετε, καλά όλος ο κόσμος.
0: Όπου και να πάμε όταν ταξιδεύουμε περνάμε ακριβώς. Καλά. Ακριβώς, λίγο παραπάνω ακριβώς. Στην Κέρκυρα λέτε.
1: Ακριβώς,
0: εντάξει.
1: Εντάξει. Είναι μια περιοχή που αξίζει τον κόπο.
0: Είναι πανέμορφο νησί, αλήθεια είναι αυτό. Όλο το Ιόνιο είναι υπέροχο, όπου και να πας βέβαια.
1: Πάντα όλο έτσι. Το Ιόνιο.
0: Ωραία. Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Να είστε καλά επίσης.
1: Γεια σας.

0: τώρα να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή, να μας μιλήσει για αυτή την επέλαση που έχουμε από τα Βαλκάνια. Για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα από το πρωί, Τίμο. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχει γίνει ο καλός χαμός, θα λέγαμε. Έχουμε μια βαλκανική απόβαση στις ακτές της Βόρειας Ελλάδας. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές στο ρεύμα εισόδου. Mm-hmm. Αναμένεται σήμερα να έχουμε περισσότερες από 50.000 διελεύσεις πολιτών από το Δελωνείο των Ευζώνων, κυρίως Ρουμάνοι, Σέρβοι, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου, Πολωνοί και Ούγγροι είναι αυτοί που κατεβαίνουν προς τα κάτω.
0: 50.000 μόνο σήμερα, λες?
1: Ναι, μόνο σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες ήμασταν στις 45.000.
0: Εντάξει, μικρή διαφορά.
1: Διαλέψεις. Πάντως, παρά το γεγονός ότι είχαμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, δεν αποφύγαν ούτε σήμερα το μποτιλιάρισμα. Mm-hmm. Πολλά, τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα λεωφορεία, αρκετές και οι νταλίκες. Πάντως κανείς δεν έχανε την ψυχραιμία του, το χαμόγελό του. Όλοι ανυπομονούσαν να περάσουν τα σύνορα και να πατήσουν γκάζι για τις παραλίες.
0: Βέβαια, γιατί ξέρουν ότι βλέπουν δίπλα τους και γύρω τους τι γίνεται. Βλέπουν ότι είναι χιλιάδες που ταξιδεύουν μαζί με εκείνους. Και απ' την άλλη ξέρουν ότι θα καταλήξουν κάποια στιγμή σε μια παραλία. Οπότε αυτό είναι και το σωστό και το φυσιολογικό, να μην χάνουμε την υπομονή μας, ειδικά όταν οδηγούμε. Και ο προορισμός είναι η παραλία.
1: Ακριβώς. Τώρα, εκτός από Χαλκιδική και Πειραιά, οι πολύ μοιημένοι που έχουν έρθει και τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα για διακοπές, πλέον έχουν ανοίξει πανιά για νέους προορισμούς και συγκεκριμένα τα σύμπωτα της Εσπρωτείας προς Πάργα μεριά, Πρέμεδα.
0: Βέβαια. Είναι πανέμορφα μέρη.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία μέρη, ανερχόμενα μέρη, και το Ιόνιο σταθερή αξία, Κεφαλονιά, κυρίως Λευκάδα επιλέγουν οι Βαλκάνοι, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κέρκυρα.
0: Μάλιστα. Από το Ιόνιο δηλαδή, πάνε στην Κέρκυρα. Είχαμε προηγουμένως τον κύριο Βασίλη Καλούδη, ο οποίος είναι στην Κέρκυρα, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, και μας έλεγε ότι στην Κέρκυρα γίνεται χαμός εδώ και μήνες.
1: Λογικό είναι. Ναι. Το νησί των Φεάκων πάντα είναι πανέμορφο, έτσι αλλιώς.
0: Είναι αγαπημένος προορισμός.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουμε μια μικρή κάμψη στους Βούλγαρους, γιατί μπήκαν στο ευρώ πρόσφατα, πρώτου του 26, και είναι σε μια περίοδο προσαρμογής, οπότε εκεί υπάρχει μια μικρή πτώση, μένουν λιγότερες μέρες στην Ελλάδα, κάποιοι δεν ήρθαν φέτος, αλλά γενικότερα υπάρχει αρκετά μεγάλη κίνηση το Δελωνείο των Ευζώνων τις τελευταίες μέρες.
0: Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική είναι νούμερο ένα προορισμός, έτσι.
1: Ουσιαστικά βουλιάζει αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική.
0: Το πρώτο πόδι, έτσι.
1: Κυρίως, ναι, εκεί γίνεται ο χαμός πραγματικά. Εκτός από το Πευκοχώρι, Παλιούρι, Πυροπηγή, Πολύχρονο, Χανιώτη, αλλά και από την άλλη πλευρά Φούρκα, Ποσίδη, όλα αυτά τα μέρη, Καλυθέα. Οι τουρίστες από τα Βαλκάνια, που τους ρωτούσα τι θα κάνουν, ήξεραν και τα ονόματα από τα κλαμπ.
0: Σε ποια μαγαζιά θα πάνε.
1: Ακριβώς, ναι, δεν τα ήξερα. Εγώ τα ξέρα καλύτερα από μένα. Και μέσα μουσικές, στη διαπασόν ελληνικά τραγούδια, είχαν μπει ήδη σε ελληνικό mood πριν ακόμη μπουν στην χώρα μας. Τώρα, δεύτερο πόδι.
0: Εντάξει, πολλοί από αυτούς έχουν ξανάρθει για να έχουν τέτοιες πληροφορίες.
1: Κάποιοι έχουν αγοράσει εξοχικά, εξοχικά πλέον, οπότε έχουν πολιτογραφηθεί και Έλληνες. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Έρχονται πολύ πιο συχνά στην Ελλάδα. Πάντως, το δεύτερο πόδι.
0: Ναι, πες μας για το δεύτερο πόδι, γιατί εγώ το αγαπώ, να ξέρεις. Είχα πάει πολύ
1: πιο
0: παλιά.
1: Ωραίο, από την αλήθεια.
0: Είναι πολύ πιο ωραίο.
1: Πράσινο, γαλάζιο, ναι. Πιο οικογενειακό, πιο ήσυχο. Έχει φημισμένα κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι. Κυρίως οικογένειες είναι αυτές που το επιλέγουν και εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Και ωραίες παραλίες, πραγματικά. Δεν προλαβαίνεις να πας να δεις, δηλαδή. Πρέπει να πηγαίνεις σε δύο παραλίες την ημέρα. Πρέπει να μοιράσεις τη μέρα στη μέση για να χορτάσεις τη Χαλκιδική.
1: Είναι αρκετά μεγάλο και το δεύτερο πόδι. Τώρα, ανερχόμενο είναι και το τρίτο πόδι, εκεί στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανούπολη. Πέρα από τον προσκυνηματικό τουρισμό που παίρνουν πολύ τα καραβάγια και πηγαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλές παραλίες. Τα Νέα Ρόδα και η Ουρανούπολη, εκεί είναι
0: εξαπλώνεται είναι ο κόσμος, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά βουλιάζουν και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ενώ και από την άλλη πλευρά, εκεί στην Πιερία, Και εκεί δεν έχει, σήμερα όποιος πήγε ή αύριο όποιος πάει, δεν νομίζω θα βρει σημείο να απλώσει πετσέτα. Γίνεται πανικό.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, Έλληνες υπάρχουν καθόλου ή μόνο από τα Βαλκάνια?
1: Από στον Τελωνίο συνάντησα Έλληνες μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν, ζουν και εργάζονται στην Γερμανία κυρίως ή στην Ολλανδία, κάποιοι στην Αυστρία. Κατέβαιναν και αυτοί, βέβαια, καμία σχέση. Ήταν ένα στου 50, α πούμε, ένα στου 100. Ήταν καμία σχέση. Η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Υπήρχαν όμως κάποιοι Έλληνες οι οποίοι κατέβαιναν κυρίως με προορισμό Δράμα, Σέρες, Καβάλα, Πιερία, Λάρισα, οι οποίοι έχουν εδώ τους γονείς
0: τους, δικούς τους ανθρώπους.
1: Και έρχονται εδώ. Αυτοί θα μένουν και παραπάνω μέρες. Ένα και ένα μήνα μπορεί να μείνουν εδώ. Φορτωμένα τα αυτοκίνητα για να δουν συγγενείς, φίλους.
0: Αλλά μένουν στα σπίτια τους.
1: Μένουν στα σπίτια
0: τους, στα πατρικά τους.
1: Ναι, ακριβώς. Και εδώ Βόρεια Ελλάδα έχει πολλά πανηγύρια τώρα το 15 Αύγουστο. Είναι και στο Βέρμιο. Το πανηγύρι του στο Βέρμιο εκεί στην Παναγία σου Μελά. Οπότε πολλοί θα κατευθούν και προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τίμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

Για τη μεγάλη αύξηση των τουριστών από τα Βαλκάνια μας έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Τίμος ο Φακαλής, και πώς να μην υπάρχει, 50.000 επιβάτες μόνο σήμερα ταξιδεύουν για να έρθουν στη χώρα μας. Βέβαια θα μου πεις, αν δεν ταξιδέψουν σήμερα και αυτές τις μέρες, πότε θα έρθουν οι άνθρωποι, και είναι πολύ λογικό. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber να μας πείτε πού πήγατε, πού βρίσκεστε. Earth News Radio αποστολή, το μήνυμά σας και εμείς θα το λάβουμε.

Πλησιάζει 4 η ώρα. Σε λίγο θα ενημερωθείτε από το δελτίο ειδήσεων εδώ τη ΕΡΤ τα θέματα της ημέρας και όλη την τρέχουσα επικαιρότητα. Λοιπόν, η εκπομπή, είπαμε, είναι 2 στις 3. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Θα πάρουμε μία μικρή ανάσα προς το παρόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων φυσικά. Θα έρθει ο Γιώργος Καριωτάκης σε λίγο στο στούντιο να μας ενημερώσει για την τρέχουσα επικαιρότητα. Και εμείς θα είμαστε εδώ άλλη μία ώρα, γι' αυτό μην φύγετε. Μείνετε κοντά μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά αλλά και προορισμού στην περιφέρεια. Πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών εταιριών, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 25 δρομολόγια με πάνω από 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο αναμένονται 23 αναχωρήσεις με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο με υψηλές πληρότητες. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι την Κακιά Σκάλα. Για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων, η τροχέα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με περιπολίες και ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος επισήμανε ότι απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, ενώ τόνισε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πυργών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδοσωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Στα ρούχα της βρέθηκε κάρτα μέσω μαζικής μεταφοράς που ανέγραφε το όνομά της, ενώ από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες. Ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος, γεγονός που ενισχύεται και από το κατάγμα στο χέρι της γυναίκας. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη εχθές το απόγευμα στο Παλαίο Φάλιρο, στα όρια με την Καλλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές. Αντιμέτωπη με πέμπτο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί στη Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες. Το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το τέταρτο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Το Ιράν και το Ομάν είναι πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι θα υπάρχουν όροι συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης για αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Ελένα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: 4 και 11 πρώτα λεπτά. Πάει μία ώρα, έφυγε. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 5. Γι' αυτό συντονιστείτε και εσείς εδώ στο Ed News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι 2 στις 3. Στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Άρχισε σύνταξή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Ξέρω ότι είναι περίοδος που όλοι πηγαίνετε διακοπές και εσείς που γυρίζετε σε μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα για παράδειγμα, εξακολουθείτε να κάνετε διακοπές γιατί είναι άδειοι οι δρόμοι, όλες οι μεγάλες πόλεις. Όμως να μην ξεχνάτε ότι όταν φεύγετε και πάτε διακοπές μπορεί και κάποιοι άλλοι να χαίρονται μαζί σας, και αναφέρομαι στους επιτίδιους, σε εκείνους που ανυπομονούν να φύγουμε από τα σπίτια μας, να λείπουμε αρκετές ημέρες για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε, συζητάμε για αυτό το θέμα. Κάθε φορά επειδή και εκείνοι είναι αρκετά πιο μπροστά από εμάς και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να σώσουμε την περιουσία μας, να σώσουμε το σπίτι μας. Μην γυρίσουμε από τις διακοπές, μπούμε μέσα και αισθανθούμε αυτό το απέσιο συνέστημα που δεν θέλουμε ούτε να το νιώσει κάποιος ξανά, να μπεις μέσα και το σπίτι σου να είναι άνω κάτω και να λείπουν τα πάντα. Υπάρχουν τρόποι για να κοροϊδέψουμε και εμείς αυτούς τους επιτίδιους όπως κάνουν εκείνοι, είτε όταν μας παίρνουν τηλέφωνο, είτε όταν στείλουν διάφορες τέτοιες παγίδες ιντερνετικές. Για να δούμε, όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος CSI Institute και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Γεια σας κύριε Φακιανάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πείτε μας, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε αυτές τις μέρες όσοι είναι να φύγουν για 5-10 μέρες από το σπίτι τους, τι μπορούν να κάνουν για να μην γυρίσουν και το βρουν άνω κάτω γιατί κάποιος άλλος πρόλαβε και μπήκε μέσα.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα βασικά τα οποία πρέπει ο καθένας μας να έχει στο μυαλό του. Mm-hmm. Και το πρώτο, το πιο βασικό από όλα που θα πω είναι να μην ανακοινώνουμε στα κοινωνικά μας δίκτυα ότι θα είμαστε διακοπές ή ότι είμαστε διακοπές τώρα στη Μύκονο ή ότι είμαστε, μιλάμε, στη Σκόπελο, στη Βολέγανδρο. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπω το έχει ανακοινώσει. Αυτό τι πάει να πει, ότι όταν εμείς είμαστε στη Σκόπελο και κάνουμε διακοπές, κάποιοι άλλοι θα κάνουν ίσως και στο σπίτι μας.
0: Θα κάνουν διακοπές στο σπίτι μας.
1: Δηλώνομαι ότι εμείς είμαστε στη Σκόπελο και το σπίτι μας είναι άδειο. Αυτό δηλώνομαι.
0: Άρα
1: κάτι καλοδοκούν.
0: Άρα πρέπει να βάζουμε μετά τα ωραία στιγμιότυπα, λέτε.
1: Εγώ δεν λέω να μην γράψεις ότι ήσουν στη Σκόπελο, Σαντορίνη, Μύκονο, Χανιά, mm-hmm. όπου ήσουν. Εγώ λέω να το γράψεις μετά που θα γυρίσεις. Θα πεις, πέρασα όμορφα στις διακοπές μου γιατί πήγα στο τάδε σημείο και μου άρεσε πάρα πολύ και έκανα και να οι φωτογραφίες μία και να τα εστιατόρια μου και να τα κλά μου και να και να και να. Πάρτε τα να τα δείτε όλα. Αφού θες να τα δείξεις. Είσαι τόσο πολύ χαρούμενος. Mm. Όμως όταν το δείχνεις στη στιγμή, θέλεις να κρυφτείς, λέει, αλλά η χαρά δεν σε αφήνει. Mm. Θέλεις, μιλάμε, να κρυφτείς. Πρέπει να κρύβεσαι, γιατί πρέπει να κρύβεσαι όταν είσαι διακοπές με τα κοινωνικά δίκτυα. Εάν δεν το κάνεις αυτό, κινδυνεύεις άμεσα από κάποιους οι οποίοι σε παρακολουθούσαν, σε παρακολουθούν και τώρα βρίσκουν ευκαιρία στις διακοπές να μπουν στα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο από όλα. Άρα το πρώτο κεφάλαιο είναι κοινωνική δικτύωση. Το αφήνουμε για μετά.
0: Mm. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Εύλογο είναι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Σφακιανάκη, και τώρα μπήκατε στο Zoom, νομίζω. Τώρα ναι, σας ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. 11 με 18, πιστεύω τώρα να με ακούτε πιο καλά.
0: Βέβαια, μια χαρά σας ακούμε.
1: 11 με 18 λέμε θα πάμε διακοπές στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στα Χανιά και στη συνέχεια ο κλέψης μπαίνει 12 με 16. Έχουμε πολλά περιστατικά, τέτοια πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία στα μεσοδιαστήματα μπαίνουν οι κλέφτες και όχι μπαίνουν και κλέβουν. Μένουν στα σπίτια μέσα, κατοικούν. Ξέρουν ότι εμείς δεν είμαστε και κάποιες φορές που γυρίζει νωρίτερα ένα παιδί κάποιος στο σπίτι και δεν το ενημερώνει και δεν το γράφει και ο κλέφτης είναι μέσα, έχουμε τραγελαφικές καταστάσεις ζήσει και ακούσει.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι αλήθεια, δηλαδή θυμάμαι περιπτώσεις που έχουν αναδειχθεί δημοσιογραφικά, που έλεγαν ότι γυρίσαμε στο σπίτι μας και είχαν φάει το φαγητό, είχαν κοιμηθεί στα κρεβάτια μας. Πάλι δεν σας ακούμε καλά. Και είναι πολύ σημαντικό το θέμα και όλα αυτά που λέτε. Επιστρέψτε στο σημείο που ήσασταν.
1: Είμαι στο σημείο κάθομαι. Και θα ξέρετε κάτι, ότι είναι σημαντικότατο ένα για μένα, ότι ο κόσμος πρέπει να φυλάει τα νότα του και να τηρεί τους τέσσερις κανόνες που θα πούνε. Ο πρώτος κανόνας είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι, νούμερο ένα, θεωρώ και εγώ έτσι όπως το αναλύσατε. Με πείσατε.
1: Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχουμε κάμερες συναγερμό αλλά και επίβλεψη. Δηλαδή, τι εννοώ επίβλεψη? Πρέπει τις κάμερες και το συναγερμό κάποια εταιρεία να τις έχει υπό παρακολούθηση και υπό επιτήρηση. Τι εννοώ? Όταν χτυπήσει, να μας ενημερώνουν ότι τώρα στο σπίτι σας είναι κάποιος ξένος. Δεν είστε εσείς, με απλά λόγια, να υπάρχει σημείο επαφής και επικοινωνίας με κάποιον επιτηρητή του σπιτιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια υπηρεσία πάρα πολύ φτηνή, δεν έχει πολλά χρήματα για να πεις ότι δίνω το τηλεφωνικό μου κέντρο και το συναγερμό μου σε μια εταιρεία επιτήρησης, όμως κάνει μεγάλη δουλειά. Ξέρω από πολλά περιστατικά που άνθρωποι έχουν σωθεί γιατί τους πήρε τηλέφωνο η εταιρεία security που φύλαγε το σπίτι τους και στη συνέχεια σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί από την κίνηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Σώθηκαν, πραγματικά. Φώναξαν την αστυνομία, πήραν γνωστούς, πήραν τον γείτονα, πήραν εδώ εκεί, πήγαν μέσα, είδαν αυτή την κινητοποίηση.
0: Είδαν μια κίνηση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Και σε περίπτωση, στο χώρο που ζω εγώ, ο γείτονάς μου είχε το ίδιο πρόβλημα. Είδα, εγώ με πήρα τηλέφωνο, κοιτάζω, πάω κάτω, βλέπω, κάνω. Να μην σας απολυλογώ, σώθηκε το σπίτι του γείτονα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
1: Η επιτήρηση το κάνει αυτό. Η επιτήρηση. Ναι, μεν όλοι έχουν συνεργασμό για κάμερες, αλλά δεν έχουν επιτήρηση. Εκείνη η διαφορά που λέμε σήμερα τα ντεσού εμείς. Λέμε τις λεπτομέρειες για να μπορεί ο κόσμος να τις ακούσει και να κάνει κινήσεις οι οποίες θα είναι καταλυτικές για την ασφάλεια του σπιτιού τους και των ιδίων.
0: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
1: Μετά πάμε σε επόμενο. Σε επόμενο είναι σημαντικότατο και αυτό για μένα. Είναι και τα δύο και το τρίτο που θα πω είναι από τα πλέον σημαντικά για μια κατοικία. Βάζομαι sensors, δηλαδή τι? Βάζουμε διάφορα ηλεκτρονικά συστηματάκια τα οποία εξ αποστάσεως μπορούμε να τα λειτουργούμε, αλλά μπορούμε και με κυκλική ενημέρωση μόνα τους να ανοίγουν και να κλείνουν. Δηλαδή ανοιγοκλίνουν τα φώτα στο σπίτι μας. Δηλαδή στις 7 με 9 ανάγουμε, στις 7 ανοίγουμε, στις 10 κλείνουμε. Στις 2 ξανανοίγουμε τα φώτα.
0: Άρα λέτε να μην έχουμε μία λάμπα αναμένη όλο το 24ωρο.
1: Όχι. Άμα δει μία λάμπα το 24ωρο θα καταλάβει σίγουρα ότι είμαστε εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Μία λάμπα το 24ωρο. Το φως, όμως όταν το φως στις 8 ανάψει και στις 10 κλείσει, οι κλέφτες πριν μπουν μέσα παρατηρούν το σπίτι. Κάτω απ' έξω, μια, δύο, τρεις ώρες.
0: Δεν θα το ρισκάρουν, βέβαια. Δεν θα το ρισκάρουν.
1: Άμα δεν θα μπουν μέσα, εντάξει, μιλάμε, δεν είναι και λύθη να πω τη φράση αυτή. Ναι. Έχουν κάποιο μυαλό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν μπουν μέσα στο σπίτι, πριν μπουν μέσα σε ένα σπίτι, έχουν κάνει κατόπτευση, παρακολούθηση. Μία, δύο, τρεις μέρες βάζουν σημάδια στις πολυκατοικίες και στα σημεία, κάποιους σταυρούς, κάποια χ, κάποια σύμβολα, έτσι ώστε.
0: Α, δεν είναι ξεπερασμένη και τακτική αυτή, λέτε. Δεν είναι ξεπερασμένη τακτική, γιατί αυτό το κάνανε πάντα.
1: Είναι το παρόν. Αυτό που λέω εγώ είναι το παρόν, γιατί σήμερα με την τεχνολογία έχει απλουστευτεί αυτός ο τρόπος και μπορούμε όλοι μας να έχουμε και να κάνουμε παιχνίδι μέσα στο σπίτι μας. Τι εννοώ παιχνίδι? Να ανέβουν διάφορα φώτα, μπαλκόνια μέσα έξω, να ανοίγουν, να κλείνουν μπατζούρια, να παίζει μουσική δυνατά, να χαμηλώνει μουσική. Δηλαδή να γίνεται μια κίνηση το σπίτι, να είναι σε διαρκή κίνηση και ροή.
0: Να μην καταλαβαίνει κανένας αν είσαι ή αν δεν είσαι στο σπίτι.
1: Αγιά σου. Άμα βλέπεις το σπίτι δίπλα είναι νεκρό και ένα σπίτι δίπλα συνέχεια ανοίγουν, κλείνουν, βάζουν, κάνουν ράνο, όλα αυτό που λέω.
0: Ακούς φωνές, βέβαια.
1: Ανοίγει το ράδιο, παίζει φουλ το ράδιο δυνατά και βάζει, μιλάμε σταθμούς που είναι και μιλάνε οι σταθμοί. Όχι μουσική. Όχι μουσική. Βάζει, μιλάμε σταθμούς.
0: Βάζει Air News Radio 105,8.
1: Μπράβο. Όπως τώρα μιλάμε. Όταν ακούσει φωνές αυτός, δεν κάθεται να ακούσει τι λέει τώρα το ραδιόφωνο, αν λέει ομιλίες, λόγους και οτιδήποτε. Ακούει κάποιους ανθρώπους να μιλάνε. Και σημειώνει ότι εδώ μιλάνε. Εδώ έχουμε θέμα. Δεν πάει. Πάει σε άλλα που δεν μιλάνε, που είναι μπουγκάλα, αλλά θα πω.
0: Ενδιαφέρον και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι, είναι να ξέρετε, ότι είναι σημαντικά. Επίσης, το τέταρτο.
0: Ναι. Πάμε και
1: όταν δουν αλληλογραφία, βλέπουν ένα σπίτι που ονομάζεται Τρεγαγυρεβόπουλος, θα πω εγώ τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν κάτω στο κουτί αλληλογραφία. Ο Τρεγαγυρεβόπουλος έχει γράμματα, μιλάμε ένα μήνα, 20 μέρες, γίνεται εδώ.
0: Mm.
1: Άρα τα γράμματα τα μαζεύομαι. Πώς τα μαζεύομαι? Λέμε σε ένα γείτονα κάποιος, αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι.
0: Ναι.
1: Τα γράμματά μου παίρνετε και να μου τα δίνεις, να επιστρέψω. Ακόμα έλθω.
0: Mm. Άρα τα η αλληλογραφία, λοιπόν.
1: Η αλληλογραφία είναι σημαντικό, η αλληλογραφία, να μαζεύεται φυλάδια αλληλογραφίες, να διάζει το γραμματικό οτι όμως. Γιατί πάνε κάποιοι, αφήνουν ένα φυλάδιο σήμερα. Άμα το δουν αύριο μεθαύριο το φυλάδιο μέσα και είναι το ίδιο και αφήνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
0: Ναι, υποψιάζονται. Καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται εδώ.
1: Έχει βαλτώσει το σπίτι.
0: Έτσι.
1: Άρα είναι σημαντικό να παίρνουμε τα πάντα μέσα από το γραμματικό οτιό.
0: Δύο-τρία πράγματα ουσιαστικά να κάνουμε έτσι όπως τα βάλατε στη σειρά. Έχουμε πολλές πιθανότητες να προστατεύσουμε το σπίτι μας στην περίοδο των διακοπών.
1: Ξέρετε τι λέω, ότι οι διακοπές μας δεν χρειάζεται να γίνονται δημόσια πληροφορία όταν είμαστε.
0: Ναι, το νούμερο ένα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό φαντάζομαι το βάλατε και το είπατε στην αρχή.
1: Οι κανόνες που είπαμε, εάν τους στηρίσουμε σε ένα βαθμό 60-70%, θα είμαστε, θυμηθείτε, σχεδόν απόλυτα ασφαλείς.
0: Mm.
1: Σχεδόν το βάζω για να είμαστε μέσα στα πλαίσια.
0: Ναι.
1: Απόλυτα ασφαλείς. Γιατί από αυτούς που θα κάνουν αυτά που είπαμε, στους 10 τα κάνει ο ένας 2. Άρα δεν θα ρισκάρει ο κλέφτης να πάει στον ένα 2 που κάνει αυτά, τις φωνές, τα μπατζούρια, τα κοινωνικά δίκτυα,
0: τα
1: γράμματα. Όλο αυτό το συναγερμό πίσω με μεγάλα γράμματα. Mm. Και φωτάκια απ' έξω να αναβασβήνουνε.
0: Mm.
1: Ότι υπάρχει και συναγερμός. Δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Έχω πάρει τα μέτρα μου, λες.
1: Είναι όπου επικύρηση. Έχω πάρει τα μέτρα μου.
0: Mm.
1: Και δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το σπίτι αυτό. Έτσι λοιπόν, επειδή δυστυχώς από τους 10 οι 7, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά, βγάζουν την πληροφορία στα κοινωνικά δίκτυα,
0: mm.
1: απάντα όλα. Mm. Οι 3, όταν δεν βγάζουν την πληροφορία, δεν είναι μέσα στο σπίτι, το σπίτι δεν είναι βαλτωμένο. Το βάζει και κινείται η πληροφορία, δηλαδή βάζει λίγο ράδιο, κλείνει το ράδιο, μετά βάζει λίγη μουσική, κλείνει η μουσική, μετά ανοίγει το μπατζούρι, μετά ανοίγει το φως, μόλις νυχτώσει 8 η ώρα, ανοίγουν τα φώτα για 1-2 ώρες, κλείνουν τα φώτα. Όλο αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει κάτω αλληλογραφία, δεν υπάρχουν διαφημιστικά, είναι όλα μαζεμένα. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κυκλικό.
0: Αποτρέπει τους επιτίδιους να μπουν στα σπίτια μας.
1: Μπράβο, σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό το κυκλικό σύστημα που το κάνουμε όλα ένα rotation, το οποίο τι κάνει, διώχνει τον κλέφτη από μένα και τον πάει στον άλλο. Γιατί δεν θα πάει στο δικό μου, θα πάει στο διπλανό που είναι νεκρό σπίτι. Άμα βλέπει, δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν τίποτα. Μπαίνει μέσα, μιλάμε και τα κάνει όλα όπως θέλει.
0: Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Όλο αυτό είναι πολύ κατανοητό που λέτε. Όταν πάμε διακοπές, να χρησιμοποιούμε το WiFi εκεί που μένουμε ή να εξακολουθούμε να έχουμε τα δεδομένα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα ανοίγεται μια πληγή μεγάλη, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, να μας το πείτε συνοπτικά.
1: Λοιπόν, ποτέ εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ WiFi ξένο.
0: Για να μην χρησιμοποιείτε εσείς κάτι, θα ξέρετε
1: εγώ,
0: που είστε και ειδικός.
1: Ένας είναι ο λόγος. Όταν μπει σε ένα ελεύθερο WiFi, αν υπάρχει κάποιο πονηρό, μπορεί να σου πάρει όλα τα δεδομένα, να μπει στο κινητό σου, να σου πάρει το Viber, να σου πάρει το imaging σου, να μπαίνει μέσα, να βλέπει τα πάντα, να βλέπει τι πληροφορίε σου, να βλέπει τι φωτογραφίε σου, να βλέπει τη ζωή σου όλη.
0: Χάκερ, κανονικό δηλαδή.
1: Είναι εύκολο.
0: Είναι
1: όταν
0: εύκολο.
1: Εγώ παίρνω ρεύμα, παίρνω δίκτυο από κάποιον τρίτο, ο τρίτο έχει το δικαίωμα να μπει μέσα και να πάρει τα πάντα όλα όπως το ξέρει.
0: Άρα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις διακοπές. Δηλαδή και για καφέ να πας κάπου, καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσεις.
1: Εμείς έχουμε κάνει κάποιο κύριο, ήταν προημερών στο The Crime Lab την εταιρεία μου και ήρθε και μου λέει: πήγα, μιλάμε με την οικογένειά μου και φάγαμε σε μια ταβέρνα. Στην ταβέρνα αυτή ήταν Χύψη Δέλτα ο τίτλο τη και μπήκα στο δίκτυό τη. Που δεν μπήκε στο δίκτυό τη.
0: Mm.
1: Μπήκε σε ένα δίκτυο που κάποιο δίπλα νόσου του ήθελε να βγάλει χαρτζηλίκι και τι έκανε. Μπήκε μέσα στην ταβέρνα, έβαλε το όνομα τη ταβέρνα, Χύψη Δέλτα, τη λέω εγώ, μην μου πει ότι είναι ζημιά. Και το Χύψη Δέλτα, μιλάμε το όνομα, το είχε και η ταβέρνα και αυτό. Αλλά η ταβέρνα για να μπει έπρεπε να σου δώσει τον κωδικό ταβερνιάρη, στο τηλέφωνο του πηγή. Το Χύψη Δέλτα αυτονόμω ήταν ελεύθερο. Άρα το κινητό μπήκε αυτόματα στο ελεύθερο δίκτυο, Χύψη Δέλτα.
0: Άρα όταν υπάρχει ελεύθερο δίκτυο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
1: Πολύ υποψιασμένοι να είμαστε και να μην μπαίνουμε ποτέ σε ελεύθερα δίκτυα. Αν η ταβέρνα έχει κωδικό και μα δώσει τον κωδικό ταβερνιάρη και μπούμε μέσα, τότε έχουμε πια ασφάλεια, σχετική ασφάλεια πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και θα κάνουμε μια ρύθμιση στο κινητό μας τηλέφωνο, έτσι ώστε όταν είμαστε σε ελεύθερο δίκτυο να μας ρωτάει όταν είναι να μπει μέσα. Όχι να μπαίνει μόνο του.
0: Να μην μπαίνει αυτόματα. Ναι, ναι.
1: Τα περισσότερα τηλέφωνα μπαίνουν αυτόματα ελεύθερα μέσα. Οπότε ο κλέφτης ήταν μέσα και κάνει παιχνίδι.
0: Ακόμα χειρότερα, γιατί όντως υπάρχουν τόσα προσωπικά δεδομένα στο κινητό πια. Όλη μας η ζωή εκεί είναι.
1: Και αν σας τα πω αυτά που μπορείτε να πάθετε, καταρχήν όσοι μας ακούνε το βράδυ δεν θα μπορούν να κοιμηθούν.
0: Ναι. Εντάξει, αν πάρουμε τα μέτρα μας θα κοιμηθούμε, κύριε Σφακιανάκη.
1: Συγκλονιστικά τα στοιχεία είναι τα οποία προέρχονται από καταγραφές και προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανυποψίαστοι, νοικοκυρέοι και ανυποψίαστοι, όπως τους ονομάζω εγώ, και στη συνέχεια έχασαν καταθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, προσωπικά δεδομένα, εκβιάστηκαν.
0: Τα βλέπουμε αυτά τώρα, κάθε μέρα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς είναι στη μόδα. Μιλάμε όλους τους άρρωστες να τους γράφουμε μέσα σε κινητά τηλέφωνα και μέσα σε βιντεάκια. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν είναι καλό ή κακό. Καθένας κάνει αυτό που θέλει. Όμως, εάν πάρει το βιντεάκι το ερωτικό ένας τρίτος και στη συνέχεια μας εκβιάζει ότι αν τώρα δεν μου δώσεις αυτά ή δεν κάνεις αυτό, πρώτα θα χάσουμε τον ύπνο μας. Και το δεύτερο, δεν θα χάσουμε τον ύπνο μας, μετά θα χάσουμε και τα χρήματά μας. Θα εκβιαστούμε. Και τι λέμε πάντα, αυτός που εκβιάζεται πηγαίνει στην αστυνομία. Αν εκβιαστείς μία φορά, θα εκβιάζεις για πάντα.
0: Μάλιστα. Σωστά. Έχετε δίκιο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλά να περνάτε.
1: Να πούμε για προσοχή. Προσοχή.
0: Προσοχή. Πάνω απ' όλα προσοχή.
1: Και στα ελεύθερα δίκτυα και στο WiFi και στις παραλίες και στα beach bar και σε όλα αυτά που πηγαίνουμε και είμαστε ανέμελοι. Οι κλέφτες και οι κακοποιοί, θα πω, καραδοκούν όταν εμείς είμαστε ανέμελοι. Εκεί κάνουμε το λάθος. Άρα, προσοχή λοιπόν, όταν είμαστε χαλαροί. Στη χαλαρότητα συμβαίνουν όλα και στη συνέχεια πληρώνουμε το λογαριασμό το Σεπτέμβριο.
0: Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποφεύγουμε όλους αυτούς επιτίδιους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφακιανάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Και βέβαια με μια υψηλή θερμοκρασία που αναμένεται να φτάσει στον καύσωνα και σε κάποιες περιοχές, να έχουμε μελτέμια, είναι ένας καιρός που ναι μεν θέλουμε τη ζέστη, αλλά δεν θέλουμε τον καύσωνα και φυσικά δεν θέλουμε αέριδες. Για να δούμε ποιες είναι οι περιοχές αυτές που θα ψηθούν τις επόμενες ημέρες, να το πω έτσι απλά. Θα μας τα πει όλα αυτά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όντως λοιπόν η δυτική κυρίως Ελλάδα αλλά και η βόρεια κατά διαστήματα θα βιώνει αυτή την έντονη ζέστη ακριβώς επειδή από αύριο μπαίνουμε σε αρκετά επικίνδυνες θα έλεγα συνθήκες επειδή ενισχύονται και τα μελτέμια που πλέον αυτοί οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι δεν θα αφορούν μόνο το Αιγαίο αλλά και αρκετές περιοχές στα ηπειρωτικά. Ήδη από σήμερα αγγίξαμε τους 39 και τοπικά παραπάνω, φτάσαμε ακόμα και 39,5 ειδικά εκεί προς το Λαγκαδά. Περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στους 38 με 39 όμως έφτασε προς τη δυτική χώρα. Σήμερα ενισχύθηκαν λίγο οι άνεμοι και φτάνουμε μέχρι 7 μποφόρ αλλά μόνο μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα προς το νοτιοανατολικό του τμήμα, ενώ φυσικά έχουμε και κάποιες μπόρες στα ορεινά τμήματα όλες αυτές τις μέρες, έτσι έχουμε περιορισμένη αστάθεια. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν οι δύσκολες και επικίνδυνες μέρες. Από αύριο ενισχύεται αυτό το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα δυστυχώς, όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, δηλαδή μιλάμε πλέον για επίπεδα θύελλας, καθώς επίσης ενισχύεται και στα ηπειρωτικά. Με έμφαση τα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα την Ανατολική και Νότια Ανατολική. Θεωρώ κατά την άποψή μου ότι ο νομός Λακωνίας είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί εκεί ιδιαίτερα τη Δευτέρα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνες θα γίνουν οι συνθήκες.
0: Ναι, και δεν το θέλουμε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ και αέρα και υψηλή θερμοκρασία.
1: Και να πούμε ότι η πιο επικίνδυνη μέρα θα είναι η Δευτέρα. Τη Δευτέρα περιμένουμε ακόμα περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Θα μιλάμε πλέον για μια μεγάλη εκτεταμένη ζώνη ισχυρών ανέμων που θα φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας, δηλαδή το 8 μποφόρ, από το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο έως και τη θάλασσα των Κυθύρων. Σκεφτείτε έτσι μια νοητή γραμμή που θα περιλαμβάνει αυτούς εκεί τους ανέμους από τα 7 με 8 μποφόρ και φυσικά θα εξακολουθεί να επηρεάζει τα ηπειρωτικά τμήματα. Θα παραμείνει η έντονη ζέστη, αύριο θα είναι ακόμα λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά προς την Άρτα, Τελοκαρνανία, βορειοδυτική και δυτική Πελοπόννησο όπου θα δούμε και 40 βαθμούς Κελσίου. Και τη Δευτέρα θα έχουμε μια μικρή πτώση στα ανατολικά εξαιτίας επειδή ενισχύεται αυτό το μελτέμι το οποίο λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό στα ανατολικά τμήματα αλλά ανεβάζει τη θερμοκρασία στα δυτικά, επομένως εκεί θα επιμείνει η έντονη ζέστη.
0: Μάλιστα. Το άσχημο σε αυτή την κατάσταση είναι οι αέριδες, γιατί φοβόμαστε πάντα για τις φωτιές. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι λόγω ανθρώπινης αμέλειας υπάρχουν φωτιές και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λες, ο καύσωνας λίγο πολύ αντιμετωπίζεται. Θα μείνεις στο σπίτι σου, θα βάλεις air condition, δεν θα βγεις έξω χωρίς λόγο. Αλλά ο αέρας σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ.
1: Ναι, γι' αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας. Σήμερα ήμασταν σε λίγες περιοχές στην κατηγορία 4. Αύριο όμως αυξάνεται ο κίνδυνος μαζί με τους ανέμους που ενισχύονται και είμαστε σε περισσότερες περιοχές, συγκεκριμένα σε 6 περιφέρειες. Συμπεριλαμβανομένη φυσικά και της Αττικής. Καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών βοριάδων, υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής σχετικής υγρασίας. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Όλγα. Ήταν η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

Ακόμα μετράμε τις πληγές από τις πρόσφατες φωτιές. Ας μην έχουμε άλλες. Μεγάλη προσοχή. Απολαύστε την υψηλή θερμοκρασία εσείς που κάνετε διακοπές και μπορείτε να κινηθείτε και σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και τις ώρες που θέλετε. Όσοι εργάζεστε, μεγάλη προσοχή. Και ειδικά δεν χρειάζεται να κάνετε μπάρμπεκιου αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες που φυσάει πάρα πολύ έξω στην αυλή σας, στον κήπο σας. Απολαύστε κάτι άλλο, τέλος πάντων, με κάποιον άλλον τρόπο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Πάντως εσείς που ταξιδεύετε συχνά αεροπορικώς εννοώ, ενδεχομένως να γνωρίζετε ποιο είναι το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου. Εκείνο που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε είναι ότι σε λίγα χρόνια θα είναι κλειστό, κλείνει για πάντα, λειτουργεί από το 1960 και δεν κλείνει γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει ως αεροδρόμιο, κλείνει γιατί θα γίνει ένα νέο, μοντέρνο, μεγαλύτερο σε μια άλλη περιοχή. Και φυσικά αναφέρουμε στο Ντουμπάι. Όλα τα ωραία, ιδιαίτερα, πρωτόγνωρα, διαφορετικά, όλη η καινοτομία όσον αφορά κτίρια, αεροδρόμια κλπ. Που άλλο τη βρίσκουμε, σίγουρα στο Ντουμπάι. Όλες οι δραστηριότητες από αυτό το αεροδρόμιο θα μετακινηθούν σιγά σιγά, γύρω στο 2032 αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η νέα περιοχή που θα φιλοξενεί το αεροδρόμιο αυτό είναι το Al Maktoum. Θα στοιχήσει 28 δισεκατομμύρια λίρες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα αποτελέσει και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Al Maktoum θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και, προσέξτε, 260 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Θα είναι δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερο από το ήδη υπάρχον, θα διαθέτει 5 διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης και 400 πύλες αεροσκαφών.

Πάντως το σημερινό αεροδρόμιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1960 με έναν και μοναδικό μικρό τερματικό σταθμό και ένα διάδρομο μήκους 1.800 μέτρων.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η εκπομπή 2 στις 3. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πείτε μας που βρίσκεστε, αν έχετε ταξιδέψει, αν θα πάτε κάπου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε στο Earth News Radio. Αποστολή το μήνυμά σας. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα μαζί. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Εδώ η εκπομπή 2 στις 3. Άρχισε ταξί εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας.

0: Και όπως πάντα, λίγο πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή, έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Αυτή τη φορά έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Ωραία.
0: Έχεις φύγει?
1: Έφυγα, αλλά τώρα είμαι εδώ κοντά σας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εδώ. Σε λίγο, έτσι καλλιώς, θα ανέβω πάνω για εκπομπή.
0: Ωραία. Τι ωραία νέα έχεις να μας πεις?
1: Λοιπόν, τώρα, ενώ είμαστε αυτό που λέμε μέσα στα μέσα Αυγούστου και που σου λέγει ο Ανδρέας, είναι τα μπάλια του λαού, mm-hmm. πάμε σε μια εβδομάδα που έχουμε φουλ δράση.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ποδόσφαιρο, θα δούμε ποιους αγώνες, αλλά ξεκινάει και από τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με πολλές έτσι, με ελληνικές συμμετοχές και με ελπίδες για μετάλλια.
0: Άρα έχετε πάρα πολύ δουλειά, γιατί δεν προλάβατε να ηρεμήσετε από το Μουντιάλ.
1: Το καλοκαίρι, αυτό έχει το κακό. Και για τους αθλητές τους ίδιους, ναι. Αν και εκεί λες, κάποιοι έχουν, άλλοι δεν έχουν, αλλά για τους αθλητικούς συντάκτες είναι φουλ. Έχουμε κάνει και μια κουβέντα, τη λένε και αθλητές και προπονητές, που ειδικά στο ποδόσφαιρο έχει παραγίνει. Έγινε το Μουντιάλ, έχει τελειώσει πριν από ένα μήνα περίπου, στην Αμερική. Στα ίδια γήπεδα, πριν ένα χρόνο ακριβώς, είχαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και κάποιοι από τους κορυφαίους έπαιξαν ένα χρόνο συνέχεια, με ελάχιστες μέρες διακοπών. Ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, Δημήτρη, αυτοί παίρνουν εκατομμύρια. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι πέτρες, δεν είναι μηχανές.
0: Δεν αντέχεις.
1: Και μηχανές θέλουν ναι. σέρβις, έτσι. Ναι. Όσο περισσότερο ένας άνθρωπος χρειάζεται έστω και ψυχολογικά, άντε να το πάρω, και ψυχολογικά κάποιες μέρες ξεκούρασης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, καταρχήν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα είναι εκεί και ο Τεντόγλου και ο Χαραλής. Ειδικότερα ο Τεντόγλου είναι σε κάτι παραπάνω από έξω πραγματική φόρμα.
0: Τι άνθρωπος είναι αυτός? Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, σε διακόπτω. Ναι. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Φοβερός, έτσι, καταπληκτικός.
1: Είναι
0: αστέρι. Είναι πολλά μαζί.
1: Ναι, είναι και προπονητής από εμάς που όλοι έχουν κάνει ένα φοβερό δίδυμο. Πέρσι δεν ήταν καλή χρονιά και δυστυχώς πολλοί από εμάς, είτε δημοσιογράφοι είτε απλοί πολίτες, λένε εντάξει, αυτό ήτανε. Και δεν δικαιούται ένας άνθρωπος να έχει μια κακή χρονιά και να μην βγει πρώτος.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν έχουμε συνηθίσει από έναν αθλητή, για παράδειγμα, να μας φέρνει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, ξέρεις, εκεί μετά είμαστε πολύ αυστηροί, ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Είμαστε αυστηροί και λέμε εντάξει τώρα, τελείωσε, αυτό ήταν. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Ενώ δεν είναι έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, επανήλθε, όχι με διαφορά καλύτερος από ό,τι ήταν, και νομίζω τώρα στο ευρωπαϊκό θα έχει ένα στόχο. Σαφέστατο το χρυσό, που νομίζω, ας υποθέσουμε, το έχει,
0: ναι.
1: αν και είναι και άλλα αθλητές, δεν είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω θέλει επιτέλους.
0: Έχει αποδείξει ότι μπορεί να το πάρει. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό θα το έλεγα, θα είναι αυτό που λέμε είδηση, αλλά αυτό που θέλει, το έχει το ισοπαρίσει δύο φορές, το παλίνο ρεκόρ, και να σιγά σιγά να πλησιάζει σε πολύ μεγάλες πτήσεις. Γιατί μετά πάμε για πτήσεις, έτσι δεν είναι άλμα αυτό που κάνει το παιδί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Οπότε αυτό θα είναι. Ξεκινάει τη Δευτέρα και θα είμαι μία εβδομάδα μέχρι την Κυριακή, mm-hmm. οπότε με ελληνικές συμμετοχές και ελπίζουμε στα παιδιά για το καλύτερο. Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Στίβου K20, δηλαδή ηλικίες κάτω των 20. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ομάδα που ίσως είναι η καλύτερη φουρνιά όλων των εποχών, όπως τα έλεγαν και οι μεγαλύτεροι, μην τα ματιάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικές οι εκδόσεις. Ποτέ δεν είχαμε μία τέτοια φουρνιά μαζεμένη που να είναι τελική και οι επιδόσεις, το βασικότερο, να είναι πάρα πολύ καλές. Συνήθως είχαμε ένα παιδί καλό στο Στίβο, μετά από ένα δύο χρόνια στο Στίβο, λέω, στο Αλμπές Μήκος. Μετά από ένα δύο χρόνια έβγαινε ένας που είναι καλός ταχύτητες. Τώρα υπάρχει μία εξαιρετική ομάδα. Δηλαδή θα έχουμε από αύριο, οι επόμενες 3-4 μέρες, πολλές συμμετοχές σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτό ήταν όνειρο, έτσι, στο παρελθόν. Δηλαδή όνειρο, αν τα έλεγε κάποιος
0: Αν ήταν ένα, λέγαμε πάλι καλά. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πει στο τελικό του μήκου είναι δύο παιδιά. Ο Μουγουλιώτη και ο Κουλούρη. Δηλαδή πέρασε αποκριματικά και είναι τελικό που θα γίνει αύριο, αύριο περίπου το πρωί. Όχι το πρωί, όχι περίπου το πρωί. Τελικό ύψο γυναικών. Η Ολυμπία Τζούβελη. Όλα αυτά που αναφέρω, τα ονόματα προκρίθηκαν. Δεν είπα θα που ένα τελικό. Η κόρη του Μπακογιάννη, έτσι, του, του Παύλου, λέω. Του Κώστα Μπακογιάννη. Ναι, ναι. Μπορεί να μην, νομίζω δεν θα είναι τελικό, αλλά το κορίτσι μέσα σε ένα χρόνο έχει καταρρύψει το παλινό ρεκόρ 11 φορές.
0: Ίδια 11 φορές.
1: Ναι, ήδη, δηλαδή 11 φορές έκανε βελτίωση το παλινό ρεκόρ, όχι το δικό της. Ουσιαστικά και το δικό της, αλλά το παλιό ρεκόρ. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ νέο κορίτσι.
0: Που έχει, έχει τρομερή δυναμική, δηλαδή. Έχει να κάνει, να δώσει πράγματα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Τσερνόβα, έτσι, το κορίτσι εδώ γεννήθηκε για το όνομα. Το αναφέρω ότι εδώ γεννήθηκε. Πέρασε το τελικό της σφυροβολίας στα κορίτσια. Ο τελικός, ο Λιτσαρδόπουλος, είναι στο δέκαθλο επίσης άλλη μια επιτυχία. Δηλαδή αναφέρω μάνι-μάνι που ακούμε, έχουμε και άλλους να πάρουν μέρος, που έχουμε πολλές συμμετοχές σε τελικό.
0: Είναι πολλά τα πρόσωπα και περιμένουμε.
1: Μα έχει γίνει πολύ καλή δουλειά χωρίς να το έχει πάρει. Εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι, καλός ή κακός, αλλά γενικότερα αθόρυβα έγινε πολύ καλή δουλειά.
0: Είδατε τα πρόσωπα τώρα που πέρασαν και ξαφνικά συνειδητοποιείτε κι εσείς ότι τελικά δεν είναι ένας και δύο. Είναι αρκετά, είναι αρκετή η ομάδα αυτή.
1: Όταν το 70% της ομάδας θα παίξει τελικό.
0: Ναι. Είναι σπουδαίο, τι λες, είναι σπουδαίο.
1: Γιατί ακόμη και μετά να εμπάρουμε. Για φανταστείτε κάποιος από εμάς τώρα, οι δυο μας, ή του Θάνου, του τεχνικού εννοώ, ή όσοι μας ακούνε, τα παιδιά τους σε κάποιο πράγμα από αυτό που ασχολούνται να είναι στους 8 καλύτερους του κόσμου, πόσο περήφανοι θα ήμασταν.
0: Είμαστε και για αυτά τα παιδιά που δεν είναι δικά μας, όπως το λες, βεβαίως.
1: Για ένα παιδάκι που θα βγει 7ο, εντάξει, 7ο.
0: Ναι, αλλά 7ο σε τέτοιους αγώνες.
1: Ναι, ναι, αλλά το έχουμε αμέσως το αλλά. Ναι, αλλά δεν πήγε μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Για οτιδήποτε κάνουμε, να είμαστε στους 7 καλύτερους, όχι του Δήμου Καλλιθέας.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά δεν πρέπει. Και είναι πολύ ωραίο που το αναφέρεις τώρα. Γιατί πάντα περιμένεις τη νίκη, περιμένεις την πρωτιά, περιμένεις το μετάλλιο. Και ποιος, εσύ που κάθεσαι στο σπίτι σου και απολαμβάνεις αυτόν τον αγώνα από τον καναπέ σου και δεν σκέφτεσαι αυτό ακριβώς που λες τώρα. Τον αγώνα που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα αυτός ο αθλητής, αυτοί οι αθλητές, και πόσο σημαντικό είναι να φτάσουν ακόμα και να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες και ας μην πάρουν μετάλλιο αυτή τη φορά. Κάποια στιγμή με τέτοια δυναμική θα το πάρουν.
1: Αν κάποιος ήθελε να πάρει μετάλλιο, είναι αυτός που αγωνίζεται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και μετά ο προπονητής, ο μπαμπάς, η μαμά και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και όλοι εμείς που θαυμάζουμε εκείνη την ώρα του αγώνα.
1: Δηλαδή το ίδιο το κορίτσι, το ίδιο το αγόρι θα ήθελε να είναι
0: πρώτο.
1: Αν όχι τρεις, πρώτο. Αλλά δεν κερδίζουν όλοι. Τώρα. Μετά, εκτός του Στίβου, έχουμε μπόλικο ποδοσφαιρό, καλός ή κακός. Το λέω καλός ή κακός, θέλουμε κι εμείς λίγο ανάπαυλα, αλλά δεν την έχουμε.
0: Λοιπόν, και ας μην παίρνουμε, πες, τα εκατομμύρια που παίρνουν οι αθλητές.
1: Ναι, ναι. Την τρίτη μπαίνουν πρώτα στη μάχη ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα και για τους δύο. Καθώς τα πρώτα παιχνίδια, η προηγούμενη εβδομάδα, ήρθαν ισόπαλοι. Στην Αθήνα, Ελλάδα, μάλλον Αθήνα και Πειραιά, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν, η Ολλανδική ομάδα, και αν θέλει να συνεχίσει να έχει ελπίδες να παίξει στο Champions League, θα πρέπει να κερδίσει στην Ολλανδία με ισόμηδε που λέμε ποδοσφαιρικά, για να πάρει την πρόκριση. Αν δεν κερδίσει, αποκλειστεί. Δηλαδή υπάρχει η επόμενη μέρα και μια χαρά είναι. Είναι το Europa League. Οπότε ο Ολυμπιακός, ακόμη και να μην προκριθεί, παίζει στο Europa League και είναι μια χαρά. Ο Παναθηναϊκός όμως, στο Conference League αυτός, τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ήρθε ισόπαλο στην Αθήνα με την Τζέσικα, ομάδα από τη Σόφια. Οπότε θέλει οπωσδήποτε νίκη για να συνεχίζει να παίζει στην Ευρώπη. Διαφορετικά, πολύ νωρίς θα ξαναβλέπει την παλιά κομπή της Ελλάδας
0: θα βγει εκτός.
1: Μένουμε Ελλάδα.
0: Μάλιστα, θα βγει εκτός.
1: Ναι, μετά Τετάρτη έχουμε το Super Cup, το κύπελο, ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όφι ΑΕΚ. Ήδη δεν υπάρχουν εισιτήρια για, ούτε για δείγμα, και από τους κριτικούς και από τους, μάλλον και από τους φίλους του όφι και από τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί πολλοί κριτικοί είναι και ΑΕΚ. Οπότε έχουμε αυτό.

0: λύση να παίξει το Conference League, αλλά όλοι τους, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μάλλον, θέλουν να παραμείνουν στα μεγαλύτερα κύπελα και όχι συσταγωγικά να υποβιβαστούν. Και γρήγορα που με κλείσεις, συνεχίζεται ένα θέμα με τον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Από το Μουντιάλ και όχι μόνο, δηλαδή νωρίτερα όταν έδωσε το περιβόητο κύπελο ειρήνης στο ΔΡΑΜ, έχει συγκεντρώσει πάνω του τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, είτε μεμονωμένα των κρατών είτε ευρωπαϊκές όπως η UEFA. Τώρα προέκυψε μέσω Αγγλίας ένα σκάνδαλο στο οποίο είναι υπεύθυνος ο ίδιος όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο οποίο κατηγορείται ότι αποζημίωσε την τότε ερωμένο του πλουσιοπάροχα, ήταν υπάλληλος τότε της UEFA, ναι, και πλήρωσε για ένα πολύ ακριβό μεταπτυχιακό. Εδώ δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο ίδιος βέβαια το διαψεύδει, οπότε νομίζω από εδώ και πέρα, μέχρι να πάμε στις εκλογές, όχι τις ελληνικές, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θα έχουμε διάφορα τέτοια, γιατί έχουν γίνει 2-3, αν όχι πτέσματα, σοβαρά πράγματα. Οπότε επειδή θέλουν οι ομοσπονδίες έχουν άλλον να είναι πρόεδρο στην
1: θέλω να τον καθαρέσουμε λίγα λόγια.
0: Ναι, γιατί βέβαια και ο Τραμπ
1: τρίζει καρέκλα του.
0: Γιατί βέβαια ο Τραμπ θέλει να τον πάρει η αγκαλίτσα, ναι, και να τον οδηγήσει στον ΟΗΕ. Θέλω να κοπευτεί, έτσι μια χαρά χρήματα.
1: Α, εντάξει. Θα φύγει από τη μια καρέκλα, θα πάει στην άλλη.
0: Βλέπουμε ότι όλα είναι ένα κύκλο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο Ινφαντίνο που θα καταλήξει, αλλά και θα γίνει και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Άμα το θέλει ο πλανητάρχης, βλέπω να κοντοζυγώνει εκείνη η μέρα.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
1: Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε αύριο,
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς, ο αθλητικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ. Και κάπως έτσι πέρασε η ώρα. Πέρασαν οι 2 ώρες, για να είμαι πιο ακριβής. Κοντεύει 5 και σε λίγο θα έρθει στο στούντιο ο Γιώργος Καριωτάκης να σας ενημερώσει πάλι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για την επικαιρότητα, γιατί ωραίες οι εκπομπές αλλά και τα δελτία μας εδώ είναι πραγματική ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αύριο πάλι εδώ μαζί, δίνουμε ραντεβού για τις 3 το μεσημέρι, η εκπομπή 2 στις 3, χωρίς την Άννα Ασημέλη, να περνάει καλά γιατί και εκείνη χρειάζεται την άδειά της. Αρχισυνταξή εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Να περνάτε όμορφα και τα λέμε αύριο εδώ ακριβώς στο Ethnews Radio 105,8 στις 3. Done. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή την Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ειδικότερα, σε κατάσταση Red Code τέθηκαν η Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε ότι απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, ενώ τόνισε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Σύνδο Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με μεγάλη δύναμη και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Στα ρούχα της βρέθηκε κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς που ανέγραφε το όνομά της, ενώ από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες. Ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο στα όρια με την Καλλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές. Αντιμέτωπη με πέμπτο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί στην Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες. Το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το τέταρτο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στην Μαύρη Θάλασσα μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό. Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε σύμφωνα με μια σημερινή ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία πρόσθεσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Συνατική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσαρ, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν θρύλο, ένα θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έγραψε όμως και μια εκπληκτική αυτοβιογραφία. Χωρίς υπερβολή, μπορώ να τη συγκρίνω μονάχα με την αυτοβιογραφία, τα απομνημονεύματα που έγραψε 120 χρόνια νωρίτερα από εκείνον ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Ο ίδιος χυμώδης λόγος, απείλωτο στόμα και μία από πρώτο χέρι καταγραφή των εμπειριών μιας ανθρώπων, μιας Ελλάδας που έχει χαθεί. Ίσως πια έχει χαθεί οριστικά. Μιλάω για τον Μάρκο Βαμβακάρη, την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη που επιμελήθηκε και έγραψε και την εισαγωγή και την παρουσίαση μία Ελληνοαμερικανίδα ερευνήτρια, η Αγγελική Βέλου Κάιλ, όταν είχε έρθει προς τα τέλη, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τσάρλι Κάιλ, και αναζητούσε να βρει τους, όπως έλεγε η ίδια, τους δρόμους του μπουζουκιού. Ας δούμε τι λέει η ίδια στον προλογό της. Το Μάρκο Βαμβακάρη τον γνώρισα στο σπίτι του, οδό Σοφρινίου 35, στα σπραχώματα της Κοκκινιάς, το φθινόπωρο του 1967. Μας είχε στείλει ο Μίγκος Χρήστου από τη Θεσσαλονίκη. Όταν άκουσε ότι ο άνδρας μου και εγώ ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τους δρόμους του μπουζουκιού, τα ταξίμια, μας σύστησε αμέσως. Να πάτε να βρείτε τον Μάρκο Βαμβακάρη στον Πειραιά. Ο Μάρκος μας δέχτηκε ανοιχτόκαρδα στο ημιυπόγειο δωματιάκι του, το εργαστήρι του, και για κάμποση ώρα απαντούσε στις ερωτήσεις μας, πότε παίζοντας, πότε μιλώντας, πότε τραγουδώντας. Του έκανε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που είμαστε από την Αμερική και που στις λίγες μέρες μας στην Ελλάδα βρήκαμε καιρό να έρθουμε να τον δούμε. Αναπόλυσε τον καιρό της δόξας του, τότε που ήταν ο Μάρκος και τον ζητούσε όλη η Αμερική. Κι όμως δεν με αφήσανε να πάω να βγάλω λεφτά με τον μπουζούκι μου, γιατί το όνομά μου ήταν λερωμένο από τον καιρό που φούμαρα χασίσει και από τα δεσίματα, εννοεί τις φυλακίσεις. Η πίκρα του μεγάλη και αγιάτρευτη. Ακριβώς αυτό το αγιάτρευτο με έσπρωξε να πω χωρίς να το καλοσκεφτώ. Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Ας βρεθεί τρόπος να έρθείτε στην Αμερική και θα σας δώσουν βίζα. Δεν είναι δυνατόν να σας απαγορεύσουν τώρα το ταξίδι για κάτι τέτοιο που είναι και τόσο παλιό. Το πράγμα έμεινε εκεί. Απ' την αρχή της συζήτησης ο Μάρκος μας μίλησε για τα βιβλία που είχε γράψει και έγραφε ακόμα. Πρώτα απ' όλα μας έδειξε την αυτοβιογραφία του που την καταπιάστηκε μόνος του και που τώρα και λίγο καιρό βοηθούσαν να τη γράψει, κάνοντάς του το γραμματικό, τα παιδιά από το πανεπιστήμιο, όπως έλεγε, ο νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμάρα. Και δεν ήταν μόνο η αυτοβιογραφία, ήταν και τα μυθιστορήματα, ένα ατελείωτο και χωρίς τίτλο, και ο κατάδικος Ευεργέτης, τελειωμένο, σε 3 τετράδια του Δημοτικού. Τι πράγμα είναι αυτά τα μυθιστορήματα, τι πράγμα. Είναι αληθινές, ωραίες ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή μου. Αυτά πρέπει να δημοσιευτούν. Τώρα που με έχει κυριέψει να γράφω βιβλία, θα γράψω κι άλλα. Μετά ήρθε η συζήτηση πάλι στην αυτοβιογραφία. Η πολιτική κατάσταση μόλις είχε αλλάξει. Υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για το φθινόπωρο του 1967, δηλαδή για χοντρικά 6 μήνες από την δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Η πολιτική κατάσταση λοιπόν μόλις είχε αλλάξει και ο Μάρκος δεν ήθελε να υποβάλει την ιστορία της ζωής του στην προληπτική λογοκρισία. Ήταν σίγουρος ότι δεν θα επιτρεπόταν η έκδοσή της. «Δεν το παίρνεις να το βγάλεις εκεί στην Αμερική που είναι ελεύθερα?»
η εμπιστοσύνη του, η απλότητα με την οποία μου εμπιστεύτηκε το έργο της ζωής του, έτσι το έβλεπε τότε αυτό το βιβλίο, δεν μ' άφηναν περιθώρια. «Να το δω, μα πώς θα γίνει, πρέπει να το μεταφράσω πρώτα, να δούμε. Πάρ το παιδί μου και βγάλ το, θέλω να το δω βιβλίο πριν πεθάνω». Κι έτσι πήρα ένα κείμενο γραμμένο από το χέρι της Κικής Καλαμαρά σε κόλλες αναφοράς και έφυγα για την Αμερική. «Η ιστορία του Μάρκου», συνεχίζει η Αγγελική Βέλου Κάιλ στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας, «η ιστορία του Μάρκου μου άρεσε. Η γλώσσα, τα ελληνικά που μιλάμε, που ακούμε, που σκεφτόμαστε. Κι όμως αυτά τα ελληνικά μάταια προσπαθούμε να τα βρούμε σε βιβλία. Από καιρό μέτρωγε η έννοια που, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δεν έβρισκα πρόζα στη γλώσσα μου, να διαβάσω, να ανακουφιστώ στην ξενιτιά. Γλώσσα που να τη διαβάσεις και να σου φαίνεται ότι την ακούς». Η ιστορία του Μάρκου ήταν πολύ λιτά δοσμένη. Σχεδόν η σκιά ή ο σκελετός μιας ζωής. Κι όμως βασικά ήταν αυτή που ήξερα ή που υποπτευόμουν ότι ήταν η ιστορία όλων μας. Δική μου ή των γονιών μου ή συγγενών ή γνωστών που ζήσαν αυτά τα χρόνια. Και αυτά που είχα διαβάσει σε βιβλία, ελληνικά και ξένα για την ιστορία της Ελλάδας, άρχισαν να σαρκώνονται και να παίρνουν ζωή στις λιγοστές σελίδες του Μάρκου. Τα λίγα του λόγια μ' άφηναν ελεύθερη να σκέφτομαι παράλληλα με ό,τι έλεγε. Μου ήρθαν στο νου άλλες ιστορίες παρόμοιες που γεννήθηκαν ερωτηματικά. Ήθελα να μάθω περισσότερα. Οι χρονολογίες, οι στρατηγοί, οι μάχες κλπ. Που μου γεμίσαν το μυαλό στο σχολείο πήραν νόημα στη συσχέτισή τους με τις ανάγκες, τους καημούς, τη δουλειά, τον ξενιτεμό, τα αλλεπάλληλα δράματα της αφήγησης του Μάρκου. Η ιστορία του Μάρκου δεν είναι εξαιρετική. Με συγκίνησε γιατί είναι αντιπροσωπευτική και απέρητη σαν καθρέφτης. Αυτή είναι η δύναμή της. Έτσι πρέπει να γράφεται η ιστορία κάθε λαού. Έτσι πρέπει να μαθαίνεται από τις ιστορίες πολλών ανθρώπων. Από την ιστορία του Κοσμάκη. Όμως το κείμενο που είχα στα χέρια μου δεν ήταν πλήρες. Σε πολλά σημεία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από σημειώσεις. Δεν ήταν για δημοσίευση και ιδίως σε μετάφραση. Τα κενά ήταν πολλά. Λοιπόν άρχισε να οριμάζει μέσα μου το σχέδιο που θα μου επέτρεπε να πραγματοποιήσω δύο πράγματα. Πρώτον, να έρθει στην Αμερική ο Μάρκος με τον μπουζούκι του. Αυτό θα εκπλήρωνε το όνειρό του και θα γλύκαινε την πίκρα για το λερωμένο του όνομα. Και δεύτερον, να βρούμε λίγο καιρό όπου με συνεντεύξεις θα μπορούσα να συμπληρώσω τα κενά του κειμένου ώστε να ετοιμαστεί για δημοσίευση. Το καλοκαίρι του 1969 ο άντρας μου και εγώ δίναμε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Μπούφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης με θέμα την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ήταν μια θεωρητική εισαγωγή στο θέμα. Το δεύτερο περιλάμβανε τη μελέτη έργων λογοτεχνίας και του λαϊκού τραγουδιού σαν πηγές για τη διερεύνηση του θέματος. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος του μαθήματος ο Μάρκος Βαμβακάρης προσδιοριζόταν έκτακτος επισκέπτης καθηγητής. Ήταν να έρθει αρχές Ιουλίου και όταν κατεβήκαμε στη Νέα Υόρκη να τον υποδεχτούμε, λάβαμε μήνυμα ότι ο Μάρκος έπαθε από την καρδιά του και νοσηλευόταν σε κλινική στον Πειραιά. Ναυάγησε το σχέδιο, αν και ο Μάρκος μέχρι το θάνατό του, σε στιγμές αισιοδοξίας, έλπιζε πάντα πως ο Θεός θα τον έκανε καλά, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρό του. Το όνειρό του, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, να πάει στην Αμερική, δεν κατάφερε τελικά να το εκπληρώσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά έστω και μετά θάνατον και συγκεκριμένα το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία, τη θρυλική αυτοβιογραφία ενός θρυλικού προσώπου, του Μάρκου Βαμβακάρη, που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ. Λέγαμε στο πρώτο μέρος πως είχε έρθει μαζί με τον άντρα της, τον Τσάρλι Κάιλ, σε επαφή με τον Μάρκο Βαμβακάρη όσο εκείνος ζούσε, και βασιζόμενη στις σημειώσεις, τις εκτενείς σημειώσεις που είχε κρατήσει, που είχαν κρατήσει για λογαριασμό του, για την ακρίβεια, δύο παιδιά από το Πανεπιστήμιο, δύο φοιτητές, ο Νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμαρά, εμπλούτησε κατόπιν αυτές τις σημειώσεις η ίδια η Βέλου Κάιλ και έφτασε το 1978, αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου Βαμβακάρη, να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Μία αυτοβιογραφία που παρά τα πολλά χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση μπορείτε να τη βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Ας δούμε λοιπόν πως ξεκινάει να μιλάει για τη ζωή του ο θρυλικός Μάρκος. «Τράβηξε η καρδιά μου να γράψω την ιστορία μου. Θέλω να την ειδώ γραμμένη και να τη διαβάσω από την αρχή ως το τέλος, σαν να ήταν κάποιου άλλου. Πιστεύω πως έτσι θα ξεθυμάνει το φούσκωμα της καρδιάς που μου σταλάξανε τόσα πολλά και διάφορα, τέτοια που ο καθένας δεν θα ήθελε να τάχει στη δική του την ιστορία. Έχω σκοπό να τη δημοσιέψω κιόλας στην ιστορία μου. Η Χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό», αναφέρεται στη φοιτήτρια την Καλαμαρά, «η Χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό λέει πως οι πρώτοι Χριστιανοί ξεμολογιόντουσαν δυνατά μπρος όλο τον κόσμο και όλος ο λαός τους συγχωρούσε και ξαλάφρωναν για καλά. Όμως τώρα ο κόσμος είναι χαλασμένος και ξέρω πως σήμερα θα βρεθούν πολλοί που θα σκεφτούν πως έπρεπε να ντραπώ να ομολογήσω πολλά πράγματα. Εγώ θα πάρω το θάρρος τους τέτοιους να μην τους λογαριάσω. Ο άνθρωπος, για να λέγεται αληθινός άνθρωπος, πρέπει να μπορεί να έρθει και στη θέση του άλλου, του ομοίου του. Γιατί από όσα θα σας πω και τα παθήματα και τα φτεξίματα ίδια είναι. Και τα φτεξίματα είναι και αυτά παθήματα. Δεν εγεννήθηκα κακός. Ούτε σκέφτηκα ποτές μου να ευχαριστηθώ άμα λυπηθεί ο άλλος. Δεν εγεννήθηκα κακός ούτε για να ζήσω τη ζωή μου όπως την έζησα. Και γι' αυτό παίρνω το θάρρος να εκθέσω τα αμαρτήματά μου στον κόσμο. Σε έναν κόσμο που εγώ πρώτος του τραγούδισα τις χαρές και τις λύπες του, τα πλούτη και τη φτώχεια του, την ορφάνια του και την ξενιτιά του. Αυτός ο κόσμος θέλω να γίνει ο εξομολόγος μου και πιστεύω ότι όλοι αυτοί για τους οποίους έχω γράψει και γράφω, μα και θα γράφω εκατοντάδες τραγούδια, θα με συγχωρέσουν. Μια και αυτός είναι ο σκοπός της περιγραφής και εξιστορήσεως της ζωής μου, δηλαδή η συγγνώμη και η συγχώρεση. Γι' αυτό όσοι θα διαβάσετε την ιστορία μου, φίλοι ή ξένοι, γνωστοί ή άγνωστοι, και μάλιστα οι γνωστοί μου, να έρθετε να μου σφίξετε το χέρι και να μου πείτε ένα ανοιχτό καρδό γεια σου. Να μου πείτε πως όλα περάσανε, ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Να μου πείτε πως αν ζούσατε την ίδια ζωή με μένα, τα ίδια θα παθαίνατε και τα ίδια θα κάνατε. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν και την παλιά μου ζωή τη θυμάμαι σαν ένα κακό όνειρο που όταν θα το ειδείς τεινάζεσαι από το κρεβάτι σου. Έτσι περίπου τεινάζομαι όταν αναπολώ την περασμένη μου ζωή και θυμηθώ τις κακές στιγμές της. Τώρα πια η ζωή μου είναι στρωμένη. Ζωή ήσυχος οικογενειάρχης με καλή και αγαπημένη γυναίκα και τα τρία μου αγόρια. Ο Θεός να μας τα χαρίζει. Τα παιδιά μου τα λατρεύω κυριολεκτικά και τα σπουδάζω και τα τρία για να ζήσουν μεθαύριο άνθρωποι ηθικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία, για να τα βλέπω και να τα καμαρώνω και να χαίρομαι. Θέλω να είμαι περήφανος για τα παιδιά μου.
έστω κι αν εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου περήφανους για μένα. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου να υπερηφανεύονται για μένα, ας κάνω το καθήκον μου σαν πατέρας. Εγεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα, και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω Χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905, στις 10 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή, από γονείς πάμπτωχους. Ήμουνα ο πρωτότοκος ιός και ακολουθούσαν κατόπιν κι άλλα δύο αγόρια. Ο ένας ονομαζότανε Λεωνάρδος και ο τρίτος Φραγκίσκος. Όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν, δύο φτωχοί. Ως τα 7 μου χρόνια, το 1912, ζούσαμε οι γονείς μου, εγώ και τα δύο μικρότερα αδέλφια μου, μια ζωή φτωχική, όπως και όλοι σχεδόν οι χωριανοί μας, αλλά ήσυχοι και ξένιαστοι όσο αφορά εμένα, διότι οι γονείς πάλευαν για να καταφέρνουν να μας μεγαλώσουν. Ήταν η μάνα όμορφη και χαρούμενη. Αστειευόταν, τραγουδούσε όμορφα όλο ζωή. Τον πατέρα μου τον αγάπαγε όλη η Άνω Χώρα και όλη η Σύρα. Κανενού δεν είχε κάνει ποτέ κακό. Ο πατέρας μου ήταν ένας καλός εργάτης, άτεχνος. Έκανε δουλειές του ποδαριού. Δούλευε ως καβουρνιάρης, δηλαδή ανθράκευε τα βαπόρια των διαφόρων εταιριών, όπως του Παλιού, του Τσιροπινά, του Ψιακή, του Παντελέα, του Εμπειρίκου, του Γουλανδρή και άλλων. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης θα ξεκινήσει τη ζωή του, την ενήλικη ζωή του, ως καβουρνιάρης. Μια μικρή ανάσα και συνεχίζουμε.

0: ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως την επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήση. Και παρά τα 48 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη έκδοση, μπορείτε και σήμερα να την βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Μια αυτοβιογραφία που έχει όλη τη δροσιά του προφορικού λόγου. Μέναμε λοιπόν στο σημείο που είχε πάρει το μικρόφωνο ο Μάρκος Βαμβακάρης και μιλούσε για τη ζωή του, πως γεννήθηκε στο πλαίσιο μιας πολύ φτωχής οικογένειας στη Σύρο και πως νέος ταξίδεψε στον Πειραιά, όπου και έπιασε δουλειά όπως και ο πατέρας του ως καβουρνιάρης. Λέει ο ίδιος: «Εδούλευα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Έλαχε να με βάλουνε χαφιαδόρο εμένανε στα μπάρια κάτω, να πέφτουν από πάνω από τα μάτια τα κάρβουνα, να ρίχνουνε κι εγώ να τραβάω με το φτιάρι το κάρβουνο. Εκεί εγώ ετεμπέλιασα. Δεν βαριέσαι, λέω, να κάτσω να κοιμηθώ και δεν πά να ρίξουνε. Ρίχνανε, μα εγώ δεν τράβαγα. Ρίξανε 90 τόνους κάρβουνο, το οποίο όταν είδανε πια ότι δεν τραβάω, σου λέει τι έπαθε. Μήπως έπαθε κάτω τίποτε. Γιατί δεν τραβάει. Τι κάνει. Εγώ κοιμόμουνα, ε. Όταν εξύπνησα όμως και είδα το κάρβουνο από πάνω μου, φοβήθηκα. Τι είναι αυτό. Πώς θα το βγάλω αυτό το πράγμα. Είδα και έπαθα να βγω από εκεί μέσα. Με βγάλανε ανέστητο. Πήγα να σκάσω. Με βγάλανε με 1000 ζόρια, με 1000 βάσανα. Πήγανε από εκεί, από κάτω που τραβάνε κάρβουνο για τη μηχανή και μπήκανε μέσα και με τραβήξανε και με βγάλανε και κατόπιν τραβήξανε το κάρβουνο και έπεσε από πάνω. Το πρωί κατά τις 6 ξυπνούσαμε. Ο πατέρας σηκωνόταν πρώτος και με σήκωνε και μένα. Άντε πάμε για δουλειά. Σηκωνόμουνα. Ολοκουρασμένος ήμουνα. Ήμουνα και παιδάκι ακόμη. Την εφοβόμουνα τη δουλειά και την κούραση, γιατί ήταν βαριά δουλειά. Αλλά τι να κάνω. Έπρεπε να πάω και με τον πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου ήταν φιλάσθενος. Τον ελυπόμουνα. Αλλά ήμουνα και μικρό παιδί, 17-18 χρονό παιδί. Για λογαριάστε τώρα να κουβαλάς τόσα κάρβουνα. Πίναμε ένα τσάι, ένα φασκόμηλο και λίγο ψωμί. Γάλα ποτέ. Μας έδινε η μάνα φαγιά να πάρουμε μαζί μας, να κάτσουμε εκεί πέρα να φάμε. Κάτε τις 9.30-10 σταματάγαμε για να κάνουμε κολατσό. Το πρωί, μισή ώρα από δαρόδρομο, από τα ταμπούρια, να φτάσουμε στις δεξαμενές του Βασιλιάδη, στον Κάνθαρο. Εδώ μπροστά στο λιμάνι που μπαίνουμε μέσα, τότε υπήρχαν οι καρβουναποθήκες διαφόρων, του παλιού, του εμπειρίκου, αυτών που είχαν καράβια. Εμείς γεμίζαμε τις μαούνες από τις αποθήκες και το βάζαμε στα καράβια. Το κάρβουνο ερχότανε από την Αγγλία από τη Ρωσία, από διάφορα μέρη. Ερχόντανε τα καράβια, τα φορτηγάκια αδειάζανε εκεί στις αποθήκες και το κουβαλάγαμε απόξω μέσα στις αποθήκες. Και ύστερα από τις αποθήκες τα καράβια που ήταν να ταξιδέψουν. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Στον δρόμο βλέπαμε όλους τους εργάτες, τον κόσμο που κατέβαινε στη δουλειά του. Άνθρωποι από διάφορες εργασίες. Η παρέα 10-12 νομάτι με τον κάπο επικεφαλής μαζευότανε στον Κάνθαρο. Πιο πέρα ήταν τα ναυπηγεία του Βασιλιάδη που ανεβαίνανε τα ποστάλια και τα καθαρίζανε. Δηλαδή μικρά καράβια αυτά που πήγαιναν στη Σύρα, στην Άνδρο, στα νησιά. Στην παρέα του Στέφανου είμαστε 10 νοματέοι και όλοι Συριανοί και Φράγκοι, μισοσυγγενείς σχεδόν. Ο Στέφανος καθολικός κι αυτός. Ήταν κι άλλες 5-10 παρέες, Σαντορινή, Σιμιακή. Τις ήξερα. Προσπαθούσανε να είναι έτσι κι αυτοί συγγενείς. 10-12 νοματέοι. Η παρέα του Μανώλη, η παρέα του Γιώργη κλπ. Οι δουλειές ήταν αργολαβία. Υπήρχαν άλλοι πιο μεγάλοι κάποιοι. Κάποιοι ονομάζονταν στη δουλειά αυτή όπως είχαμε το όνομα Βάρκοι εμείς. Το σωματείο των γιάνθρακοι εργατών είχε κάπους, αρχιεργάτες. Και αυτοί οι κάποιοι εμεριμνούσανε για τις παρέες που κάνανε τη δουλειά. Ήτανε 5-10 παρέες και ερχόντανε. Αυτή η μαούνα είναι 50 τόνοι να πούμε. Άντε δουλέψτε την εσείς. Πάρτε δρόμο να τη βγάλετε. Φώναζαν παραδείγματος χάρη να έρθει η παρέα των Φράγκο-Συριανών να κάνουν τη δουλειά. Πότε βγάζαμε το κάρβουνο όξω από τα φορτηγά που ξεφορτώναμε. Πότε πηγαίναμε κάτω στο λιμάνι, πιάναμε μια μαούνα 60-70 τόνους, 10 νοματέοι, 12, την οποία έπρεπε να την αδειάσουμε στον Κάνθαρο, μέσα εκεί που είχαν τις αποθήκες του κάρβουνου οι μεγάλοι εφοπλιστές. Και πότε παίρναμε με τη μαούνα και πηγαίναμε και δίναμε κάρβουνο από τις αποθήκες στα καράβια που ήταν να πλεύσουν. Εδούλευα. Κουραζόμουνα. Με το ζεμπίλι στον ώμο. Και έλεγα πότε θα έρθει η ώρα να σχολάσουμε. Εγώ ήμουνα μικρός και έπρεπε να κουβαλάω. Τα γεροντάκια φιαρίζανε. Αλλά και αυτοί εκουραζόντουσαν. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Μέρα, νύχτα, συνέχεια. 3-4 χρόνια. Μια μουσική ανάσα με τη φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη.

Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, του θρυλικού Μάρκου Βαμβακάρη, που κυκλοφόρησε με επιμέλεια και εισαγωγή της Ελληνοαμερικανίδας ερευνήτριας Αγγελικής Βέλου Κάιλ το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Λοιπόν, ήδη έχουμε περιγράψει το πόσο σκληρά δουλεύει ο Μάρκος ως νέος, ως καβουρνιάρης στον Πειραιά, όπου έχει έρθει από τη Σύρο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και όπου σιγά σιγά ως αυτοδίδακτος φυσικά έρχεται σε επαφή και με την τέχνη που θα τον κάνει αθάνατο, με το ρεμπέτικο, με το μπουζούκι. Να πως περιγράφει ο ίδιος. Είπαμε ότι έμαθα το όργανο σε 6 μήνες. Κανένας δεν μου έκανε μαθήματα στο μπουζούκι. Όχι, τίποτες. Για μένα το μόνο σχολείο ήταν ο Τεκές. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Ο Πειραιάς τότε ήταν γεμάτος τεκέδες. Ο πρώτος τεκές, έχω ακούσει, ήταν του Ζουάνου, του Καλοκαιρινού, τα Λουτρά. Έπαιζε μπουζούκι και χόρευε ζεϊμπέκικο καλό. Μες του Ζουάνου την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλί. Δεν πρόκανα να πάω, αυτός πέθανε. Εγώ εσύχναζα σε πολλούς τεκέδες. Στο Κολομπότσι, στου Μίχαλου, στου Σάλωνα, στου Αβίγλη κλπ. Όλοι οι τεκέδες ήταν ίδιοι. Ίδιοι και απαράλλαχτοι. Μια κάμαρα ήταν ο τεκές. Ένα σπιτάκι ήταν τεκές. Ένα άλλο παραγκάκι. Δεν υπήρχε δηλαδή να είναι σαλόνι να το κάνουν τεκέ. Όχι. Μια κάμαρα μεγάλη και καθαρή. Αυτό. Ο τεκές του Σάλωνα ήταν 2 παραγκίτσες ξύλινες εκεί στο καστράκι που ήταν οι πρόσφυγες. Μόλις φουμάρουνε οι χασικλίδες δεν τους ενδιαφέρει αν ζούνε ή αν πεθαίνουνε. Είναι ησυχότατοι, δεν πειράζουν άνθρωπο. Μόνο να φαν θέλουν όταν πεινάσουν και τίποτε παραπάνω και να κοιμηθούνε να βλέπουνε όνειρα. Δεν τους νοιάζει αν ο τεκές είναι ένα παλιόσπιτο. Το ίδιο ήτανε και του Μίχαλου στα Χιώτικα. Μια παραγκούλα με διάφορα μικρά παραγκάκια εκεί όπου έμενε και αυτός μέσα με τη γυναίκα του. Κάπως διαφορετικό, πιο εξευγενισμένο πάλι. Εκεί ερχόντουσαν οι πρώτης τάξεως χασικλίδες. Δηλαδή οι πιο σοβαροί, οι πιο καλοντημένοι, οι πιο λεφτάδες, οι πιο κουτσαβάκιδες. Ενώ τα παλικάρια δηλαδή, ησυχότατοι κι αυτοί, δουλεύανε σε δουλειές, οι εργαζόμενοι. Καλοί άνθρωποι. Χαρμάνης είμαι από το πρωί και πάω να φουμάρω μες στο ντεκέ του Μίχαλου που έχει το φίνο μαύρο. Κάτω, αλλού είχε χώμα, αλλού σανίδια, αλλά περισσότερο χώμα. Γιατί κάπου-κάπου επετάζαμε και κανένα ζαφύρι. Είχαμε δε εκεί μπροστά, εκεί στο λουλά, το μαγκάλι με τις φωτιές. Από διάφορα καρβουνάκια, από καρύδια, από αμύγδαλα, από θυμάρια του βουνού είχαμε και ένα ντενέκε, το οποίο εφτούσαμε όλοι μέσα. Την ώρα που πίνες, σε πιάνε ο βήχας, ξέρω εγώ τι, και για να βγάλεις, να καθαρίσουν, ήταν μπροστά εκεί ο ντενεκές με το νερό. Για φωτιές οι μάγκες το περισσότερο κυνηγάγανε τα θυμάρια. Πάντα το μαγκάλι είχε καρβουνάκια. Αν ήταν ένας τεκετζής, όπως ήταν του Σταύρακα να πούμε εδώ στις γραμμές, αυτός είχε μια αυλή και πηγαίναμε και φέρναμε θυμάρια τα οποία τα αφήναμε και ξερενόντουσαν. Και όταν ήταν να κάνουμε κανέναν αργυλέ, δεν έβαζε καρβουνάκια, ανάβαμε το θυμάρι και οι φωτιές του ήταν μεγάλο πράγμα. Θεός χωρέστον. Αυτό να τον εκτελέσανε οι Γερμανοί. Επήγαινε στον αποκλεισμό και έκλεβε τις ταινίες από τα ηλεκτρικά και τον επιάσανε και τον σκοτώσανε. Όμως οποιαδήποτε φωτιά ήταν αρκετή. Όταν έλειπε το θυμάρι
μπορεί και ένα μπαμπάκι. Το τυλίγαν αυτό και το κάβανε για τον Αργυλέ και το λέγανε Ρουφιάνα. Πάντως τον Ντεκέ το μαγκάλι ήταν απαραίτητο. Μια φορά ο γιος του Σταύρακα μας έκανε μια λαχτάρα με τη φωτιά. Όλη η οικογένεια εκεί καθόταν στο σπίτι που ήταν ο Ντεκές. Λοιπόν, αγοράκι βλέπεις. Είχε κάνει 3 κορίτσια και είχε ένα αγόρι μονάχα και ό,τι έκανε εκείνο ήτανε καλά καμωμένο. Τι έσπανε, τι έκανε, ποτές δεν του έλεγε τίποτες. Μια μέρα λοιπόν, εκεί ανάβαμε φωτιά με τα θυμάρια για τους αργυλέδες και ήρθε και έπεσε απάνω στη φωτιά. Κάηκε. Το γλιτώσαμε, αλλά κλάματα κακό, έκανε εγκάβματα άστα. Αυτό ήθελε για να ησυχάσει. Και από τότε τον ελέγανε «Κάτσε καλά Νίκο, κάτσε καλά ρε, στη φωτιά». Χεζότανε. «Μαμά μου». Του Αβίγλη στα λοιπάσματα ήταν μια κάμαρα χτισμένη καλά, ωραία. Ο Λυκαδιώτης ένα μαγαζάκι σαν καφενείο. Ύστερα ήταν του Γεράσιμου πάλι, στον Καζοχώρη. Και αυτό σαν μικρό καφενεδάκι ήταν. Παραμέσα είχε ένα άλλο δωμάτιο, τον Ντεκέ. Φουμέρναμε και πηγαίναμε καθόμαστε στο καφενεδάκι. Κι άλλα πολλά διάφορα, όλα πάνω κάτω ίδια. Εκείνο που κυνηγούσαν οι μάγκες ήταν καλό πράγμα να φουμάρουν και ησυχία απόλυτη από όλους, μα ιδιαίτερα από την αστυνομία. Γι' αυτό και πολλές φορές παίρνανε τα βουνά να φουμάρουνε αργυλέ για βάσικο, δηλαδή ήσυχα, ωραία, όμορφα, όχι αψεσβήσε, στο βουνό, στις σπηλιές. Πηγαίνανε μέσα σε μια σπηλιά και καθόντουσαν εκεί και είχανε κρυμμένο έναν αργυλέ και πηγαίνανε οι μάγκες και φουμέρνανε. Δεν είχε τεκεντζή εκεί. Ο καθένας έπαιρνε μαύρο και τουμπεκί και καθότανε εκεί, φούμερνε τον αργυλέ. Μερικές φορές φέρναν και νερό γιατί δεν υπήρχε νερό στο βουνό. Νερό να μην πνιγεί και κανένας και για τον αργυλέ. Παραδείγματος χάρη, όταν πηγαίναμε απάνω, πλύναμε τα τουμπεκιά κάτω εκεί που καθόμαστε και μετά με ένα σταμνάκι το παίρνανε μαζί τους το νερό. Ο αργυλές ήταν εκεί πέρα, στο μέρος που πήγαιναν, θαμμένος. Ξέραν οι μάγκες που θα πηγαίναν να φουμέρναν, που ήταν ο αργυλές. Όταν πηγαίναν και φουμέρναν, το καθαρίζαν και το βάζαν στο ίδιο μέρος. Και πήγαινε ο καθένας που το ξέρε και το βρίσκε. Αυτά γινότανε σε διάφορες σπηλιές, στις διάφορες τρόγλες, σε ερημιές. Μερικές φορές πηγαίνανε και τον βάζανε τον αργυλέ πάνω σε ένα δέντρο. Τον κρεμάγανε εκεί για να μην τον βρει η αστυνομία. Ντεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του Γραβαρά στο Μενίδη, ο οποίος ήταν άμεμπτος Ντεκές, ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί. Μέσα είχε το παν. Ό,τι θα ζητούσες θα το βρίσκες. Μέσα είχε μια κάμαρα και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμαστε στη σάλα. Κατόπι από το μαστούρωμα το γλυκό ήταν ό,τι πρέπει. Κανένα μπακλαβά, κανένα κανταΐφι, γλύκαινε ο στόμα σου. Όλοι αυτοί οι τεκεντζίδες φουμέρνανε. Εκαθόντανε και έκανε 2, 3, 5 ναργιλέδες, μαστούρωνε κι αυτός. Έβαζε έναν άνθρωπο που είχε εκεί πέρα, έναν τεμπέλι, που του δίνε ένα 25-30 την ημέρα και τον τάιζε, ξέρω εγώ, και του παίρνε ένα ζευγάρι παπούτσια. Ελάχιναν τέτοιοι άνθρωποι. Και έκανε λοιπόν τη δουλειά του αυτός. Κάνε ρε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, 2 αργυλέδες να φουμάρουν τα παιδιά. Δεν έπινε αυτός από όλους τους ναργυλέδες. Ο Σάλωνας ήταν πάντοτε ντυμένος πολύ καλά, με τα δαχτυλίδια του, με το κουστούμι του, κύριος. Είχε και καλή οικογένεια. Αυτός μάλλον ήταν από τη Σαλονίκη. Είχε πατέρα καλόνε που τραβιότανε με τα βουτυχτάδικα, δηλαδή βουτυχτή στη θάλασσα. Από καλές οικογένειες άνθρωποι ήτανε, ο οποίος είχε φύγει, είχε αράξει. Ναι μεν πήγαινε και τους έβρισκε, αλλά δεν είχε ταραβέρια τόσα πολλά με την οικογένειά του. Ήταν μόνος του, καλό παιδί, ήσυχο παιδί, εμένα μ' αγάπαγε. Ήταν εξαιρετικός φίλος. Τα ίδια ήταν και ο Μίχαλος. Στου Μίχαλου πήγαιναν και οι πιο φίνοι μάγκες.
Στα σάλωνα πήγαιναν και οι πιο φουκαράδες, ενώ του Μίχαλου οι πιο λεφτάδες, οι πιο ντερβίσιδες, οι πιο καλοί. Άλλο τόσο και στου Πολυκαρδιώτη. Ακόμη υπάρχει αυτός. Στου Μίχαλου πηγαίναμε ό,τι ώρα να ήταν. Μήπως έκλεινε και ποτές. Τη νύχτα πηγαίνανε οι μάγκες, κτυπάγανε και μας άνοιγε. Τα ίδια και αυτός εκεί στα Χιώτικα. Είχε το πιο εξευγενισμένο μαγαζί, αλλά και ο πιο καλός τεκετζής. Λένε, έμαθα εκ των υστέρων, ότι ο Σάλωνας την έφερνε στην αστυνομία, άλλο τόσο και ο Μίχαλος, ενώ αυτός όχι. Και τον είχε η αστυνομία από μπάτσο και από κλότσο. Δεν τον άφηνε να σταθεί. Στη φυλακή εξορίασε διάφορα νησιά, γιατί δεν τους έλεγε τίποτες, ενώ οι άλλοι την εφέρνανε. Ο Αβίγλης ήτανε στραβός και από τα δύο μάτια, παλιός βουτυχτής ήτανε. Είχε οικογένεια μεγάλη, κορίτσια, αγόρια. Αυτός είχε εκεί κοντά στα λοιπάσματα ένα σπιτάκι δικό του. Το έχει χτίσει μισό, μισόχτιστο δηλαδή, γιατί δεν μπόραγε. Ο Γραβαράς είναι τώρα 5-6 χρόνια που πέθανε. Ήτανε παλικάρι όμως, παλικάρι που δεν λεγότανε. Ήτανε από ένα νησί των Κυκλάδων, από τη Μύκονο, ο οποίος ήτανε διαρρήκτης που δεν λεγότανε, από τους πρώτους, μεγάλος. Είχαμε κάνει και μαζί φυλακή με τον Γραβαρά στη παλιά Στρατόνα. Το γνώρισα τον άνθρωπο. Ησυχότατος άνθρωπος, κύριος, με όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά όταν άρχισε και έκανε, ξανάρχισε τη διάρρηξη. Αλλά ήτανε μεγάλος διαρρήκτης. Είναι λιγοστοί αυτοί. Ή όπως παραδείγματος χάρη ο Σχίζας, ο Αλέκος. Είπαμε, υπήρχανε πολλοί τεκέδες. Αλλά εκείνος που ήταν η κορονίδα των τεκέδων ήταν του Γραβαρά πάνω στην Αθήνα, εκεί στην Οδό Αναργύρων, εκεί που πάμε προς το Μενίδη. Είχε χτίσει ένα χτήμα εκεί, το είχε πάρει ο ίδιος και το έκανε ευπρεπισμένο. Εκεί επέρασε όλη η Αθήνα, όλη η μεγάλη της Αθήνας. Είχε ορχήστρα μέσα, έπινες ό,τι ήθελες, αλλά στην αρχή είχε μονάχα ένα πιάνο, ένας Μανώλης Τούρκος, ο οποίος ήταν

Μεγάλος Χασικλής κι αυτός. Όλα αυτά που τα συζητάμε από το 30 μέχρι το 40 και στην πείνα υπήρχανε. Στην κατοχή ευρισκότανε χασίση και μάλιστα πιο αβέρτα πουλιότανε. Μια φορά στην κατοχή με έπιασαν σε ένα τεχέ και μ' άφησαν. Αλλά μόλις φύγανε οι Γερμανοί, μόλις ησύχασε ο κόσμος, έπεσε η ασφάλεια να τα εκμηδενήσει όπως και τα εξεμηδένισε. Και τώρα μπορεί να υπάρχουνε. Τώρα το χασίσι για να το πίνεις πρέπει να έχεις πολλά λεφτά, να είσαι πλούσιος πολύ, να κάθεσαι σε κανένα περίχωρο έξω από την Αθήνα, σε ένα άλλο μέρος μόνος σου, και αν θα πάρεις κανένα φίλο, να ξέρεις ότι θα είναι έμπιστος. Και βέβαια αυτοί οι λεφτάδες, οι αφεντάδες, να έχουν έναν αργυλέ στο σπίτι τους και φουμέρνουνε μόνοι τους. Και αυτά αρχινήσαν που τους κυνηγούνε πολύ να παραμερίζονται. Τώρα δε φουμέρνουν αργυλέ. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα φουμάρουν αργυλέδες μέχρι τώρα. Τώρα φουμάρουν τσιγαριλίκι, τσιγάρα. Εμένα μ' άρεσε ο αργυλές. Το τουμπεκί και το χασίσι πέρναγε από νεράκι, από το καλάμι φιλτραριζότανε. Με το τσιγαρλίκι τι κάνεις? Όλες οι βρωμιές πάνε μέσα. Κακό πράγμα. Έτσι συνεχίζει πάντα με προφορικό ασθματικό λόγο ο αείμνηστος Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο, η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ειδικότερα σε κατάσταση Red Code τέθηκαν η Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης η Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα τις επόμενες ημέρες. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατος της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο στα όρια με την Καλλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές. Με τον Ιούλιο που πέρασε να καταγράφεται ως ο ξηρότερος στη Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες, η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με 5ο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το 4ο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες. Σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στην Μαύρη Θάλασσα μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό. Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία πρόσθεσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι, ότι είναι ασφαλής.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Σερέτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Σάββατο 8 Αυγούστου, 8-8, στρογγυλό, έτσι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Είμαστε εδώ μαζί κάθε Σάββατο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν παρέα, αλλά αυτή η εβδομάδα είμαστε, το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου που είμαστε μαζί. Κάθε Σάββατο λοιπόν λίγο μετά τις 6, 6 και κάτι. Σήμερα θα είμαστε παρέα εκτάκτως μέχρι τις 8. Η εκπομπή αυτή λέγεται Viral γιατί μας αρέσει να συζητάμε ό,τι μας απασχολεί όλους, ό,τι γίνεται viral, ό,τι τραβά το ενδιαφέρον και ό,τι απασχολεί τα social media. Είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται viral τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά. Μετά από μία εβδομάδα λοιπόν είμαστε μαζί και σήμερα. Μία εβδομάδα που είχε ευχάριστα και δυσάρεστα. Να ξεκινήσουμε τα δυσάρεστα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολλές πυρκαγιές, πολλές φωτιές σε όλη τη χώρα και ειδικά μια πολύ καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και κατέληξε στη Δυτική Αττική με μεγάλες καταστροφές υλικές, με μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιούργησε στους κατοίκους και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση της αποκατάστασης των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε περιουσίες, στο φυσικό περιβάλλον και οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους βέβαια. Τα ευχάριστα όμως, για να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα, είναι ότι οι διακοπές για τους περισσότερους έχουν ήδη ξεκινήσει. Από το πρωί βλέπαμε στη τηλεόραση του Earth News και μεταδίδαμε και εδώ ραδιοφωνικώς ούρες στα λιμάνια της χώρας, στα κτέλ, στα διόδια. Πολλούς οι οποίοι φεύγανε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στον Πειραιά μάλιστα, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί και συνεχίζει να έχει κίνηση, λίγο λιγότερο τώρα. Οι αναχωρήσεις πλοίων γίνονται διαδοχικά. Οι επιβάτες φτάνουν από νωρίς στο χώρο του λιμανιού, φορτωμένοι με βαλίτσες, αποσκευές, με προορισμό που αλλού τα ελληνικά νησιά, έτσι. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι πολύ δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο των ταξιδιωτών, οι οποίοι αναζητούν λίγες ή και περισσότερες μέρες ξεκούρασης μακριά από το κλεινό νάστι, μακριά από την Αθήνα. Παρακολουθούμε βέβαια ότι αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλ στον Κηφισό, γιατί πολλοί εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, αλλά όχι μόνο την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας, με τα λεωφορεία, τα οποία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρώτες να αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Ενώ αυξημένα είναι και τα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το εθνικό δίκτυο, έχουμε ελέγχους, έχουμε αυξημένη παρουσία των αστυνομικών αρχών στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας και χιλιάδες οδηγοί φεύγουν με τα αυτοκίνητά τους προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Είδαμε εικόνες από τα διόδια της Ελευσίνας όπου ο κόσμος φεύγει από την Αθήνα προς την Πελοπόννησο αλλά και προς την Βόρεια Ελλάδα. Είδαμε εικόνες με πολλούς επιβάτες. Γενικά έχουν αρχίσει και φεύγουν οι περισσότεροι ταξιδιώτες από την πρωτεύουσα και όχι μόνο. Η διέλευση μάλιστα των οχημάτων, να πούμε ότι από το πρωί, αν και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι γίνεται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, καθώς λειτουργούν αρκετά ταμεία για την εξυπηρέτηση των πελατών. Και βέβαια να πούμε ότι η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι, καθώς ιδιαίτερα προς το απόγευμα, όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες θα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιακών τους υποχρεώσεων, βέβαια. Να πούμε λίγο ποιοι είμαστε, γιατί δεν τα είπαμε στην αρχή. Ξεκινήσαμε με τα εξωδικά. Λοιπόν, έχουμε μια δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Μουσικές επιλέγει, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε τις μουσικές αυτές και εμένα βέβαια φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα σήμερα. Και στο μικρόφωνο ακούτε το Σπύρο Σερέτη.
Να τα λέμε μεταξύ μας, μπορούμε πάντα από το Viber του σταθμού. Γράφετε δύο λέξεις Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, στο Instagram γράφετε Viral 105,8 και στο Facebook γράφετε Viral Earth News Radio 105,8. Εκεί βέβαια εννοείται περιμένουμε τα μηνύματα, τις ιδέες, τις προτάσεις σας και τις ερωτήσεις σας, γιατί έχουμε καλεσμένους οι οποίοι περιμένουν τις δικές σας ερωτήσεις εκτός από τις δικές μου. Γινόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα μια μεγάλη παρέα, τα λέμε όλοι μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και γυρνάμε με viral θέματα, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Αυτό το απόγευμα Σαββάτου την εκπομπή Viral, που σχολιάζει ό,τι απασχολεί την επικαιρότητα. Πολλά τα viral θέματα σήμερα, όπως είπαμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από κάτι το οποίο είναι πολύ αγαπημένο μας. Μας αρέσει να συζητάμε κάθε εβδομάδα μαζί σας. Από μία έρευνα. Αυτή η έρευνα λοιπόν μας έρχεται από την Deloitte και αφορά τη Gen Z, τη νέα γενιά. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν συμμετείχαν περισσότεροι από 22.500 νέοι από 44 χώρες, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και η Ελλάδα. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα? Δείχνει ότι οι σημερινοί 20άριδες, οι σημερινοί 30άριδες επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Πάνω από το 90% των Ελλήνων της Gen Z, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 30-35 περίπου, δηλώνουν ότι χρειάζεται νόημα στη δουλειά τους για να αισθάνονται επαγγελματική ικανοποίηση. Συγκεκριμένα, οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι η εργασία είναι βασική πηγή άγχους, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν πως οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την ψυχική ευημερία των εργαζομένων. Πάνω από ένα στους δύο, συγκεκριμένα το 52%, έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά τους επειδή ένιωθαν ότι δεν υπήρχε σκοπός. Ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και μάλιστα αυτό το ποσοστό αφορά την Ελλάδα και είναι ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και από την έρευνα της Deloitte πάμε να περάσουμε και σε μία άλλη έρευνα που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και αφορά μία διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Η έρευνα αυτή λοιπόν αφορά 500 εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και λίγο παραπάνω και δείχνει μία γενιά που από τη μία μπαίνει στην αγορά εργασίας με ενθουσιασμό, θέλει να κάνει πράγματα και έχει όρεξη να κάνει πράγματα, αλλά γρήγορα μαθαίνει ότι η ευημερία και η ευτυχία που νιώθει ότι θα του προσφέρει όλο αυτό περνούν σε δεύτερη μοίρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σχεδόν η μισή από τους ερωτηθέντες της έρευνας, και συγκεκριμένα το 48%, πιστεύουν ότι ο εργοδότης τους δίνει προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων, στο να γίνει τη δουλειά του δηλαδή καλύτερη, και όχι τόσο στην υγεία και στην ευημερία τους. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι το 56% αισθάνεται ότι κρίνεται περισσότερο από τους στόχους που πετυχαίνει παρά από τη δημιουργικότητα και τη συνολική συνεισφορά του. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι πάνω από ένα στους τρεις, συγκεκριμένα το 34%, λίγο παραπάνω δηλαδή από ένα στους τρεις, δηλώνει ότι αισθάνεται άβολα να κάνει ένα πλήρες διάλειμμα και να αποσυνδεθεί λίγο, να φύγει εκτός ωραρίου, να αποφορτιστεί λίγο από την σκληρή καθημερινότητα της εργασίας. Ενώ σχεδόν ένα στους τρεις, και συγκεκριμένα το 31%, έχει σκεφτεί να αφήσει τη δουλειά του επειδή ο τρόπος που είναι σχεδιασμένη επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ευημερία του. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό, όπως βλέπουμε, είναι αυτό. Και από αυτό που μόλις είπαμε, νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε κάτι. Νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, θα συμφωνήσετε πολύ μαζί μου, υπάρχει μία παραφιλολογία ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εργάζονται σκληρά, ότι δεν δουλεύουν, και νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι έρευνες που διαβάσαμε και δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ένα εργασιακό άγχος, αισθάνονται επιβαρημένοι και αισθάνονται ότι πρέπει να αποδώσουν στη δουλειά τους, καθώς και πολλά από όσα συζητάμε κάθε εβδομάδα εδώ μαζί, δείχνουν ότι η Gen Z, δείχνουν ότι η νέα γενιά έχει βιώσει δύσκολα, έχει βιώσει οικονομική κρίση, έχει βιώσει πανδημία, έχει βιώσει κρίση σε ενέργεια, σε στέγαση, στο κλίμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος να χαρακτηρίζουμε τη νέα γενιά ως μια γενιά η οποία δεν θέλει να δουλεύει, γιατί και οι έρευνες και όσα συζητάμε και όσα βλέπουμε, νομίζω περισσότεροι, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πάμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο αφορά τις διαφορές ανάμεσα στις γενιές που υπάρχουν καταρχάς στις απόψεις, Ωστόσο, συχνά αποτυπώνονται και σε απλές καθημερινές συνήθειες, οι οποίες για κάποιους είναι πολύ φυσιολογικές, αλλά για άλλους είναι αδιανόητες. Λοιπόν, οι διαφορές αυτές αφορούν τη νέα γενιά σε σύγκριση με τους ανθρώπους που μεγάλωσαν ή γεννήθηκαν τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν τη δεκαετία του 70 διατηρούν αρκετές συνήθειες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή και τις έχουν σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει. Μιλάμε για συνήθειες οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν από την έκρηξη της τεχνολογίας και των social media. Όλα αυτά ήταν κάτι άγνωστο για εκείνους, ήρθε από ένα σημείο της ζωής τους και μετά. Και από την άλλη έχουμε τη Gen Z. Έχουμε τους πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σχεδόν αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο και αντιμετωπίζει πολλές από αυτές τις καθημερινές συνήθειες των μεγαλύτερων ανθρώπων με δυσπιστία, ακόμα και με εκνευρισμό. Λοιπόν, και πάμε να πούμε μερικές μόνο από αυτές τις συνήθειες. Λοιπόν, συνήθεια νούμερο 1. Παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να στείλουν πρώτα μήνυμα. Για πολλούς μεγαλύτερους, ένα τηλεφώνημα είναι ο πιο άμεσος, ο πιο φυσικός τρόπος επικοινωνίας. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό της Generation Z, των νεότερων, δεν τα πάνε και τόσο καλά με το να σηκώνουν τα τηλέφωνα, με το να απαντούν στα τηλέφωνα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι προτιμούν ένα μήνυμα πρώτα και μετά να απαντήσουν στο τηλέφωνο, να επιλέγουν αυτοί δηλαδή πότε θα απαντήσουν στο τηλέφωνο. Αυτό σε κάποιους μπορεί να ξενίζει, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλο που το κάνει αυτό. Διαφορά νούμερο 2. Πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μεγάλωσαν με τη λογική ότι η σκληρή δουλειά και οι υπερορίες αποτελούν ένδειξη εργατικότητας και οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η Gen Z, η νέα γενιά, όπως έχει αποδειχθεί, σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και δεν θεωρεί τόσο δεδομένο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε δεδομένο, ότι η προσωπική ζωή πρέπει να θυσιάζεται για χάρη της καριέρας. Αυτό βέβαια είναι κάτι, επειδή λέγαμε και κάτι άλλο πριν, που δεν πρέπει να το συγχέουμε με το γεγονός ότι οι νεότεροι είναι λιγότερο εργατικοί και απλά πολλοί νομίζω ότι ταξινομούν διαφορετικά τις προτεραιότητές τους. Λοιπόν, πάμε διαφορά νούμερο 3. Πολλοί άνθρωποι μεγάλωσαν στη δεκαετία του 70 ή γεννήθηκαν στη δεκαετία του 70, παρακολουθούν σχολαστικά τις κινήσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού και οργανώνουν τα έξοδά τους. Αντίθετα, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι βασίζονται στις τραπεζικές εφαρμογές, στο επωνομαζόμενο e-banking και στις αυτόματες πληρωμές, χωρίς να αφιερώνουν τόσο χρόνο στη διαχείριση των οικονομικών τους. Και εδώ κολλάει να πούμε για κάτι άλλο βέβαια, ότι παρόλο που οι περισσότεροι πλέον χρησιμοποιούν τις τραπεζικές κάρτες σε μεγάλο βαθμό και τα ψηφιακά πορτοφόλια, αρκετοί εξακολουθούν να έχουν πάντα μαζί τους μετρητά και ειδικότερα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Για την νεότερη γενιά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, καθώς είναι πιο συνηθισμένοι στις ανέπαφες πληρωμές οι οποίες γίνονται μέσω κινητού τηλεφώνου και αποτελούν για αυτούς την πιο γρήγορη και την πιο εύκολη λύση. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, πολλοί από αυτούς, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πολλοί από εμάς το έχουμε παρατηρήσει, αποφεύγουν να βγάλουν μετρητά από τα ATM. Βέβαια, να πούμε ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση μετρητών μπορεί πράγματι να συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο του προσωπικού προϋπολογισμού. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Λοιπόν, επόμενη διαφορά. Εκτυπώνουν σημαντικά έγγραφα οι μεγαλύτεροι. Από φορολογικές δηλώσεις μέχρι αποδείξεις και ταξιδιωτικά έγγραφα, πολλοί άνθρωποι των παλαιότερων γενεών εξακολουθούν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχουν ένα έντυπο έγγραφο. Για τη νέα γενιά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς τα περισσότερα έγγραφά τους οι νεότεροι άνθρωποι τα αποθηκεύουν στο κινητό και για αυτούς αυτό είναι υπεραρκετό, ενώ οι εκτυπώσεις μοιάζουν περιττές. Για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, το εκτυπωμένο έγγραφο παρέχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, επόμενη διαφορά και τελευταία. Παρότι υπάρχουν εφαρμογές διαχείρισης των κωδικών και σύγχρονη μέθοδοι ασφαλείας, αρκετοί μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι, οι παλαιότερες γενιές, εξακολουθούν να κρατούν όλους τους κωδικούς τους, τους τραπεζικούς κωδικούς, τους φορολογικούς κωδικούς, γραμμένους σε ένα τετράδιο. Η συνήθεια αυτή πολλές φορές φαίνεται περίεργη στη νεότερη γενιά, καθώς οι νεότεροι εμπιστεύονται τις ψηφιακές λύσεις περισσότερο και έχουν σε μεγάλο βαθμό τους κωδικούς τους αποθηκευμένους στο κινητό τους τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες διαφορές οι οποίες παρατηρούνται ανάμεσα στους μεγαλύτερους και στις νεότερες γενιές. Υπάρχουν και πολλές ακόμη, τις οποίες εδώ θα είμαστε να συζητάμε. Να βάλουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με κεντρικό θέμα εκπομπής και βέβαια με τα μηνύματά σας.
1: Earth News Radio.

0: 6:31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και βέβαια εδώ πέρα βλέπω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο Ματ ή δεν ξέρω αν διαβάζω λάθος το όνομα. Παίζεται τώρα στο 88,6 έξω από Κοζάνη. Είναι πολύ πιθανό γιατί το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, οπότε το ακούμε και σε πολλές περιοχές της χώρας. Την καλησπέρα μου και βέβαια ο Δημήτρης, ο οποίος με αφορμή τις διαφορές της νεότερης γενιάς με τους μεγαλύτερους μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα το οποίο διαβάζω. Σπύρο, με βάση αυτό που λες τώρα, εγώ έχω αρχίσει πλέον να παρατηρώ ότι ακόμη και μέσα στην ίδια την Generation Z, την νεότερη γενιά δηλαδή, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο που συμπεριφέρονται και επικοινωνούν με την αμέσως νεότερη γενιά. Και δεν μιλάω μόνο για την νοοτροπία ή τη συμπεριφορά, αλλά ακόμη και για την αργό που χρησιμοποιούν. Λέξεις και εκφράσεις που για έναν Gen Z θεωρούνται απολύτως φυσιολογικές μπορεί ήδη να ακούγονται παλιές στους ακόμη νεότερους. Ο Δημήτρης περιγράφει λοιπόν μία ακόμα διαφορά, το λεγόμενο επικοινωνιακό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη νεότερη γενιά και τους μεγαλύτερους, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει πάντα βέβαια, όποια δεκαετία και να διανύουμε. Είναι μία συζήτηση που σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Και πάμε σιγά σιγά λοιπόν να μπούμε στο κεντρικό θέμα της πρώτης μας ώρας, το οποίο αφορά βέβαια, έχει σχέση βέβαια με τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις εικόνες από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε τις τελευταίες μέρες στη Δυτική Αττική και επανέφεραν στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι δοκιμάζει τη χώρα μας και το ξέρουμε όλοι αυτό. Πίσω όμως από τις φλόγες και τις επιχειρήσεις κατάσβεσης υπάρχει μια ακόμη πλευρά της ιστορίας που συχνά μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αυτό είναι οι εκατοντάδες εθελοντές που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Έχουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, νεότερους αλλά και μεγαλύτερους, που αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να προστατεύσουν τα δάση, για να πραγματοποιήσουν πυροφυλάξεις ενδεχομένως, για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις δασοπροστασίας, αλλά και για να οργανώσουν δράσεις καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να πούμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς όταν αυτή ξεσπάσει, πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια πρόληψης, εκπαίδευσης και φροντίδας βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος. Λοιπόν, τι είναι αυτό που οθεί όμως ένα νέο άνθρωπο να γίνει εθελοντής, πόσο απαιτητική είναι εκπαίδευση, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο πεδίο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Στέφανο Ζερβό, τον οποίο καλησπερίζω και είναι εθελοντής της δασοπροστασίας πυρόσβεσης Βίρονα. Καλησπέρα Στέφανε.
1: Καλησπέρα Σπύρο και σε και στους ακροατές σου.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, με αφορμή βέβαια την τεράστια οικολογική καταστροφή την οποία είχαμε τις τελευταίες ημέρες, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τον εθελοντισμό. Λοιπόν, εσύ ανήκεις στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δίρονα. Θέλω να μας πεις τι ήταν αυτό που σε έκανε να αφιερώσεις τον ελεύθερο χρόνο στον εθελοντισμό και ειδικά στη δασοπροστασία. Να ξεκινήσουμε από σένα.
1: Εγώ, όπως και οι περισσότεροι που συναδελφοί μου εδώ στο Βίρονα, αλλά από ό,τι πιστεύω και σε πολλές άλλες εθελοντικές ομάδες, ερχόμαστε σε επαφή ή αν θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά από κάποια μεγάλη καταστροφή. Όπως πάρα πολλοί κόσμοι, ακόμα και τώρα φέτος, ενώ μετά την πυρκαγιά που είχαμε αυτή στα Μέγαρα, όλοι ενδιαφέρονται, μάλλον μεγάλο κομμάτι του κόσμου ενδιαφέρεται να βοηθήσει. Εγώ λοιπόν το 2015, μετά από μια φωτιά που είχαμε από τον Καρέα και έφτασε μέχρι την Γλυφάδα, δηλαδή κινήθηκε νότια, είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι να βοηθήσω όπως μπορώ και εγώ.
0: Αυτό είναι δηλαδή που σε κινητοποίησε, μια μεγάλη πυρκαγιά που λες πρέπει και εγώ να κάνω κάτι για αυτό που συμβαίνει.
1: Σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος ευαισθητοποιείται και έρχεται αυτόν τον καιρό. Το πρόβλημα είναι η υπομονή του κόσμου και πόσο θέλει. Τι εννοώ. Όταν, όπως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο κάνουν κάποια παιδιά αιτήσεις για να γίνουν νέοι εθελοντές και στο Βίρονα αλλά και σε όλες τις εθελοντικές ομάδες, το προσωπικό που έχει το κάθε κλιμάκιο εθελοντικό δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί στο να εκπαιδεύσει τον κόσμο.
0: Είναι κάτι εννοείς που απαιτεί χρόνο αυτό να γίνει.
1: Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και τώρα ο κόσμος είναι στα βουνά που κάνουν παρατηρήσεις, είναι στα οχήματα επανδρομένα τα αμάξια για να πάνε σε οποιοδήποτε συμβάν. Άρα ο χρόνος δεν περισσεύει έτσι ώστε να γίνουν οι εκπαιδεύσεις για να είναι ασφαλής πρώτα απ' όλα ο νέος εθελοντής που θα έρθει και αυτός και η ομάδα. Αυτά ξεκινάνε όταν τελειώνει η αντιπυρική. Ένα ακόμα άλλο θέμα είναι η πιστοποίηση από την πολιτική προστασία. Η πιστοποίηση από την πολιτική προστασία γίνεται κάθε αρχές Μαΐου.
0: Ναι.
1: Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τις φωτιές και θέλει να έρθει να βοηθήσει τώρα, δεν θα έρθει εδώ πέρα, θα τον δώσουμε ρούχα να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να πάει.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω λίγο, γιατί τώρα διανύουμε την αντιπυρική περίοδο.
1: Σωστά.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα ενός εφελοντή, τι περιλαμβάνει μια βάρδια όταν υπάρχει ένα ενεργό συμβάν, για παράδειγμα?
1: Εμείς εδώ πέρα, σαν κλιμάκιο του Βύρωνα, είμαστε ανοιχτά. Υπάρχει ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος καθορίζει και τη λειτουργία μας. Από το στάδιο 1, 2 έως 3 δουλεύουμε 10 ώρα το πρωί με 10 ώρα το βράδυ. Είναι ανοιχτό το κλιμάκιο, δεν είμαστε εδώ εμείς. Ενώ ότι στελεχώνεται αναλόγως με το πότε μπορεί ο καθένας μας, έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε 12 ώρες. Στο 4 και στο 5 είμαστε 24ωρο.
0: 24ωρο.
1: Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας ο οποίος έχει διαθέσιμες ώρες, στο Βύρωνα έχουμε μια εφαρμογή η οποία μπαίνει και δηλώνει τη βάρδια του, ότι μπορώ την Κυριακή να έρθω στις 10 το πρωί π.χ. και να φύγω στις 4 το απόγευμα. Προτιμούμε από 4ωρη ώρα και βάρδια και απάνω, έτσι ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμο από τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν το πρόγραμμα.
0: Ο καθένας δηλαδή, ανάλογα με τις ώρες που τον βολεύουν ενδεχομένως, μπαίνει μέσω μιας εφαρμογής.
1: Ελεύθερες ώρες που έχει ο καθένας μας, ναι.
0: Επειδή μίλησες για το κομμάτι της εκπαίδευσης και πόσο δύσκολο είναι στη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου, από την άποψη το ότι δεν υπάρχει ίσως η πολυτέλεια πολλές φορές για να γίνει η κατάλληλη εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Ποια είναι αυτή η εκπαίδευση?
1: Πέρα από την εκπαίδευση, το βασικότερο κομμάτι είναι και η πιστοποίηση. Δηλαδή κάποιος, ένας εθελοντής, και εκεί ξεχωρίζουμε ίσως οι εθελοντές πολιτικής προστασίας που ανήκουμε σε κάποιο κλιμάκιο, που το κλιμάκιο έχει Μητρό Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο, που το Υπουργείο ξέρει ποιο είναι το κάθε κλιμάκιο, ξέρει ποιο προσωπικό του ανήκει του κάθε κλιμακίου, γιατί όλοι έχουμε αριθμό μελών. Από τους εθελοντές οι οποίοι θα πάνε στα πεδία που υπάρχει πυρκαγιά να δώσουν νερά. Και αυτοί είναι εθελοντές, δεν έχουν ούτε εκπαίδευση, ούτε τα ΜΑΠ, ούτε τίποτα. Τους ευχαριστούμε που μας βοηθάνε. Μέχρι ένα σημείο, από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνο και για αυτούς.
0: Η εκπαίδευση αυτή λοιπόν, τι περιλαμβάνει, θέλεις να μας πεις λίγο?
1: Η εκπαίδευση, το κάθε κλιμάκιο μέσω της πολιτικής προστασίας επιλέγει δράσεις. Π.χ. μπορεί να έχει δασοπροστασία μόνο. Να μην υπάρχει αμάξι για να κάνει δασοπυρόσβεση. Να έχεις ένα παρατηρητήριο κάπου σε ένα βουνό και να κάνεις μόνο πυροφύλαξη. Αυτό είναι μία δράση. Υπάρχει μετά η δασοπυρόσβεση. Είναι άλλη δράση. Υπάρχουν οι αστική πυρόσβεση. Υπάρχουν τα τροχαία, οι πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά είναι δράσεις τις οποίες επιλέγει το κλιμάκιο και εκεί πέρα πάνω εκπαιδεύεται το προσωπικό του. Στο Βύρωνα κάνουμε δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, αστική πυρόσβεση. Κάνουμε τροχεία, έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό σε σχοινοδιάσωση, στα ορμητικά νερά. Όλα
0: όπου
1: αυτά.
0: Οι εθελοντές πηγαίνουν εκεί ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν ή ανάλογα με εκείνο που θέλουν αυτοί περισσότερο να ασχοληθούν?
1: Όχι. Και έτσι καλύτερα. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι θέλουμε να βγάλουμε μια ομάδα συνοδιάσωσης. Ρωτάμε τα παιδιά ποιοι τους αρέσει, ποιοι ενδιαφέρονται. Μπορεί να ξεκινήσουν 15, να δούμε με τον εκπαιδευτή ποιο πάει καλύτερα και το πάμε έτσι. Έτσι έχουν το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως όλοι θα περάσουν. Δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, αστική πυρόσβεση. Αυτό είναι η δασοπροστασία και η δασοπυρόσβεση είναι η μάνα που γέννησε το κλιμάκιο το δικό μας. Αυτό είναι απαραίτητο.
0: Θέλω να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Υπάρχει λίγο εντύπωση στο ευρύ κοινό ότι ένας εθελοντής επεμβαίνει μόνο όταν ξεσπάσει μια φωτιά. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα μας το λες και εσύ τώρα. Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της πρόληψης, να πάμε λίγο και εκεί?
1: Η πρόληψη είναι το Α και το Ω. Γιατί εάν δουλέψεις, π.χ. να μιλήσουμε καθαρά για δασικές πυρκαγιές, εάν δουλέψεις το κομμάτι που δάσεις το χειμώνα, θα είσαι πιο έτοιμος το καλοκαίρι. Που ένα κομμάτι της πρόληψης είναι και η εκπαίδευση. Και όταν εκπαιδεύεσαι, εκπαιδεύεσαι για αυτό που μπορεί να γίνει.
0: Δίνεις πολύ έμφαση στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης.
1: Η εκπαίδευση είναι χωρίς εκπαίδευση που μπορεί να κάνει τίποτα. Ακόμα δηλαδή και οι παρατηρητές εκπαιδεύονται συνεχώς το καλοκαίρι, αλλά κυρίως το χειμώνα. Εμείς έχουμε δύο παρατηρητήρια, επειδή έχουμε βάση, δίνουμε μεγάλη βάση στην πρόληψη, έχουμε δύο παρατηρητήρια που ελέγχουν τον ημιτό από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ. Συν τεχνολογικά μέσα όπως το drone, που και αυτό περιπολεί για να μήπως εντοπίσει κάποιο καπνό, κάποια αιστεία πυρκαγιάς ή κάποια άτομα ή κάποιες εργασίες, τεράστιες εργασίες που μπορεί να γίνονται μέσα στο βουνό. Η πρόληψη, η εκπαίδευση στα πάντα, δηλαδή ακόμα και η πρόληψη που λέμε να πας να κόψεις δέντρα. Ξέρα, δεν που είναι πεσμένα, μας έχει δώσει άδεια το δασαρχείο, απαιτεί μια, μια εκπαίδευση στα λισοπριώνα και στη χρήση των μέσων ατομικών προστασίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα ξεκινάνε με την εκπαίδευση. Ναι, η πρόληψη είναι πολύ πολύ πολύ βασικό. Αν υπάρχει πρόληψη, θα κάνει τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη. Ας πούμε στα μέγαρα που η φωτιά και οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες, έχει πάρα πάρα πολλές δεξαμενές ελικοπτέρων. Αυτό είναι ένα κομμάτι της πρόληψης. Δεν ήταν μακριά η θάλασσα, ειδικά όταν ήταν από τη μεριά της Βιωτίας, αλλά οι δεξαμενές βοηθούν πολύ πιο γρήγορα στα ελικόπτερα. Το να ανεποδιαστούν νερό.
0: Και εγώ αυτό το οποίο σκέφτομαι τώρα μέσα από την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι βλέπουμε πολλές πυρκαγιές, όχι μόνο στην Αττική, σε όλη τη χώρα, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Και πόσες ακόμα ενδεχομένως να έχουμε προλάβει με το κομμάτι της πρόληψης και της σωστής εκπαίδευσης, ενδεχομένως, όπως περιγράφεις, των εθελοντών.
1: Σωστά. Άμα ένα δάσος είναι καθαρισμένο, δεν έχει απομακρυνθεί νεκρή καύσιμη ύλη, όπως έγινε στον Ημιτό το χειμώνα που μας πέρασε, μέσα στο Υπουργείο έβγαλε ένα πρόγραμμα το Αντινέρο, όπως είχε γίνει και στα Μέγαρα, στη φωτιά τη προχρεσινή που είχαμε, και έχει αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη. Αυτό βοηθάει εμάς το να φτάσουμε πιο κοντά, δεν θα πάρει τόσο γρήγορα διαστάσεις από την αρχή. Γιατί δεν θα βρίσκει να κάψει. Αν πάρουμε το εξής παράδειγμα, όταν ανάβουμε το τζάκι, τη σόμπα, ψηλά ξύλα βάζουμε κάτω και τα χοντρά παίρνουμε μετέπειτα. Αν αυτά λοιπόν τα ψηλά ξύλα έχουν αφαιρεθεί από το δάσος, δεν μπορεί να πάρει απευθείας ο κορμός. Θέλει χρόνο να ζεστάνει η φωτιά και να αναπτυχθεί. Αν αυτά λοιπόν η νεκρή καυσιμήλη έχει αφαιρεθεί από το βασικό κομμάτι, είναι στα πλαίσια της πρόληψης ή έχουν χαραχθεί δρόμοι στα πλαίσια της πρόληψης, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, ίσως κάποιες πυρκαγιές να μην φεύγανε.
0: Κλείνοντας, Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω, μέσα από τη συμμετοχή σου στην ομάδα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει εσύ, και αν κάποιος που μας ακούει τώρα σκέφτεται να γίνει εθελοντής, να προσφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα τον παρότρινες να κάνει και τι θα του έλεγες να κάνει για αρχή?
1: Εγώ είμαι εδώ 11 χρόνια πλέον, είμαι επικεφαλής ομάδας άμεσης επέμβασης και του προστασίας δασών και φυσικού περιβάλλοντος Βίρωνα. Αυτό που λέω σε όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα που ανέλαβα και πιο πριν που είχα την εμπειρία, είναι ότι ό,τι μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι, κατά πάσα πιθανότητα θα το χρησιμοποιήσεις στην προσωπική σου ζωή και όχι στη ζωή του εθελοντή. Δηλαδή, οι πρώτες βοήθειες που εκπαιδευόμαστε. Το προσωπικό εδώ πέρα σε εμάς έχει υποχρέωση μία 8-ωρη βάρδια την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όλες τις υπόλοιπες ώρες της εβδομάδας είναι πολίτης. Πότε είναι πιο πιθανό δηλαδή να του κάτσει ένας άνθρωπος με μία ανακοπή καρδιάς? Οι πιθανότητες είναι περισσότερες στην προσωπική του ζωή.
0: Υπάρχουν πρακτικά πράγματα που μαθαίνεις και θα σου χρησιμεύσουν και στην καθημερινότητά σου.
1: Και όχι μόνο στις βοήθειες, και με τις φωτιές που μπορεί να σβήσει ένα τηγάνι στο σπίτι της γειτόνισσας, της γιαγιάς του, στο σπίτι το δικό του. Δηλαδή μαθαίνεις να προσέχεις. Πρέπει να είσαι ασφαλής για να μπορέσεις να κάνεις το οτιδήποτε. Θες να πας διακοπές, πρέπει να είσαι ασφαλής τις προηγούμενες μέρες, έτσι ώστε να είσαι υγιής να πας διακοπές. Η ασφάλεια είναι το α και το ω στη ζωή γενικά. Που αυτό το καταλαβαίνεις, το κατανοείς μέσα από από τη συμμετοχή σε ομάδες οι οποίες επιχειρούν στο πεδίο.
0: Στέφανε, τελευταίο, βλέπεις περισσότερους νέους ανθρώπους να ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές τα τελευταία χρόνια, να τους απασχολεί περισσότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος?
1: Είναι αυτό που σου ξαναείπα και στην αρχή. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, δεν έχουν την υπομονή το να περάσουν.
0: Το κομμάτι της εκπαίδευσης.
1: Να ξεκινήσει. Αν κάπου, μπορέσουμε κάπως και του και μείνει αυτός ο άνθρωπος και ξεκινήσει εκπαιδεύσεις, μετά είναι όλα καλά. Βέβαια η ζωή αλλάζει συνέχεια. Έτσι, σήμερα μπορεί ο άνθρωπος, αύριο δεν μπορεί. Το χειμώνα είχαμε 12 άτομα. 3 νέοι πήγανε για σεζόν. Χάσαμε αυτούς. Όλοι το χειμώνα ξαναθούνε. Η ζωή αλλάζει συνέχεια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να θέλεις να μπορείς να βοηθήσεις, να έχεις χρόνο για να ενταχθείς σε μια ομάδα, να δεχτούμε με εμπιστοσύνη, γιατί η δουλειά μας δεν είναι η δουλειά μας, αλλά εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε. Θέλει εμπιστοσύνη στο πλήρωμα. Να ξέρεις και τι οδηγό έχεις και ο οδηγός να ξέρει τι μάχη έχει μαζί του και να δουλέψουμε σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να συνεχίσετε να συνεργάζεστε.
1: Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν, να κάνουν ένα αίτημα στο www.papakipharma.gr. Γίνε εθελοντής και θα επικοινωνήσει το κλιμάκιο μαζί τους. Όσοι θέλουν να μπορούν και μπορούν να βοηθήσουν.
0: Να συνεχίσετε
1: πάντα,
0: να...
1: Πάντα χρειαζόμαστε κόσμο, πάντα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσετε να συνεργάζεστε με το πυροσβεστικό σώμα.
1: Εννοείται και να κάνετε... και κυριότερα οι εντολές που παίρνουμε είναι από το πυροσβεστικό σώμα. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πήραμε από την πολιτεία μέσα ατομικής προστασίας και ρούχα. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνανε μεγάλα βήματα, άλματα μπορώ να πω, και μοιραστήκαν 4.500 στολές, κράνη, γκάδια, άρβυλα στους εθελοντές πολιτικής προστασίας που ασχολούνται με την αυτοπροστασία και την πυρόσβεση.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό είναι κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, λοιπόν. Πάρα έχετε σημαντικό. Και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να σας βοηθάει.
1: Τον κατάλληλο εξοπλισμό τον είχαμε, γιατί αλλιώς δεν πηγαίνουμε, αλλά τον βρίσκαμε από πόρους, από χορηγούς, από τον Δήμο. Εμείς, σαν Βύρονας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το πολιτική προστασία του Δήμου Βύρονα. Τα βρίσκαμε τα map. Ναι. Δεν πήγαινε κανένας μας έτσι. Το θέμα είναι να μας στηρίζει και η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, που το κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι υπουργοί που έχουν περάσει μας βοηθούν, να πάμε παραπέρα, να εξελίξουμε όλο αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε 1.000-2.000. Σας λέω ότι μοιραστήκαν 4.500 στολές, που κάποιες ομάδες ακόμα δεν έχουν προλάβει να κλείσουν τα μητρώα τους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέφανε, και να συνεχίσετε να κάνετε την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε.
1: Ναι. Και άλλα, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας ο Στέφανος Ζερβός, εθελοντής της δασοπροστασίας πυρόσβεσης Βύρονα.

Κοντά σας και πάλι, Viral 105,8 ακούτε πάντα. Συζητήσαμε μαζί με τον Στέφανο Ζερβό από την... από τους εθελοντές δασοπροστασίας Βύρωνα για το πολύ σημαντικό έργο που κάνουν, για το τι είναι αυτό που οθεί ένα νέο άνθρωπο να γίνει εθελοντής. Μας μίλησε για το πόσο απαιτητική είναι η εκπαίδευση και για το ότι πολλές φορές κάποιοι έρχονται αλλά δεν μένουν για την εκπαίδευση, δεν προλαβαίνουν, δεν υπάρχει το περιθώριο χρόνου για να εκπαιδευτούν μέσα σε αυτή την πολύ απαιτητική αντιπυρική περίοδο στην οποία ζούμε. Και νομίζω ότι ο Στέφανος μας βοήθησε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαρκής προσπάθεια που κάνουν οι δασοπυροσβέστες και οι εθελοντές δασοπροστασίας για την πρόληψη, για την εκπαίδευση, για τη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος. Γνωρίσαμε λοιπόν μια διαφορετική πλευρά του εθελοντισμού και μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Η Γιώτα μου στέλνει, μας ακούνε μαζί με το Σάκη και την Γλυκερία, να του στείλουμε την καλησπέρα μας. Και να πούμε ότι κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για την πρώτη ώρα. Θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 7 και πάλι.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης

0: Red Code για αύριο η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ειδικότερα σε κατάσταση Red Code τέθηκαν η Αττική, η Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, καθώς επίσης η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Φωτιά ξέσπασε στο Κιλκί σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία. Στο έργο κατάσβεση τη φωτιά στο Κιλκί επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 9 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδοσωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο το οποίο είχε ήδη απασχολήσει στις αρχές. Ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε σύμφωνα με ανακοίνωση Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία πρόσθεσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλής. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αττική, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση καλλιέργειας κάναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας, καθώς και κατοχής και διακίνησης ποσοτήτων σκανκ και κατεργασμένης κάναβης. Η δράση τους εντοπίσεται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν από τη δραστηριότητά τους ξεπερνά τις 90.000 ευρώ. Αρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 με 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Ερέτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, η δεύτερη ώρα. Ακούτε Viral εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 8 μαζί. Δυνατή ομάδα έχουμε εδώ, την οποία αξίζει να αναφέρουμε ακόμα μια φορά λοιπόν. Μουσικές επιλογές Γιώργος Τσολάκης. Στα κουμπιά των ήχων για να ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα. Στο μικρόφωνο ακούτε Σπύρος Ερέτη. Εδώ είμαστε Σάββατο 8 Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλούς, αν όχι τους περισσότερους, να έχουν ήδη φύγει για κάποιο νησιωτικό, για κάποιον ορεινό προορισμό, για ένα μέρος το οποίο αγαπάνε. Και βέβαια να πούμε ότι πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού Earth News Radio, έτσι, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Good times, roaming the streets, you're all my... Δική μου παράληψη, social media δικιάς μας εκπομπής βέβαια πάντα, Viral 105,8 στο Instagram, Viral Earth News Radio 105,8 στο Facebook, σελίδα Facebook, Instagram, έχουμε απ' όλα. Περιμένουμε μηνύματα λοιπόν.

Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το οποίο αφορά το πώς η νέα γενιά βρίσκει δουλειά πλέον. Η Gen Z λοιπόν προσπαθεί να επιβιώσει σε μία από τις δυσκολότερες και πιο ανταγωνιστικές αγορές εργασίας αυτή τη στιγμή και που εναποθέτει τις ελπίδες της, που αλλού, στα social media βέβαια.

Η αλήθεια είναι ότι οι μεγαλύτερες γενιές έψαχναν να βρουν δουλειά κοιτώντας αγγελίες σε εφημερίδες, έπαιρναν τηλέφωνα σε εταιρείες, ρωτούσαν αν υπάρχει κάποια θέση. Πολλές φορές πήγαιναν πόρτα-πόρτα για να αφήσουν κάποιο βιογραφικό, για να τους δει ο εργοδότης πολλές φορές από κοντά, για να σχηματίσει μια καλή εντύπωση για τη φυσιογνωμία τους, για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Τι κάνει η νεότερη γενιά? Κάτι τελείως διαφορετικό. Επικεντρώνεται στα social media, φτιάχνει ένα επαγγελματικό, ένα αισθητά περιποιημένο βιογραφικό, γιατί για τους νεότερους σε μεγάλο βαθμό και για τους εργοδότες βέβαια η καλή πρώτη εντύπωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό εκεί. Λοιπόν, βγάζει λοιπόν μια φωτογραφία, χτίζει ένα επαγγελματικό προφίλ και οι αγγελίες αυτές πλέον δεν ανεβαίνουν. Βάζουν το βιογραφικό τους στο LinkedIn, στο Instagram, στο Facebook, αλλά και οι ίδιες οι αγγελίες πλέον δεν ανεβαίνουν στις εφημερίδες, αλλά ανεβαίνουν σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, σε κάτι πολύ πολύ συζητημένο τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει πράγματα γύρω από αυτό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πολύ συζητημένη ταινία που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης από όλες τις ηλικίες και σε μεγάλο βαθμό και από τις νεότερες ηλικίες. Τρεις εβδομάδες κλείνουμε από την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της τρίωρης, γιατί είναι και μεγάλη σε διάρκεια, κινηματογραφικής υπερπαραγωγής, και ήδη τα social media έχουν πάρει φωτιά. Νομίζω ότι όλοι όσοι διαθέτουμε λογαριασμού στο Facebook, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, έχουμε δει ότι έχουν κατακλειστεί από σκηνές από την ταινία, αλλά εκτός από σκηνές από την ταινία έχουν κατακλειστεί και από βίντεο χρηστών που κατηγορούν τον 56χρονο σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν δηλαδή, που σκηνοθετεί την ταινία, ότι έχει αποδυναμώσει τους γυναικείους χαρακτήρες από το ομοιρικό κείμενο το οποίο μεταφέρθηκε και έγινε ταινία. Και τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχουν ορισμένες αναρτήσεις στα social media, οι οποίες μάλιστα έχουν συγκεντρώσει και εκατομμύρια προβολές και likes, και φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν τον Νόλαν αγαπημένο σκηνοθέτη της Πατριαρχίας. Κάτι το οποίο κάνει εντύπωση. Γιατί το λένε αυτό? Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής επικεντρώνεται στη θεά Αθηνά, την οποία στην ταινία υποδύεται η Ζεντάγια. Σύμφωνα λοιπόν με ορισμένους θεατές, η 29χρονη ηθοποιός, η Ζεντάγια, εμφανίζεται στην οθόνη για λιγότερο από 5 λεπτά, παίζει δηλαδή στην ταινία για ένα μικρό διάστημα, με το χαρακτήρα της να περιορίζεται σε έναν δευτερεύοντα ρόλο που απλώς παρακολουθεί και επιδοκιμάζει τις εξελίξεις. Τι λένε τώρα οι επικριτές για όλο αυτό? Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η Αθηνά έχει καθοριστική παρουσία στην Οδύσσια, καθώς παρεμβαίνει ενεργά για να βοηθήσει τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη και ζητά από τον Δία μάλιστα να επιτρέψει με έναν τρόπο τον γυρισμό του, κάτι το οποίο στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας, η οποία κυκλοφορεί, προβάλλεται με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς ο ρόλος της φέρεται να είναι πολύ μικρότερος από άλλους ρόλους. Αρκετοί λοιπόν χρήστες στα social media υποστήριξαν ότι ο Νόλαν μετέτρεψε μία από τις σημαντικότερες μορφές της Οδύσσιας, εκείνη της Αθηνάς, σε ένα χαρακτήρα που απλά κουνά καταφατικά το κεφάλι της. Σε ένα μάλιστα από τα δημοφιλέστερα βίντεο που κυκλοφορούν και έχουν γίνει viral, με περισσότερο από 1 εκατομμύριο likes παρακαλώ πολύ κιόλας, μία χρήστης κατηγόρησε τον σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν, ότι παρουσιάζει τις γυναίκες ως αντικείμενα της ανδρικής συνείδησης. Δεν βλέπει ποτέ την πραγματική ουσία του γυναικείου εσωτερικού κόσμου, είπε συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι η σύζυγος και επί 3 δεκαετίες συνεργάτιδα του Νόλαν, Έμα Τόμας, έχει αναλάβει την παραγωγή όλων των ταινιών του, μία γυναίκα δηλαδή. Γενικά οι απόψεις για τη συγκεκριμένη ταινία διείστανται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να τον αποθέσει στα θετικά είναι ότι έχει στρέψει πάρα πολύ κόσμο παγκοσμίως στο να ενδιαφερθεί και να διαβάσει για το ομοιρικά έπι και να σχηματίσει τη δική του άποψη. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πει τίποτα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε κάτι που την αφορά και πιο συγκεκριμένα σε κάτι το οποίο αφορά το ChatGPT, το οποίο μας απασχολεί, το συζητάμε σε κάθε εκπομπή
Και νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή που κάνουμε δεν λείπει ένα viral θέμα το οποίο αφορά το ChatGPT, μιας και είναι στην καθημερινότητα όλων. Λοιπόν, μία από τις χρήσεις του ChatGPT ανάμεσα στις πολλές είναι ότι δημιουργεί σύντομες ιστορίες και γενικότερα ότι πολλοί το χρησιμοποιούν για την αφήγηση ιστοριών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Οδύσσια, την οποία αναφέραμε πριν, του Ομήρου. Από την Οδύσσια λοιπόν μέχρι και αστυνομικά μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη για παράδειγμα, η αφήγηση ιστοριών, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν τι κάνει? Μπορεί να δημιουργεί σύντομες ιστορίες που οι αναγνώστες βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσες και πιο ποιοτικές σε μεγάλο βαθμό από εκείνες που έχουν γράψει άνθρωποι. Και τι εννοώ με αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα εντυπωσιακό εύρημα που μας έρχεται από μια έρευνα και δείχνει ότι οι ιστορίες του ChatGPT, οι ιστορίες δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, βαθμολογήθηκαν ως υψηλότερα, δηλαδή ως πιο ενδιαφέρουσες από εκείνες τις κλασικές αφηγήσεις. Συγκεκριμένα η έρευνα δείχνει ότι οι αναγνώστες εξακολουθούσαν να δείχνουν μεγαλύτερη εκτίμηση σε ένα κείμενο όταν πίστευαν ότι είχε ανθρώπινη προέλευση, ακόμα και όταν στην πραγματικότητα είχε δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Δυσκολεύονταν δηλαδή να διακρίνουν αν μια ιστορία έχει γραφτεί από έναν συγγραφέα ή από ένα ψηφιακό εργαλείο, από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, τι έγινε στην έρευνα αυτή λοιπόν? Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 1682 ενήλικες. Καθένας από αυτούς διάβασε μία από 6 σύντομες ιστορίες. 3 από αυτές είχαν γραφτεί από ανθρώπους και 3 είχαν δημιουργηθεί από το ChatGPT με παρόμοια θεματολογία και παρόμοια αφηγηματική κατεύθυνση. Οι συμμετέχοντες λοιπόν ενημερώνονταν ότι η ιστορία που διάβασαν είχε γραφτεί είτε από άνθρωπο είτε από το ChatGPT. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι πραγματικά παράδοξο, καθώς έδειξε ότι οι ιστορίες που είχαν δημιουργηθεί από το ChatGPT, από το εργαλείο, αυτό το ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που είναι στις ζωές όλων μας, συγκέντρωσε υψηλότερες βαθμολογίες, φάνηκε δηλαδή πιο ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή από τα ανθρώπινα κείμενα ως προς την ποιότητα και ως προς την ικανότητά τους να κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον. Αξίζει να αναφέρουμε, γιατί αυτή η έρευνα έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι όταν οι αναγνώστες πίστευαν ότι μια ιστορία είχε γραφτεί από άνθρωπο, την αξιολογούσαν ευνοϊκότερα, ανεξάρτητα από το ποιος την είχε δημιουργήσει. Λοιπόν, με άλλα λόγια, αυτή η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν να προτιμούν το αποτέλεσμα της μιας μηχανής, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά απέδιδαν μεγαλύτερη αξία στην ιδέα της ανθρώπινης δημιουργίας. Έγιναν όμως και άλλα 2 πειράματα, τα οποία συμπεριλάμβαναν 905 ενήλικες, οι οποίοι διάβασαν 2 ιστορίες με παρόμοιο θέμα, μία γραμμένη από άνθρωπο και μία δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, και αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μαντέψουν ποια ιστορία άνοιγε σε ποιον δημιουργό. Λοιπόν, και το ποσοστό εδώ πέρα είναι πολύ μικρό, γιατί μόλις το 39,4%
των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα εντόπισε σωστά την προέλευση των κειμένων, επίδοση χειρότερη από εκείνη που θα αναμένει κανείς, και στο άλλο ποσοστό των σωστών απαντήσεων κινήθηκε περίπου στο 52%, δηλαδή ουσιαστικά στα επίπεδα της τυχαίας επιλογής. Τι δείχνει όλο αυτό λοιπόν? Δείχνει ότι η εξοικείωση με την λογοτεχνία δεν φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα. Αντίθετα, όσοι δήλωσαν ότι είχαν μεγαλύτερη εμπειρία με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εμφάνισαν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στην αναγνώριση κειμένων. Μπορούσαν δηλαδή να εντοπίσουν πιο εύκολα ποιο είναι το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ποιο είναι ένα αυθεντικό κείμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί από ένα συγγραφέα. Λοιπόν, έρευνες οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει για τα καλά μέσα στη ζωή όλων μας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να μοιραστούμε μαζί σας.

0: Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα και την εκπομπή Viral. Την προηγούμενη ώρα, για όσους συντονίζονται τώρα στην παρέα μας, ασχοληθήκαμε με το κομμάτι του εθελοντισμού και συνομιλήσαμε μαζί με τον Στέφανο Ζερβό, ο οποίος είναι εθελοντής στην Δασοπροστασία Βύρωνα. Και τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο που όταν τα βλέπουμε σε φωτογραφίες μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά. Υπάρχουν ατελείωτες εκτάσεις πάγου, υπάρχουν μικροί οικισμοί, υπάρχει χιόνι, υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ένας ήλιος που για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου ακολουθεί τους δικούς του κανόνες, μπορούμε να πούμε με έναν τρόπο. Κάπου εκεί, πολύ μακριά από τη δική μας καθημερινότητα, βρίσκεται και η Γροιλανδία, μια τεράστια χώρα η οποία έχει περίπου 16 φορές μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με την Ελλάδα, στην οποία όμως ζουν μόλις περίπου 57.000 άνθρωποι. Μάλιστα είναι μια περιοχή η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα την επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Τσιουβαλά, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας και έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Γροιλανδία, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, για να συζητήσουμε πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητα εκεί από αυτή που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ, αλλά και να συζητήσουμε και λίγο σε σχέση με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η περιοχή αυτή έχει βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή των ειδήσεων λόγω των εμπριστικών δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου. Κύριε Τσιουβαλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σελέντη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Εμείς για την αποδοχή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Εμείς για την αποδοχή, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την πρώτη σκέψη, από την εντύπωση όταν βρεθήκατε για πρώτη φορά στη Γροιλανδία, σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος και τελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ. Να μας πείτε λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά βρέθηκα στην Γροιλανδία το 2022 ως επισκέπτης ερευνητής στο Ηλισσιμά του Σάρφικ, το μοναδικό πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας στο Νούκ, όπου έζησα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους και έκτοτε βρέθηκα στο βορρά, στην περιοχή Αβανέρσουακ, σε μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα, το βορειότερο αυτόχθονο οικισμό στον κόσμο, που έζησα μαζί με τους νομάδες κυνηγούς φαλενών μονόκερων για ένα χρονικό διάστημα και διεξήγαγα έρευνα πεδίου για το διδακτορικό μου. Έκτοτε μένω μόνιμα στο Τρόμσο στην Αρκτική Νορβηγία, ωστόσο συνεργαζόμαστε ακόμα με το Πανεπιστήμιο του Σάρφικ της Γροιλανδίας και πηγαίνω, έρχομαι στο νησί τακτικά κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, αλλά πλέον έχω και κάποιες φιλικές σχέσεις με ανθρώπους εκεί, τους οποίους επισκέφτομαι τακτικά.
0: Ένα από τα πράγματα νομίζω που δυσκολευόμαστε να φανταστούμε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα είναι οι τεράστιες αποστάσεις που υπάρχουν εκεί. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η μετακίνηση στη Γροιλανδία. Υπάρχουν δρόμοι, η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Να μας μιλήσετε λίγο για τη ζωή εκεί.
1: Λοιπόν, όπως αναφέρετε και εσείς στην εισαγωγή, μιλάμε για μια χώρα περίπου 16 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, 2,2 τετραγωνικά εκατομμύρια χιλιόμετρα, που είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Το 80% της Γροιλανδίας καλύπτεται από παγετώνες και μόνιμα παγωμένο έδαφος, που σημαίνει ότι οι δυνατότητες υποδομών είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Οδικό δίκτυο δεν υπάρχει που να συνδέει όλους τους οικισμούς του νησιού μεταξύ τους, ωστόσο στους περισσότερους οικισμούς υπάρχουν δρόμοι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή, γύρω μεταξύ των 20 και 25.000, κατοικεί στην πρωτεύουσα του Νούκ και οι υπόλοιποι όλοι είναι διάσπαρτοι στο νότιο, βορειοδυτικό και ανατολικό τμήμα του νησιού. Στο βόρειο ανατολικό υπάρχει μόνο περιορισμένη επιστημονική δραστηριότητα και κάποιες δραστηριότητες στρατιωτικές από την Δανή Ακτουοφυλακή, η οποία έχει και την κυριαρχία του νησιού της Γροιλανδίας στα πλαίσια του ευρύτερου βασίλειου της Δανίας. Ωστόσο, οπότε δεν υπάρχει οδικό δίκτυο που να συνδέει τους διάφορους οικισμούς μεταξύ τους και τα περισσότερα τα περισσότερα χωριά έχουν μικρά ελικοδρόμια τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν είτε ελικόπτερα είτε 8 αφέσια ή 16 αφέσια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο το κόστος μεταφοράς είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Είναι μεγάλο.
1: Και πάρα πολλοί Γροιλανδοί δεν έχουν ταξιδέψει εκτός της χώρας. Mm-hmm. Άτομα που μένουν στο Νούκ ίσως έχουν πάει κάποιες φορές στην Κοπεχάγη, αλλά το νησί είναι πλήρως αυτόνομο. Και όλες οι υπηρεσίες υπάρχουν εκεί. Αλλά η χώρα χρηματοδοτεί ένα μεγάλο ποσοστό των δασμών, οπότε και οι ντόπιοι μπορούν να πηγαίνουν τακτικά από τα διάφορα μέρη του νησιού στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, λόγω του αρκτικού κλίματος και των πολύ χαμηλών συννέφων και ομιχλών, ένα μεγάλο ποσοστό των πτήσεων ακυρώνεται. Δηλαδή, εγώ όταν ζούσα στην
0: εκεί ήθελα να σας πάω και εγώ. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι να ζεις σε ένα μέρος όπου η φύση και ο καιρός καθορίζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα. Υπάρχουν ημέρες που ο καιρός ουσιαστικά σου λέει ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, να βγεις από την οικία σου.
1: Εδώ στην Αρκτική λέμε ότι δεν υπάρχει ποτέ κακός καιρός, υπάρχει κακός ρουχισμός. Σημαίνει ότι αν ο κόσμος είναι καλά προετοιμασμένος για αυτό που θα αντικρίσει, μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Απλά οι Γροιλανδοί σε ένα μεγάλο βαθμό, πέρα από την πρωτεύουσα στην οποία εργάζονται σε υπηρεσίες και συνδυσμένες δουλειές που βρίσκουμε και στην Δύση, σε ένα μεγάλο ποσοστό ασχολούνται με παραδοσιακή αλληλεία και κυνήγι, οπότε απλά ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού τους το πρωί, βλέπουν ότι επιφυλάσσει ο καιρός για τη μέρα και προσαρμόζουν αναλόγως και τις δραστηριότητές τους. Δηλαδή, αν δουν ότι ο πάγος είναι αρκετά σταθερός, μπορούν να βγουν έξω με τα έλκυθρα για κυνήγι. Αν δουν ότι δεν υπάρχει αρκετός πάγος, η θύελα μπορεί να πάνε κάπου αλλού για να ψαρέψουν και κάπως έτσι εξελίσσεται η καθημερινότητα.
0: Και αυτό και
1: τη φύση και είναι η μοναδική πηγή ζωής για τους ανθρώπινους οικισμούς εκεί πάνω. Θα ήθελα να αναφέρω στο βορρά της Γροιλανδίας, έρχεται 2 φορές το χρόνο κάργο με προϊόντα για το τοπικό mini market και μιλάμε για έναν οικισμό που ζούσα εγώ περίπου 500 ατόμων. Mm-hmm. Φυσικά στο Νούκ υπάρχει πρόσβαση σε οτιδήποτε, υπάρχουν πολυκαταστήματα, υπάρχουν μολ και στα πλαίσια της προσπάθειας περί εθνικής κυριαρχίας και αυτονομίας του νησιού ο δείκτης ανάπτυξης είναι εξαιρετικός, δηλαδή είναι μια μικρή Κοπεχάγη το Νούκ, μπορείς να βρεις τα πάντα.
0: Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι ακούμε για θερμοκρασίες πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και κάποιες φορές μας φαίνεται αδιανόητο πως ένας άνθρωπος προσαρμόζεται και χτίζει την καθημερινότητά του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ενώ για τη Γροιλανδία είναι μια καθημερινότητα αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς τις ακριβείς θερμοκρασίες, γιατί προφανώς και διαφέρουν, μιλάμε για μια τεράστια έκταση, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή τώρα είμαστε αρχές Αυγούστου, μια μέση θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 με 15 βαθμούς σε όλο το νησί. Φυσικά όταν κάποιος αποχωρεί από την ακτή και πηγαίνει πιο κοντά προς τους παγετώνες, οι θερμοκρασίες πέφτουν
0: ραγδαία. Εκεί η θερμοκρασία μειώνεται.
1: Και το χειμώνα οι πιο ακραίες θερμοκρασίες είναι γύρω στους μείον 30, μείον 35 μπορεί να κατέβει.
0: Mm-hmm. Και το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο ότι είναι μια περιοχή τόσο μεγάλη έκταση και με τόσο μικρό πληθυσμό, νομίζω ότι αξίζει λίγο να εστιάσουμε στο πώς είναι οι ανθρώπινες σχέσεις σε μια τόσο μικρή κοινωνία. Το Νούκ είναι ίσως λίγο μεγαλύτερη, αλλά είναι πιο εύκολο να γνωρίζει τους ανθρώπους ή ενδεχομένως νιώθουν μεγαλύτερη απομόνωση.
1: Αντιθέτως θα έλεγα, είναι
0: πιο δεμένη
1: γενικά και θα θέλω να αναφέρω ότι το 90% των Γροιλανδών είναι αυτόχθονες, είναι πάρα πολύ ζεστοί άνθρωποι και εμένα μου θυμίζουν πολύ τους λαούς των Βαλκανίων, γιατί ζω στη Σκανδιναβία περισσότερο από περίπου 10 χρόνια αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι οι Ίνουιτ σαν λαός είναι πολύ πιο θερμοί, πολύ πιο δεμένοι και με πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και έχουν αυτό το ταπεραμέντο που βλέπει κάποιος και στη Μεσόγειο, που βγαίνεις έξω στον δρόμο και μιλάς, κοιτάς τους άλλους. Δεν έχουν την κρυάδα, άμα μπορούσε να το πει κανείς, που βλέπει κάποιος στη Σουηδία, στην Νορβηγία ή στη Φιλανδία, στην Ευρωπαϊκή Σκανδιναβία. Φυσικά έχουν και πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικά. Υπάρχει υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών, αλκοολισμός, χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά τα πράγματα, τα προβλήματα που έχει εισάγει η αποικιοκρατία σε πάρα πολλούς αυτόχθονους λαούς της γης, σε όλη την Ιφίλιο, αλλά σε απομενωμένες περιοχές της Ιρλανδίας τα ποσοστά αυτά είναι ραγδαία, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες που το φως δεν εμφανίζεται για πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς.
0: Είναι και αυτό ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, το φως. Δηλαδή, το χειμώνα υπάρχουν πολύ λίγες ώρες φωτός, το καλοκαίρι σχεδόν δεν νυχτώνει.
1: Ακριβώς. Τώρα και πάλι αναλόγως με το που βρισκόμαστε στο νησί της Γρυλανδίας, το Νούκ οι συνθήκες είναι, καθώς βγήκε πολύ χαμηλά, είναι παρόμοιες με την Νότια Σκανδιναβία. Ωστόσο, στις απομονωμένες κοινότητες στο βορρά υπάρχει, ο ήλιος δεν ανατέλει από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη. Μιλάμε για 6 μήνες το χρόνο
0: με
1: πλήρες σκοτάδι και ίσως κάποια λεπτά τη μέρα ένα μικρό λυκόφως, αλλά ο ήλιος δεν βγαίνει πάνω από τα βουνά. Και τον ορίζοντα. Και προφανώς και η ανθρώπινη ζωή σε αυτές τις συνθήκες προσαρμόζεται αναλόγως. Οι άνθρωποι περνάνε πάρα πολλές ώρες στο σπίτι, στην τηλεόραση, video games, Netflix, παράλληλα με παραδοσιακές δραστηριότητες. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό πράγμα, μια αντίθεση που είδα εγώ στο βορρά, ο κόσμος μένει σε πάρα πολύ μικρά σπίτια. Συνήθως πολυπληθείς, μιλάμε για μεγάλες οικογένειες και λόγω των πολλών χωρισμών, αυτοκτονιών, υιοθετήσεων, πάρα πολλές οικογένειες έχουν και παιδιά τα οποία δεν είναι δικά τους μέσα στο σπίτι και τους βλέπει συνήθως να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, σε πολύ μικρά τετραγωνικά πολλά άτομα και τα παιδιά είτε είναι στην τηλεόραση και οι γονείς μπορεί να έχουν πετάξει χαρτόνια στο πάτωμα και να δουλεύουν κάποιοι, να καθαρίζουν κάποιο κυνήγι το οποίο μόλις έχουν πιάσει κάποια φώκια ή κάποιο θαλάσσιο ελέφαντα.
0: Να σας ρωτήσω για κάτι. Εσείς ως Έλληνας ο οποίος πήγατε να ζήσετε εκεί, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας φάνηκε πολύ παράξενο ενδεχομένως στην αρχή και τελικά έγινε απολύτως φυσιολογικό εκεί πέρα? Τι ήταν αυτό που σας ξένησε ίσως περισσότερο στην αρχή?
1: Ναι. Λοιπόν, στο Νούκ, πέρα από τα πολλά μποφόρ, τον αέρα λόγω της έξεσης της πρωτεύουσας δεν μου ξένησε κάτι, γιατί ζω στη Σκανδιναβία, όπως είπα, σχεδόν μια δεκαετία τώρα. Ωστόσο, στο βορρά αυτό που με ζόρισε περισσότερο ήταν η διατροφή και ειδικά όταν ήμουν έξω στο πεδίο με κυνηγούς, η ανάγκη του να φάμε ομό κρέας από θύραμα που μόλις είχαν πιάσει, είτε ήταν φώκες, είτε ήταν μικρά φαλαινοειδή, είτε σολομή, ήταν κάτι το οποίο...
0: Τι λέτε, ομό κρέας.
1: Τις πρώτες μέρες. Μετά από λίγες μέρες όμως συνηθίζεις και λίγο, πώς το λέμε, σασίμι, με λίγο αλάτι, με λίγο σόγια, οτιδήποτε μπορεί να έχεις έξω μαζί σου στο πεδίο. Αλλά σε απομονωμένες συνθήκες είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά.
0: Τώρα που βρίσκεστε αρκτική Νορβηγία, μας είπατε.
1: Ακριβώς. Τώρα βρίσκομαι στο Τρόμσο, όπου μένω μόνιμα τα τελευταία 8 χρόνια. Και έχω ζήσει και στην Ισλανδία για κάποια χρόνια στο παρελθόν.
0: Βόρεια πάντως.
1: Βόρεια, ναι. Τώρα τη στιγμή αυτή που μιλάμε ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση από τον Απρίλιο.
0: Κατάλαβα. Αν έχετε λίγο χρόνο, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας, να σας ζητήσω να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε λίγο να συζητήσουμε σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ.

0: 8 παρατέταρτο είναι η ώρα και ακούτε το Viral στο Earth News Radio 105,8. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Η Δήμητρα εδώ βάζει ένα ακόμα ζήτημα στη συζήτηση. Ένα μεγάλο ερώτημα, λέει, γιατί θα έπρεπε ο άνθρωπος να καταπατήσει εδάφη τα οποία θα έπρεπε να ανήκουν στα ζώα και μόνο σε αυτά είμαστε η μεγαλύτερη πληγή του πλανήτη. Μία διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτό που λέμε. Έχουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Απόστολο Τσιουβαλά, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας, και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με τη ζωή στη Γροιλανδία, με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και τώρα θέλω να μετατοπίσω λίγο τον άξονα της συζήτησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γροιλανδία τον τελευταίο καιρό έχει μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία της Αρκτικής. Η θέση της είναι ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, με πρόσβαση στον Αρκτικό ωκεανό, με τους φυσικούς πόρους της περιοχής, αλλά και την αυξανόμενη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας να έχουν κάνει το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων όλο ένα και μεγαλύτερο. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Αναφέρομαι σε αυτό γιατί μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουν έρθει οι δηλώσεις, τις οποίες όλοι λίγο πολύ έχουμε παρακολουθήσει, του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφαλείας, έτσι ισχυρίζεται. Φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να μην αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Η Δανία τώρα και η Γροιλανδία από την πλευρά της, η οποία ανήκει διοικητικά στη Δανία, έχουν απορρίψει τις αμερικανικές αξιώσεις. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσιουβάλα, είστε στην παρέα μας, έτσι?
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Να μας πείτε λίγο την άποψή σας στο γιατί ξαφνικά η Γροιλανδία έχει τόσο μεγάλη σημασία γεωπολιτικά. Τι βλέπουν εκεί οι μεγάλες δυνάμεις και στην περίπτωσή μας οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Λοιπόν, όπως ανέφερα στο προηγούμενο μέρος της συζήτησης, το 80% του νησιού αυτή τη στιγμή καλύπτεται από πάγο, ο οποίος στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής σταθερά περιορίζεται, και κάτω από αυτό, από τους παγετώνες και το πέρμαφρος, το παγωμένο υπέδαφος, υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα ορυκτού πλούτου. Μιλάμε και για πολύτιμα μέταλλα, αλλά και για σπάνιες γεύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις σύγχρονες τεχνολογίες, και το όλο αυτό αφήγημα προς νέες τεχνολογίες και την πράσινη μετάβαση, το Green Deal, όπως ακούμε συχνά στις ειδήσεις. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά είναι στραμμένη προς τις νέες τεχνολογίες και ελέγχεται από τεχνολογικούς κολοσσούς, και είναι ξεκάθαρο και το ενδιαφέρον του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτικών Εταιριών, Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, συγγνώμη, προς αυτήν την ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν είναι ξαφνική αυτή, δεν έχει έρθει ξαφνικά η Γροιλανδία στο ενδιαφέρον το γεωπολιτικό, καθώς το αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί χρονολογείται περίπου 2 αιώνες πριν. Η Αμερική έχει κάνει και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, κυρίως οικονομικές, στο να αγοράσει το νησί, και οι οποίες αυξήθηκαν ραγδαία μετά την προσάρτηση της Αλάσκας από την Ρωσία και την προσάρτηση των Παρθένων νησιών το 1916, όπου η Δανία έκανε ξεκάθαρο στις ΗΠΑ ότι το νησί της Γροιλανδίας, η αποικία μας, δεν είναι προς πώληση. Από το 1950 και μετά, επί προεδρίας του Προέδρου Τρούμαν, το ενδιαφέρον έχει επανέλθει αρκετές φορές, με πρώτη φορά στην πρώτη προεδρία του Τραμπ το 2019 και φυσικά τις συνεχόμενες απειλές το 2025 στην αρχή του νέου έτους, και οι οποίες την έχουν φέρει στο προσκήνιο της παγκόσμιας πολιτικής.
0: Και λέτε ότι... Ναι.
1: Θα ήθελα να αναφέρω ότι η πιθανότητα προς μια στρατιωτική επέμβαση στο νησί είναι αρκετά βάσιμη. Η Γροιλανδία δεν είναι Βενεζουέλα, οπότε τη θεωρώ αρκετά μη ρεαλιστική. Έτσι. Μιλάμε για 2 χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ, και μια χώρα στην οποία υπάρχει σταθερή αμερικανική παρουσία από το 1949 με 51, οπότε και ολοκληρώθηκε η βάση της Θούλη σε Πιτούφικ λέγεται σήμερα, καθώς και η Αμερική έχει βοηθήσει στο παρελθόν την Γρυλανδία να αναπτύξει διάφορα στρατιωτικά αεροδρόμια και στο Καγκελσούσουακ και στο Νάρσακ, καθώς και δρόμους και υποδομές.
0: Πάντως λέτε σε κάθε περίπτωση ότι ο βασικός λόγος που έχει ξεκινήσει, που υπάρχει μάλλον πολλά χρόνια, αυτό μας λέτε, αυτή η συζήτηση σε σχέση με τη Γρυλανδία, έχει να κάνει με τον πλούτο των φυσικών πόρων. Και μάλιστα υπάρχουν και κοιτάσματα, υπάρχουν και κρίσιμα ορυκτά που φαντάζομαι ότι στο γεωπολιτικό περιβάλλον αυτό που ζούμε, το ανταγωνιστικό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας, Ρωσίας, είναι ίσως ένα σημαντικό όπλο για τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακριβώς, και διαβαίνουμε μια περίοδο ενός καινούργιου ψυχρού πολέμου αυτή τη στιγμή, έτσι. Ωστόσο και η Κίνα και η Ρωσία έχουν πολλάκι στο παρελθόν προσπαθήσει να επενδύσουν στο νησί οικονομικά, αλλά ήταν οι Γρυλανδοί καθώς και η Δανία οι οποίοι τους έχουν κρατήσει λίγο έξω από το παιχνίδι. Οπότε
0: από το παιχνίδι.
1: Αυτό που διαβάζουμε ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον έρχεται ως απάντηση της αυξημένης στρατιωτικής κυκλοφορίας κινέζικων και ρωσικών πλοίων γύρω από το νησί είναι αρκετά βάσιμο, και θέλω να κάνω ξεκάθαρο στους ακροατές ότι το στρατιωτικό λιμενικό της Δανίας, το Danish Coast Guard, ελέγχει τακτικά με φρεγάτες στο νησί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια σε άψογη συνεργασία με τους Αμερικανούς, οι οποίοι όπως ανέφερα έχουν μια μόνιμη βάση στο νησί. Απλά βλέπουμε αυτή την όλη πολιτική του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος λίγο σφίγγει τα ηνία και πιέζει την Ευρώπη, γίνοντας προκλητικό συνεχώς ώστε να πάρει κάτι μέσα από όλο αυτό. Και είδαμε πριν από μια εβδομάδα ότι μια αμερικανική εταιρεία, η Greenland Energy, η οποία είναι τεξανή και στην οποία ο Τραμπ εμπλέκεται προσωπικά, μετέφεραν εξοπλισμό στο Jameson Land στην Ανατολική Γρυλανδία, κοντά στα χωριά Ιτοκοτόρμικ και τα Σίλακ. Μιλάμε για μια περιοχή που είναι προστατευόμενη.
0: Χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια.
1: Χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Γρυλανδία έχει σταματήσει μονομερώς από το 2021 να δίνει τέτοιες άδειες για αναγνωριστικές εξερήσεις, όπως λέγονται, γιατί πετρέλαιο δεν έχει βρεθεί στην Γρυλανδία. Mm-hmm. Ωστόσο, μια βρετανική εταιρεία, η 80 Mile, έχει πάρει ήδη άδεια για να κάνει αναγνωριστικές εξορίσεις στα πλαίσια του περιβαλλοντικού πλαισίου της γρυλανδικής υπηρεσίας για ανάλογη έρευνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το εγχείρημά τους αυτό στην Ανατολή συμβαίνει με συνεργασία με την αγγλική εταιρεία, η οποία θα είναι μέλος του project. Ωστόσο, όπως και να έχει η διαδικασία αυτή, πρέπει σε κάθε περίπτωση να πάρουν και πάλι άδεια από τις γρυλανδικές αρχές, οι οποίες έχουν αντιδράσει και έχουν κατακρίνει την αμερικανική συμπεριφορά στην Ανατολή του νησιού. Ωστόσο, ένα μελλοντικό τέτοιο project θα σήμαινε οικονομικά πάρα πολλά για τους ίδιους τους Γρυλανδούς, και πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη τέτοιων project, είτε από Κινέζους είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά, γιατί θέλω να κάνω ξεκάθαρο ότι η διαχείριση του ορυκτού πλούτου είναι ένα ζήτημα της ίδιας της κυβέρνησης της Γρυλανδίας και όχι του Βασίλειου της Δανίας. Έχουν πλήρη
0: αυτό. Εκεί θέλω να σας πάω λίγο, να σας ρωτήσω. Η ίδια η Γρυλανδία, ακούγοντας όλες αυτές τις συζητήσεις, πώς το βιώνουν? Νιώθουν με έναν τρόπο ότι κάποιοι άλλοι συζητούν για το δικό τους μέλλον?
1: Οι ίδιοι οι Γρυλανδοί είναι διχασμένοι όσον αφορά το ζήτημα. Ωστόσο, ένα 90% περίπου του λαού είναι υπέρ μιας μελλοντικής αυτονομίας. Ωστόσο, μιλάμε, όπως ανέφερα, για μια τεράστια χώρα με πάρα πολύ μεγάλο κόστος να τρέξει ένα κράτος πρόνοιας ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή η οικονομία τους βασίζεται κυρίως στην αλληλεία, η οποία είναι για οικογενειακή χρήση και κάποια εμπορική αλληλεία σε ένα μεγάλο βαθμό, καθώς έχουν κυρίως γαρίδες και Greenlandic halibut, τα μεγάλα τα πλατύψαρα. Ωστόσο και τουρισμό και φυσικά υπηρεσίες. 725 περίπου εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνει η Δανία στη Γρυλανδία σαν οικονομική υποστήριξη για να τρέχει όλο το κράτος πρόνοιας. Χωρίς αυτά τα 725 εκατομμύρια, οι Γρυλανδοί δεν θα μπορούσαν να υφίστανται σαν μια αυτόνομη χώρα. Και φυσικά, αν ή ποτέ με δημοψήφισμα, γιατί μπορούν με δημοψήφισμα να διακηρύξουν την πλήρη ανεξαρτητοποίησή τους και τη δημιουργία μιας κυρίαρχης χώρας, θα χάναν ξαφνικά αυτά τα 725 εκατομμύρια. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια μειονότητα Γρυλανδών, οι οποίοι βλέπουν ξένες επενδύσεις ως μια εναλλακτική προς αποαπικιοποίηση και αποξένωση από το βασίλειο της Δανίας, από το οποίο είναι εξαρτημένοι, όπως και τα νησιά Φερόε, για περισσότερο από 80 χρόνια, από το 1953 που μπήκε στην

0: και δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε οικονομικά από κανέναν.
1: Κύριε Τσιωβαλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας...
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ήταν μαζί μας ο...
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας...
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ήταν μαζί μας ο κύριος Απόστολος Τσιουβαλάς, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας. Και μας μίλησε για την ζωή στη Γροιλανδία, αλλά και το πώς βιώνουν οι κάτοικοι εκεί τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ακούσατε το viral του Σαββάτου, το έκτακτο δίωρο viral του Σαββάτου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για την επόμενη εβδομάδα, ούτε για την μεθεπόμενη, για το Σάββατο 29 Αυγούστου, όπου θα είμαστε ξανά παρέα. Να πούμε ότι τις μουσικές μας επιλογές επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Στα κουμπιά των ήχων ήταν μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ακούσατε τον Σπύρο Σερέτη. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Παλαδόρο Δημήτρη Καϊμά. Καλό Σαββατόβραδο να έχετε. Καλές διακοπές όσους φεύγετε. Και τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης, red code για αύριο η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών

0: Καγιών. Στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου ξέσπασε το απόγευμα. Επί τόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αερός επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Νάξου. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργεια σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για κατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδαστοτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το ΟΜΑΝ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούζ είναι θετικές. Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τους όρους της ναυσιπλοείας στα στενά διεξάγονται σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Χωρίς να κατονομάσει το Ιράν, το ΟΜΑΝ καταδίκασε τις επανειλημμένες επιθέσεις και κάλεσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία. Στο μεταξύ, ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστη προέλευση πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι παραμένει έτοιμο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε το τελευταίο οδικό χάρτη. Ο οδικός χάρτης που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Παλαιστινιακό έδαφος. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar κατά από διευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σε μια γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ορωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάλιρο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται 49χρονο σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΔΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο το οποίο είχε ήδη απασχολήσει στις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρύος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 με 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Summer Nights, όπως λέει και το τραγούδι, είναι Σαββατόβραδο. Ακούτε Earth News 105,8 και τους μπαλαδόρους του Σαββάτου. Παρά το γεγονός ότι είμαστε στο πρώτες μέρες του Αυγούστου, η αθλητική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, ειδικότερα από Δευτέρα και μετά Τρίτη. Από Δευτέρα, καλά, δηλαδή σε φουλ ρυθμούς, καθώς θα έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με ελληνικές συμμετοχές θα τις δούμε αργότερα. Τρίτη έχουμε παιχνίδια για την Ευρώπη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Τετάρτη έχουμε Super Cup. Την Πέμπτη έχουμε τον ΠΑΟΚ. Οπότε όλα αυτά είναι αρκετά για να έχουμε μια γεμάτη, έτσι, αθλητική εβδομάδα.

Βασίλης Νικολόπουλος κάνει κουμπάτο στα κουμπάκια του ήχου και ο Δημήτρης Καϊμάς στα μικρόφωνα, με τον έτερο Μπαλαδόρο έτσι να ξεκουράζεται, να γεμίζει μπαταρίες. Τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει εδώ.

αλλά και το Σάββατο δεν μας αφήνει με παράπονο, καθώς διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Athens Καλυθέα στη Φιλαδέλφια. Γεμάτη η Φιλαδέλφια, ένα παιχνίδι αγωνιστικά είναι περισσότερο αυτό για τους προπονητές, όμως είναι με ένα κλίμα πένθυμο, καθώς σαν σήμερα, ναι, πριν από 3 χρόνια συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε με τους Κροάτες Χούλιγκαν που κατέβηκαν για έναν αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ για ευρωπαϊκό παιχνίδι, και παραμονή στο αγώνα είχαμε τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Οπότε η ΑΕΚ λόγω του φιλικού έτσι θα δώσει και έναν διαφορετικό τόνο. Είδαμε νωρίτερα να ξεκινήσουν να ξεκινήσει το παιχνίδι και οι παίχτες της ΑΕΚ αλλά και της Καλυθέας κατάθεσαν λουλούδια και στεφάνι στο πέταλο εκεί που είναι οργανωμένοι οπαδοί, που εκεί κάθονταν και ο Μιχάλης Κατσούρης.

Γενικότερα το παιχνίδι είναι αφιερωμένο στο Μιχάλη Κατσούρη, αλλά και στον Κώστα Αλιάκα, ένας εργαζόμενος της ΑΕΚ, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ήταν για χρόνια στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Οπότε η ΑΕΚ αποφάσισε να αφιερώσει αυτό φιλικό στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Το μεσίστιες οι σημαίες στο Έλγουεν Αρένα, ενώ η μορφή και το πρόσωπο του Κατσούρη εμφανίζονταν στα Μάτριξ του γηπέδου, και μάλιστα και ένα μεγάλο πανό έξω από το γήπεδο: ο Μιχάλης Κατσούρης, δεν έφυγες ποτέ, δεν θα φύγεις ποτέ, για πάντα μαζί μας, με τη φανέλα της ΑΕΚ, Μιχάλης το όνομα και το νούμερο 21, που ήταν έτσι η θύρα με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ.

μια είδηση από την Αργεντινή. Ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Μέση, του Λιόνελ Μέση, επί χρόνια και στενός συνεργάτης του ποδοσφαιριστή, αλλά προπάντων πατέρας, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής σε κλινική του Ρωσάριο, σε ηλικία 68 ετών, μετά από έτσι μακρά περιπέτεια υγείας. Ήταν άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στο Λιονέλ από τα πρώτα βήματα στην Old Boys, στην Αργεντινή. Φρόντισε να λάβει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη, αλλά εκείνος που το συνόδευσε ως τη Βαρκελόνη και εκεί που άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Ο Χόρχε Μέση ήταν το πρόσωπο εμπιστοσύνης του κορυφαίου όχι μόνο Αργεντινού, ίσως και γενικότερα ποδοσφαιριστή στον κόσμο, χαμηλών τόνων, πατέρας, σύμβολος και μάνατζερ του Λιονέλ. Η απουσία του από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ ο ίδιος ο Λιονέλ έχει αφήσει να φανεί την έντονη φόρτισή του, χωρίς ποτέ να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες όταν νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο στο Ροζάριο. Η Newell's Old Boys εξέφρασε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μέση και από εκεί πέρα η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, πάρα πολλές ομάδες της Ισπανίας, η FIFA, η UEFA εξέφρασε έτσι τα συλληπιτήρια για τον θάνατο του Χόρχε Μέση.

Την Τρίτη ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμεγκεν. Είναι ομάδα της Ολλανδίας. Σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι για, για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Η Νάιμεγκεν παραθέθηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι, με αρκετές αλλαγές στην αμυντική λειτουργία. Νοητήθηκε 2-1 από την Telstar, χαμηλής έτσι δυναμικότητας η Telstar. Δεν ξέρω αν είναι δείγμα για το τι θα δούμε την Τρίτη, αλλά βλέπουμε ότι η Νάιμεγκεν δίνει προτεραιότητα στο παιχνίδι της Τρίτης, γι' αυτό έχουμε δει πολλές αλλαγές. Θα πούμε περισσότερα για το ζευγάρι. Πάμε τώρα το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής και επιστρέφουμε.

όπως είπαμε, Ολυμπιακός την Τρίτη 8:30 στην Ολλανδία δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Αϊμέγγεν. Το παιχνίδι το αντίστοιχο στο Καρατσκάκης έχει αναλυθεί ισόπαλο, οπότε όποιος και να θέλει να προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει. Αν έχουμε ισοπαλία, οποιαδήποτε ισοπαλία, πάμε παράταση και στην πορεία πέναλτι. Ο Ολυμπιακός προκριθεί, τότε πάει στα play-off του Champions League, ένα ακόμη βήμα πριν να πάει στο League Phase. Αν δεν προκριθεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη. Όχι δεύτερη ευκαιρία, έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη, καθώς συμμετέχει αμέσως στο League Phase του Europa League. Η διαφορά είναι και οικονομική, ότι στο Champions League τα 30 εκατομμύρια είναι μέσα στο νερό για τον Ολυμπιακό, ενώ στο Europa είναι αρκετά λιγότερα, όχι όμως λίγα, και εκεί είναι σημαντικά, αλλά υπάρχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο Champions League είναι δύσκολο να μπεις, να προκριθείς στη 16άδα, πρέπει να κάνεις πολλές υπερβάσεις. Και πάλι πέρα τους 16 το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να προχωρήσει πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το Champions League. Επιπλέον, επειδή είναι ενιαίος ο όμιλος και ακόμα και τα γκολ παίζουν ρόλο, ενώ στον όμιλο αρχικά ένα 3-0 ήταν αρκετό για μια ομάδα όπως η Real, αλλά τώρα μπορεί η διαφορά των γκολ να παίζουν σημασία, ποια θέση θα κατακτήσουν, οπότε αν σε βρουν μπόσικο μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλο σκορ. Και στο γύρο πάλι από την άλλη, όχι ότι είναι εύκολο, απέναντίας ο Μαδάρες είναι και εκεί, και εκεί είναι πολύ πιθανό να μην μπει στη 16άδα άνετα, γιατί είναι και εκεί το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Όμως έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ευκολότερα μια αξιοπρεπέστατη πορεία, ενώ να περάσεις, να προχωρήσεις πέρα τη φάση των 16, να μπεις στους 8, οπότε και χρήματα έχεις και βαθμούς εισπράτης και έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Κατά άλλα, δεν σημαίνει ότι επειδή το Europa ας πούμε είναι πιο εύκολο, θα πει δεν μας ενδιαφέρει, θα αποκλειστούμε. Παλεύουν οι Πειραιώτες, όπως και η ΑΕΚ μεθαύριο, σε λίγες ημέρες από τώρα, για να μπει στον όμιλο. Ειδικότερα η ΑΕΚ, που δεν έχει παίξει στη νέα φάση του Champions League, θα το θέλει πάρα πολύ, οπότε θα το πούμε όμως αυτό στην επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη εβδομάδα, παραμονές του αγώνα. Τώρα για την ΑΕΚ θα πούμε αργότερα για το Super Cup, επιστρέφω στον Ολυμπιακό, οπότε έχουμε και λέμε για την παρουσία του που ήταν μέτρια, με πήκη αυτό χαρακτηρίζεται. Θα πρέπει να βελτιωθεί αρκετά ώστε να απειλήσει την Αϊμέγγεν και να την πετάξει εκτός. Η Αϊμέγγεν, ναι μεν, δεν έχει ευρωπαϊκό όνομα, ίσα ίσα μετά από 17 χρόνια παίζει στην Ευρώπη, αλλά προέρχεται από το Ολλανδικό πρωτάθλημα, που δεν είναι το κορυφαίο μεν, αλλά είναι μια χαρά πρωτάθλημα και μάλλον ανώτερο από το δικό μας. Τώρα, αν θα δούμε τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί να μπει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και του κάθε προπονητή, ένα από τα ερωτηματικά είναι ποιος θα παίξει δεξί μπακ κόντρα στην Αϊμέγγεν. Ενώ ο Ροντινέι ήταν δεξί μπακ, από την άνοιξη και μετά παίζει ως δεξί μπακ, εκεί τον έχει καθιερώσει. Άλλωστε ήταν και πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό στα play-off και εκεί έπαιξε και προχτές. Τώρα έχουμε τα εξής. Γενικότερα με τη Λίμπαρ έχει ζητήσει δύο δεξί μπακ, αποκτήθηκαν ο Μαφέο και ο Σάλιαγκας. Ο Μαφέος τώρα δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος, αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός και ειδικότερα ο Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη, ο Μαλόλης ο Σάλιακας, ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής που έπαιζε μέχρι πρότινος στη Γερμανία, δείχνει καλύτερα στοιχεία από τον Αργεντινό Μαφέο, αλλά ακόμη θέλει δουλειά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Και προσαρμογίζει το παιχνίδι που θέλει ο προπονητής. Ίσως να ξεκινήσει και να παίξει ένα μισάωρο, αλλά μπορεί να δούμε πάλι να επιστρέψει εκεί ο Ροντινέι. Από την άλλη έχουμε το Ρέτσο,
που είχε αποχωρήσει ως τραυματίας, έβαλε γκολ η ΑΕΚ στο φιλικό με την Καλυθέα, άνοιξε το σκορ. Θα δούμε στην πορεία το σκορ του αγώνα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ φοράνε μαύρο περιβραχιόνι ως ένδειξη πένθους που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Ρέτσος προπονήθηκε κανονικά χθες Παρασκευή, οπότε είναι διαθέσιμος και νομίζω θα ξεκινήσει και μαζί με τον Κάρμο νομίζω θα είναι έτσι το βασικό αμυντικό δίδυμο. Εκεί είναι και νομίζω και μπροστά θα δούμε κάποιες αλλαγές, αλλά παίρνουμε και την προπόνηση για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα στοιχεία και να αναλύσουμε ποια ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν το απόγευμα της Τρίτης στις 8.30.

αν και φιλικό με το δεξί, λέμε για το Μιλάν Βίταλιτς, ένας παίκτης που ήρθε προχτές στην ΑΕΚ, αυτός άνοιξε το σκορ. Σημαίνει πολλά και λίγα. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι τα φιλικά κακώς τα παρακολουθούμε, γιατί είναι περισσότερο για τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Αυτό βέβαια είναι εδώ που τα λέμε πρόβα τζενεράλε. Μεθαύριο παίζει αγώνα η ΑΕΚ, τον επίσημο κόντρα στον Όφι για το Super Cup, και στην πορεία από εβδομάδα μετά, την ερχόμενη εβδομάδα, θα παίξει και τα πρώτα παιχνίδια για την Ευρώπη καθοριστικά, και αυτά τα αναλύσουμε αύριο, αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της ΑΕΚ, να δούμε και ποιον θα παίξει, εκεί περιμένουμε. Αλλά όταν ένας παίκτης με το καλημέρα μετά από δύο μέρες, δύο-τρεις προπονήσεις μπαίνει μέσα και σκοράρει, δείχνει ότι ένας παίκτης που έχει επαφή με τον γκολ, που το θέλει αυτό έτσι ο ΑΕΚ και ο Νίκολιτς.

Ως τώρα η ΑΕΚ έχει δώσει 6 φιλικά, όλα στην Ολλανδία, σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ΑΕΚ De Graaf 2-1, ΑΕΚ Φίτεσε 0-0, ΑΕΚ Γκρόνιγκερ 2-1. Μετά στο δεύτερο στάδιο ΑΕΚ Τσβόλε, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3, ΑΕΚ Σαμπνονσπορ 1-2 και ΑΕΚ Σετρούιντεν 3-0. Και ήταν τα αποτελέσματα που έδωσε η ΑΕΚ. Θετικά μεν, έτσι, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, αλλά δεν πρέπει να υπολογίσουμε τίποτα τα φιλικά παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα από την εμπειρία μου ότι ίσως και να μην έχεις και καλή απόδοση στα φιλικά, καθώς αν από τώρα, από νωρίς, μια ομάδα πετάει, κάτι σημαίνει αυτό για το τέλος. Οι προπονητές, ανάλογα τι έχουν μπροστά τους, δηλαδή οι ομάδες της Ευρώπης, εννοώ, που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, πολλές φορές θέλει ο προπονητής να φορμαριστούν γρήγορα, ώστε να είναι έτοιμες για τις προκρίσεις. Αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, έχει μια μεγάλη κοιλιά η ομάδα και να χάνει το πρωτάθλημα και να μένει εκτός στόχων από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε επιλέγουν οι προπονητές να υπάρχει μια καλή, σχετικά καλή εικόνα στα πρώτα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, που συνήθως δεν είναι και πολύ σημαντική αντίπαλη, συνήθως λέω, έτσι, ώστε κουτσά στραβά να έρθει η πρόκριση και μετά στην πορεία σιγά σιγά να υπάρχει και βελτίωση. Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενεράης, Βίταλης, Κολοσκάμης, Ζουμπκόφ, Κοτέσα, Ζίνη και Γιόβιτς είναι οι πρώτοι 11 στο φιλικό, είναι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα με την δραστηριότητα στους άντρες, είχαμε και πριν από λίγο και αγώνα για το Champions League των γυναικών. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Αποκλείστηκαν έτσι οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 1-0. Πέτυχε μας 3 γκολ η Μπραν. Μείωσε στο τέλος με 3-2, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League. Οπότε οι ασπρόμαυρες θα συνεχίσουν στους 32 του Europa. Κάποτε ο ΠΑΟΚ είναι μια υπερδύναμη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, στις γυναίκες. Αν εξαιρέσουμε ένα πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, όλα τα υπόλοιπα έχουν χρώμα ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τα πάντα. Double, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο. Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό τρένο. Όμως απέχουμε αρκετά ακόμη από το επίπεδο το γυναικείο στην Ευρώπη. Ένα γυναικείο ποδόσφαιρο που συνεχώς αναπτύσσεται και μάλιστα σε πάρα πολλούς αγώνες. Πάλι καταρχήν να δούμε την ΑΕΚ, τη σύνδεση του ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Μίτκου, Μόρις, Γκούνι, Γιανακά, Κουρεξίδου, μπήκε ως αλλαγή Μιχαήλ, η Δρακογιάννη, η Λόπιτς, η Αργυρίου, η Γκίζαρη, η Αντρεύσκα, Γκρανάνιτσα, και στο 80 πήκε η Τζούρτζεβιτς. Ήταν η σύνθεση, μάλλον όσοι αγωνίστηκαν, όσοι παίκτες αγωνίστηκαν στον αγώνα νωρίτερα με την Μπραν. Και έλεγα ότι το ενδιαφέρον στην Ευρώπη είναι τεράστιο. Έχουμε δει παιχνίδια που να έχουν στο κήπεδο 30, 40, 50, 60, 70 χιλιάδες χωρίς καμία δόση υπερβολής. Η Arsenal, η Barcelona, η Liverpool έχουν ομαδάρες και προσεκλίνουν τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη και ομάδες που δημιουργούν, κατασκευάζουν γήπεδα μόνο για την ομάδα των γυναικών, που δεν είναι χίλια άτομα, είναι 5, 10, 8 και 10 χιλιάδες, είτε παίζουν στο κανονικό γήπεδο με μεγάλη προσέλευση, μεγάλο ενδιαφέρον. Και στο Μουντιάλ που έγινε πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε ένα εξαιρετικά καλό ποδόσφαιρο. Παλαιότερα ακόμα και σε υψηλό επίπεδο στις γυναίκες δεν είναι κάτι αξιόλογο, όμως η πρόοδος είναι εξαιρετική, είναι ραγδαία. Προσπάθειες γίνονται και στη χώρα μας, όμως είναι σχεδόν όχι ερασιτεχνικό, να πούμε για κάποιες ομάδες είναι ή μη επαγγελματικό, ότι αυτό είναι εμπόδιο για τις νέες αθλήτριες που θέλουν να δουν τι θα κάνουν στην πορεία της ζωής τους. Μόλις τελειώνουν το σχολείο, άντε το πανεπιστήμιο, αποχωρούν. Οπότε πρέπει να βρεθεί και μία λύση από τις ομάδες να μπορούν να πληρώνουν, να έχουν ένα καλό μεροκάματο, να το πω έτσι, όσο μπορώ να το πω πιο απλά, για να μπορούν να παραμένουν αυτές οι αθλήτριες στο ποδόσφαιρο. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 9 παρά 20, πάντα με τους μπαλαδόρους του Σαββάτου. Εκτός από τον Ολυμπιακό, την Τρίτη έχει αγώνα σημαντικό και ο Πανθηναϊκός. Ειδικότερα για τον Πανθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμος, καθώς δεν έχει περιθώρια για λάθη. Θα χάσει, μένει εκτός Ευρώπης από τις 11 Αυγούστου, δυνηρό, και μάλιστα όταν έχεις να παίξεις από μια ομάδα που είναι του χεριού σου, κατώτερη από σένα, θα πρέπει υποχρεωμένος, νομίζω με όλα κεφαλαία, να κερδίσεις και να προκριθείς. Εδώ δεν έχει σημασία, ισχύει για όλους και για τις τρεις ομάδες, και όταν θα μπει και ΟΦ και ΑΕΚ, και το ίδιο και για αυτές, να παίζεις καλά, είναι με μισό μηδέν, με ένα μηδέν, τέλος πάντων, να κερδίζεις και να παίρνεις την νίκη και την πρόκριση. Οι καλές εμφανίσεις, αν θα έρθουν, θα έρθουν στην πορεία, αλλά είναι το λιγότερο. Εδώ το καλοκαίρι που ακόμη οι ομάδες είναι ανέτοιμες, το βασικότερο είναι να πετύχεις το στόχο σου, να κερδίζεις και να προχωράς. Δεν είναι παίζεις για να κερδίσεις και όχι για να παίξεις και να παρουσιάσεις ωραίο θέμα. Κανένας να θυμάται τον Δεκέμβρη, αν έχεις κερδίσει απλά με ένα μηδέν ο Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 την Τρίτη σε 8.30 στη Σόφια, με ένα μηδέν, με ένα απλό γκολ στο 60, στο 70, ότι δεν έπαιξε καλά. Γιατί τον Οκτώβριο, έτσι, αν έχεις προκριθεί, θα παίζεις στον όμιλο του Conference League, έχεις ένα γύρο ακόμη, αλλά για την παρούσα φάση, οπότε θα έχεις περιθώρια να βελτιωθείς και να πάρεις και να εισπράσεις και χρήματα που δεν μας αφορά εμάς, αφορά τις ομάδες, αλλά να συνεχίζεις να είσαι στην Ευρώπη. Λοιπόν, είπαμε ότι την Τρίτη 8.30 ΤΣΕΣΚΑ 1948 η αντιπαλός του, ίδια ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι πράσινοι θέλουν οπωσδήποτε την νίκη, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, με αρκετό κόσμο, περίπου 1.500-1.600 σίγουρα, και θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να εισπράξει, να πάρει επιπλέον εισιτήρια, καθώς υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να ακολουθήσει την ομάδα. Σίγουρα νομίζω θα δούμε κάποιες αλλαγές και στην άμυνα, στα άκρα περισσότερο, καθώς ο Τσάπρας δέχτηκε κάρτα και είναι τιμωρημένος, και στην επίθεση να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Έχει αρκετά περιεννόηση, έκανε ο Παναθηναϊκός πολλές μεταγραφές, 10 τον αριθμό, κάποιοι είναι ανέτοιμοι, έχουν έρθει πρόσφατα στην ομάδα, αν και ο πιο πρόσφατος είναι ο Λιβάη Γκαρσία, και επειδή έχει κάνει προετοιμασία, μετήχε κανονικά, μετήχε με τη Σπαρτάκ Μόσχα στα παιχνίδια, είναι σε καλή κατάσταση, έκανε ήδη τις πρώτες προπονήσεις. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε αγωνιζόμενο, το Λιβάη Γκαρσία. Τον θυμόμαστε από την παρουσία του στην ΑΕΚ. Ένας Γκαρσία χωρίς να έχει προβλήματα τραυματισμών, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, οπότε να δούμε τι προβλήματα θα βγάλει. Έβγαλε, είναι αλήθεια, όταν ήταν στην ΑΕΚ, όταν όμως έπαιζε ήταν κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη αμυνά.

Τώρα αυτό που έλεγα, καθώς ο Τσάπρας είναι τιμωρημένος, επίσης ο Καλάμπρε τραυματίας ενώ έχει θέση του δεξιού αμυντικού, εκεί μάλλον θα δούμε τον Γιώργο Κάτρη. Τον είδαμε πέρυσι να επιστρέφει το Λεβαδιακό, νεαρός ποδοσφαιριστής, και να αποδεικνύεται από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όμως δυστυχώς για τον ίδιο, στο τέλος του πρωταθλήματος τραυματίστηκε. Επέστρεψε τώρα πάνω στην προετοιμασία, οπότε θέλει και αυτό στο χρόνο του. Είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον δούμε εκεί αγωνιζόμενο. Επίσης, Καμαρά με Τσιριβέγια, και ο Τσιριβέγια νομίζω θα είναι το αμυντικό, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Ντέσσερς λογικά, που και αυτός επέστρεψε πριν από ένα μήνα από τον πολύ πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό του, έμεινε έξω για 10 μήνες ο Ντέσσερς. Νομίζω θα αγωνιστεί κόντρα στην βουλγαρική ομάδα, στη Σόφια, θα τον δούμε να παίζει βασικός. Υπάρχει, όπως είπα νωρίτερα, και ο Λιφάη Γκαρσία, αλλά είναι έτσι κάποια από τα πλάνα που έχει ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής, 39 ετών. Έχουμε δει και ένα άνοιγμα που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο ΠΑΟΚ, σε πολύ νέους προπονητές κάτω των 40. Έχει το ρίσκο του, αν και ο Νίστρουπ πρόκειται από πρωταθλητισμό στη Δανία με την προηγούμενη ομάδα, με παρουσίες στο Champions League. Μάλιστα, για τρεις συνεχόμενες χρονιές, ό,τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, να κάνει τρεις προκρίσεις, να παίξει σε όμιλο, το έχει κάνει στη Δανία. Οπότε στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να γίνει το 4-4 και ο Δανός να οδηγήσει τη νέα του ομάδα στο League Phase του Conference League, που δεν είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά είναι μια διοργάνωση που νομίζω ότι είναι ταμάμ για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια το κατέκτησε. Δεν είπα ότι είναι εύκολο να γίνει κάθε χρόνο, κάθε άλλο, εξαιρετικά δύσκολο, αλλά εκεί μπορεί να κάνεις μια καλή παρουσία, να φτάσεις πέρα των 8, στους 4, όπως και η ΑΕΚ κόντεψε, έκανε μια καλή παρουσία για την πρώτη συμμετοχή της στο Conference League. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας θεσμός που βοηθάει τις ελληνικές ομάδες να κάνουν πορεία, να μαζέψουν βαθμούς, να ανέβουν στη βαθμολογία της UEFA, οπότε στα πιο δύσκολα να έχουν και καλύτερες θεωρητικά κληρώσεις, και παράλληλα, και είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, να είναι και πιο δυνατές, μάλλον και λιγότερο κουρασμένες στο πρωτάθλημα. Γέλουν να παίζεις την Πέμπτη με μία ομάδα από το Conference και άλλο να παίζεις την Τρίτη ή την Τετάρτη με μία ομάδα από το Champions League, που θα σε ταλαιπωρήσει και αγωνιστικά και ψυχολογικά και πριν και μετά. Ενώ το Conference είναι διαχειρίσιμο, δύσκολα θα χάσεις ή τέλος πάντων θα κάνεις τις νίκες σου, θα σε βοηθάνε για το πρωτάθλημα, ενώ μία σοβαρή μεγάλη ήττα στο Champions League δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει η ομάδα. Και αυτό αναφέρομαι και στην ΑΕΚ, που παίζει ο πινκ-πονγκ Παναθηναϊκός ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Λέω για την ΑΕΚ, που είναι, θεωρώ ότι θα παίξει Champions League στο League Phase, πόσο δύσκολα θα είναι για το πρωτάθλημα.

Από την άλλη έχουμε τον ΠΑΟΚ που την Πέμπτη το βράδυ ιτήθηκε 1-0 από τη βελγική Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ δεν είναι η ομάδα, η ισχυρή ομάδα του παρελθόντος, αλλά είναι μια αξιοπρεπέστατη ομάδα από το Βέλγιο. Μην ξεχνάμε, μην νομίζουμε ότι είμαστε εμείς η Premier League, ένα μέτριο πρωτάθλημα είμαστε, οπότε όταν παίζει μια ομάδα από το Βέλγιο δεν μπορώ να πει σαν ωραία την έχω. Την έχει ο ΠΑΟΚ, ας έχασε στη Τούμπα, εφηδιάστηκε στο 16 με 1-0, άνοιξε το σκορ η Άντερλεχτ, είχε μπροστά του 90+ λεπτά για να σουφαρίσει, να πετύχει παραπάνω γκολ, είχε ευκαιρίες, είχε χαμένο πέναλτι, δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θεωρώ ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τα καταφέρει να πετύχει τα δύο γκολ, γιατί με ένα μηδέν, μάλλον με νίκη, με οποιοδήποτε σκορ, με ένα γκολ επιπλέον το παιχνίδι πάει παράταση και στην πορεία πέναλτι, με δύο γκολ πλάς ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα δούμε έτσι ένα παιχνίδι μεγάλο σε διάρκεια, καθώς νομίζω θα έχει και παράταση, οπότε με αγωνία, αν και οι παρατάσεις τον Αύγουστο δεν είναι ιδιαίτερα καλές για οποιονδήποτε για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο περισσότερο για κάποιον που έχει λίγα παιχνίδια μπροστά της, ελάχιστα, οπότε και η κόπωση είναι ευκολότερη και τα λάθη είναι περισσότερα.

ΠΑΟΚ που για ένα ακόμη καλοκαίρι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια, τουλάχιστον φιλολογικό, ενώ δεν υπάρχει κάποια, για την ώρα, κάποια πρόταση. Ο Κωνσταντέλιας που είναι νομίζω το νούμερο ένα σίγουρα για τον ΠΑΟΚ και ίσως και για το ελληνικό ποδοσφαίρο, τουλάχιστον για όσα αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι είχε φτάσει κοντά στην αποχώρηση, τελικά όμως παρέμεινε. Τώρα φέρεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της, τουλάχιστον αυτό λέει το γερμανικό Kicker, αξιόπιστο ηλεκτρονικό περιοδικό. Αποθεώνει τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, μιλάει για την ταχύτητα και την ικανότητα στις τρίπλες και όχι μόνο, έτσι στον ΠΑΟΚ είναι το α και το ω. Δημοσίευμα στην Τουρκία, θέλουν και τη Γαλατασαράι να διαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι δημοσίευμα από το τουρκικό site που λέει υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει πρόταση. Η Τούρκη απέναντι σχέση με τον Kicker δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Αλλά από την άλλη νομίζω όσο πάμε προς 15 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, εκεί θα δούμε ντεμαράζ μεταγραφών και να δούμε πραγματικά αν θα υπάρχει επίσημη πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Και εδώ θα είναι μεγάλο το ερωτηματικό, τι θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλο να χάσεις τον παίκτη σου τον Ιούλιο, οπότε έχεις μπροστά σου ένα μήνα για να μπαλώσεις το κενό, αν μπαλώνεται η απουσία του Κωνσταντέλια, και άλλο ένα εικοσαήμερο να δεις ποιος παίκτης είναι διαθέσιμος, ποιος σου κάνει, ποιος έρχεται, πολύ βασικό στην ομάδα σου. Οπότε θα είναι έτσι σκληρό σκάκι, αν και εφόσον έρθει πρόταση και ποια θα είναι αυτή. Και τη λέει και ο παίκτης, έτσι. Ο παίκτης από την άλλη δεν πολύ ψήνεται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για λόγους οικογενειακούς του αρέσει η Θεσσαλονίκη. Γενικότερα ό,τι απολαμβάνει στον ΠΑΟΚ είναι αποθεώνεται νομίζω σε κάποια στιγμή στην ημέρα του, είτε είναι στο γήπεδο είτε είναι κάνει τη βόλτα του στην Θεσσαλονίκη. Αρκετό, ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο έχει, οπότε έχει κάνει πλέον και την οικογένειά του, έχει και ένα μικρό γιο, οπότε δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος θα έλεγα ότι θα έχει φύγει χτες, όμως ο Κωνσταντέλιας θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και νομίζω ότι είναι λιγάκι δύσκολο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η πρόταση.

την άλλη εκτός του ποδοσφαίρου είμαστε σε ρυθμούς εστίβου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 για το στίβο. Με τα παιδιά μας, η νεολαία του στίβου στο Όρεγκο να τα δίνει όλα. Είναι μία από τις καλύτερες παρουσίες, οι καλύτερες ομάδες σε αυτήν την ηλικία που έχει δείξει η Ελλάδα, με πολλές συμμετοχές σε τελικούς. Περιμένουμε, έχουμε ήδη ένα μετάλλιο και περιμένουμε και αρκετές άλλες, και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο στίβο και είναι μια φουρνιά που μπορεί, αν συνεχίσουν έτσι, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και για τις γυναίκες ισχύει και για το στίβο και γενικότερα για τα αθλήματα. Μια κρίσιμη ηλικία είναι όταν τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο και είναι στο πανεπιστήμιο, που άντε και ως φοιτητές μπορεί να παραμένουν ενεργοί και να έχουν παράλληλα την ιδιότητα του φοιτητή, να σπουδάζουν και παράλληλα να αθλούνται. Μετά όμως, όταν τελειώσει η ιδιότητα του φοιτητή, θα πρέπει όπως όλοι μας να εργαστούν, και εκεί, αν δεν έχουν κάνει το μεγάλο μπαμ, αν δεν έχουν κατακτήσει κάποιο μετάλλιο που τους δίνει χορηγούς, ίσως και ένα βαθμό στο στρατό, οπότε να έχουν να βγάζουν τα προστοσύν, εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, γιατί θα πρέπει να ζήσουν. Οπότε έχουμε εδώ μια πολύ καλή φουρνιά, με την Άννα Στρούμπου για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητισμού σε αυτό επίπεδο να μετέχει σε τελικό των 3.000 μέτρων στίβλ. Ο Κοσμόπουλος είναι στον τελικό στο δέκαθλο με ιδιαίτερη επιτυχία, συνεχίζεται. Στο μήκος έχουμε το Μαγουλιώτη που μετέχει στον τελικό, όπου επίσης στο μήκος, εκεί που έχουμε κάνει εδώ που θα λέμε και σχολή στο μήκος. Είναι η Ολυμπία Τσουβέλη, έχει πάρει στο τελικό του ύψου, τα ξημερώματα θα γίνει, όπως και η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα 5 και 17 που θα τρέξει στο τελικό της. Και από Δευτέρα μπαίνουμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με ελληνική παρουσία να έχει δυναμικές και υψηλές προσδοκίες, με τον γίγαντα τον Μίλτο Τεντόγλου να θέλει εκτός από το χρυσό να ξεπεράσει το 866, δηλαδή να ξεπεράσει το παλιό ρεκόρ που πρόσφατα τη σοβάρισε μετά από δεκαετίες. Ήταν ένα ακλόνητο μεγάλο ρεκόρ και θέλει, νομίζω αυτός θα είναι ο βασικός στόχος, και άλλος ένας γίγαντας, ο Εμμανουήλ Καραλής, και αυτός θέλει να αγωνιστεί στον τελικό και νομίζω να πάρει το ασημένιο μετάλλιο, το χρυσό είναι κομματάκι δύσκολο. Πάντως έχουμε μία εβδομάδα με το ελληνικό στίβο να υπάρχουν πολλές πιθανότητες διάκρισης και αρκετές συμμετοχές, και αξίζει να την παρακολουθήσουμε από 10 έως 16 Αυγούστου από το Μπέρμιγχαμ. Κάπου εδώ όμως οι βραδινοί μπαλαδόροι ολοκληρώνουν την παρουσία τους. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο για την παρουσία του εδώ στα κουμπάκια του ήχου, και θα δώσουμε σκητάλη έτσι με μπόλικο σινεμά ραδιοφωνικό με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, οπότε θα μας ενημερώσει για τα νέα του σινεμά. Ένα σινεμά που νομίζω αυτό καλοκαίρι, είτε με την Οδύσσια είτε με το Spider-Man, γίνονται τρελές πολλές. Τουλάχιστον από την δική μου έτσι παρουσία στο σινεμά βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για την Οδύσσια και για το Spider-Man, και οι δύο εξαιρετικές. Μπορεί να με κοπανίσει ο Αλέξανδρος, αλλά λέω ότι είναι ο ψήμος απλός θεατής και ως οκεί γνώστης του σινεμά, και οι δύο είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοση του μερίσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλο από τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται

0: σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει την Κυριακή και μέχρι νεοτέρας οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδοσωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, όπως ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι παραμένει έτοιμο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε το τελευταίο οδικό χάρτη. Ο οδικός χάρτης που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Παλαιστινιακό έδαφος. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του επί Σίνα Beach Bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις του Αιγαίου 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 ποφόρα, από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 35 με 36 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και βρισκόμαστε στο Earth News Radio στους 105,8 για μία ακόμα ζωντανή εκπομπή. Συνεπώς, πίσω από τα μικρόφωνα, συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το Earth News Radio κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Και αυτή την εβδομάδα, με δεδομένο το ότι δεν έχουμε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες να μιλήσουμε, καθώς ελάχιστες κάνουν πρεμιέρα, λογικό είναι παιδιά, μια ανάσα πριν το 15 Αύγουστο, είπαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε ένα από αυτά τα ωραία παντρέματα που συνηθίζουμε να κάνουμε. Θα παντρέψουμε λοιπόν δύο φωνές που σιγά σιγά θα σας τις αποκαλύπτουμε. Βέβαια, έχουμε δώσει ήδη ένα πρώτο στίγμα, καθώς ο Γκόραν Πρέγκοβιτς, ο οποίος θα βρίσκεται στις 20 Αυγούστου στην Ελλάδα, στο Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ που ξεκίνησε φέτος. Θα σας πω ότι εγώ βρέθηκα την πρώτη μέρα που ήταν ο Τζον Κλίζ και έκανε την παρουσίαση αυτή της ολοκληρωμένης αίσθησης αυτού που έχει βιώσει μέσα από την κινηματογραφική και τηλεοπτική τέχνη. Χθες ήταν η ΕΛΠΗ. Ο Γκόραν Πρέγκοβιτς όμως θα βρίσκεται εκεί στις 20 Αυγούστου για μία και μοναδική συναυλία γεμάτη πνευστούς ήχους, αυτές τις μουσικές που έχουμε αγαπήσει μέσα από τα προσωπικά του άλμπουμ, αλλά και την κινηματογραφική του πορεία. Ελάτε λοιπόν να αποκαλύψουμε σιγά σιγά τι θα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή.

Να μην ξεχαστούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και ναι, προδόθηκε λοιπόν. Θα κάνουμε ένα πάντρεμα από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και την Σεζένα Ξού μέσα από τις αποδόσεις που έκαναν στις δικές τους γλώσσες η κάθε μία πάνω στη μουσική η οποία είχε γραφτεί για την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων».

Όπως λοιπόν είχαμε ήδη αποκαλύψει, πρόκειται να κάνουμε ένα πάντρεμα από δύο πολύ ωραίες φωνές, την Άλκη στην πρωτοψάλτη και τη Σεζέν Αξού, που έχουν ερμηνεύσει αυτά τα συγκλονιστικά κομμάτια του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, μια μελωδία, τρεις γλώσσες, δύο όχθες του Αιγαίου. Είναι, ξέρεις, αυτές οι μουσικές που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί για να ταξιδεύουν αποκλειστικά. Σέρβικα, κροάτικα ακούσματα, τσιγκάνικες μπάντες, πνευστά, βαλκανικοί ρυθμοί, ορθόδοξοι ύμνοι, γάμοι, κηδείες, πανηγύρια και μελαγχολία συνυπάρχουν στο έργο ενός δημιουργού που κατάφερε να κάνει τη μουσική της αυτού του τμήματος της Ευρώπης πιο αναγνωρίσιμη και πέρα από τα σύνορα. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε το 1950 στο Σεράγεβο, έγινε αρχικά γνωστός ως κιθαρίστας και βασικός δημιουργός από μία σειρά συνεργασιών που είχε με μουσικές μπάντες. Η διεθνής όμως αναγνώριση ήρθε κυρίως μέσα από τη μουσική του για τον κινηματογράφο και ιδιαίτερα με τις συνεργασίες που έκανε με τον Εμίρ Κουστορίτσα.

Κύρος των Τζιγκάνων. Αυτή η υπέροχη λοιπόν ταινία που καθιέρωσε διεθνώς ο Νεμίρ Κουστορίτσα και ταυτόχρονα έκανε τη μουσική του Γκόραν Πρέγκοβιτς αναπόσπαστο κομμάτι του κινηματογραφικού του σύμπαντος. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Περχάν, ένας νεαρός Ρωμά με τηλεκινητικές ικανότητες που ζει με τη γιαγιά του και την άρρωστη αδελφή του και ονειρεύεται να παντρευτεί την Αζρά. Η φτώχεια και η επιθυμία του για μια καλύτερη ζωή τον οδηγούν στα χέρια του Αχμέντ, ο οποίος τον παρασύρει στην Ιταλία σε ένα οργανωμένο δίκτυο κλοπών, επαιτίας και εκμετάλλευσης παιδιών. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, εκτός από το γνώριμο κομμάτι με την υπέροχη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη.

Ανεφοδιάσαμε λοιπόν κάπως τα καύσιμά μας με αυτό το παλιό βενζινάδικο, το οποίο μας φέρνει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ο Κουστορίτσα λοιπόν, στον καιρό των τσιγκάνων, μετατρέπει αυτή τη σκληρή ιστορία ενηλικίωση σε ένα παράξενο κράμα κοινωνικού ρεαλισμού, παραμυθιού και μαγικού ρεαλισμού. Σπίτια σχεδόν αιωρούνται, άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνοι, γάμοι και κηδείες μοιάζουν να αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας τελετουργίας. Η ταινία είναι επίσης αξιοσημείωτη για την εκτεταμένη χρήση της γλώσσας ρωμανή και τη συμμετοχή ρωμά ηθοποιών, ενώ η ιστορία της έχει αφετηρία πραγματικές περιπτώσεις διακίνησης παιδιών στην τότε Γιουγκοσλαβία. Ο Κουστορίτσα κέρδισε στις Κάνες το βραβείο σκηνοθεσίας, όμως εξίσου καθοριστική ήταν και η διεθνής απήχηση της ταινίας, που αποδείχθηκε μέσα από την μουσική του Γκόραν Πρέγκοβιτς. Θρηνητική και εκρηκτική μαζί, σαν να μην γνώριζε πού τελειώνει η γιορτή και πού αρχίζει το πένθος. Μέσα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον ακούστηκε και το Εντερλέζ, ένα κομμάτι που θα ακούσουμε και παρακάτω, που έμελε να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της ταινίας και να αποκτήσει τη δική του σχεδόν ανεξάρτητη διαδρομή.

Η ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών το 1989, όπου ο Κουστορίτσα τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας. Κυρίως όμως σύστησε σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό ένα μουσικό κόσμο που μέχρι τότε παρέμενε για πολλούς αποκλειστικά συνδεδεμένος με τα Βαλκάνια. Κάπου εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Γκόραν Πρέγκοβιτς και το πολύ πολύ σημαντικό του έργο. Ο Γκόραν Πρέγκοβιτς που θα ακούσουμε σε λίγες ημέρες, στις 20 Αυγούστου, στο Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack.

δύο αποδόσεις παντρεμένες σε γλέντι, σε πένθος, σε χαρά, σε ζωντάνια και σε όλα τα αντίθετα συναισθήματα. Και οι πρωτότυποι στίχοι λένε το εξής: όλοι οι Ρωμά μπαμπάκα θυσιάζουν το πρόβατο και εγώ το φτωχό κάθομαι στην άκρη. Ήρθε μαμάκα η μέρα για εμάς. Εντερλέζει.

Όπως βλέπουμε, οι περισσότερες μουσικές μπορεί να μας θυμίζουν τα παντρέματα, αλλά κάθε χώρα έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα μέσα από τις συνθέσεις που γίνονται, περνάνε έτσι και τον δικό τους προσωπικό νταλκά. Η εκπομπή συνεπώς συνεχίζεται με το αφιέρωμά της στον Γκόραν Μπρέγκοβιτς με αφορμή τη συναυλία που θα γίνει σε λίγο καιρό, αυτόν τον δημιουργό που μέσα από τις συμμετοχές του σε κινηματογραφικά soundtrack έγινε αγαπητός από τον κινηματογραφόφιλο κόσμο, μέσα από τις προσωπικές συνεργασίες του με τα μεγαλύτερα ταλέντα από αρκετές χώρες ξεχώρισε. Ένα έχω να σας πω συγκεκριμένα, το ότι στη διεθνή δισκογραφία του μπορούμε να συναντήσουμε καλλιτέχνες όπως τον Iggy Pop, την Όφρα Χάζα, τη Σεζέν Αξού που ακούσουμε αυτή τη στιγμή, τη Σεζάρια Αγόρα, τον Γιώργο Νταλάρα και φυσικά την εμβληματική Άλκη στην Πρωτοψάλτη που θα ακούσουμε και αμέσως μετά.

και με το Παραδέχτηκα που έδωσε και τον τίτλο του στο άλμπουμ του 1991, η Λίνα Νικολακοπούλου ανέλαβε τους ελληνικούς στίχους και η Άλκη στην πρωτοψάλτη έδωσε φωνή σε ένα δίσκο όπου το ελληνικό τραγούδι συναντούσε χωρίς προβλήματα, χωρίς συμπλέγματα, χωρίς ανησυχίες την βαλκανική μουσική. Ήταν και μια εποχή που τα Βαλκάνια μπορεί να μας έδιναν ένα καθαρά ελληνικό άκουσμα, χωρίς να θέλω να φανώ έτσι επιρμένος, υπήρχε μια διάθεση σνομπισμού σε αυτούς τους ήχους. Το άλμπουμ λοιπόν, το οποίο μας χάρισε κομμάτια όπως το Μαύρο Χιόνι, το Βενζινάδικο, το Θεός Αν Είναι, τον Όρκο, τον Άταν Χαρά Οικόπεδο φυσικά και του Άι Γιώργη, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και νομίζω ότι η σημασία αυτής της συνεργασίας έχει κριθεί ακριβώς ότι η Νικολακοπούλου δεν αντιμετώπισε τις μελωδίες σαν ξένα τραγούδια που έπρεπε απλώς να μεταφραστούν, τις απέδωσε και τις τοποθέτησε ακριβώς μέσα στο ελληνικό τοπίο. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στην τουρκική έκδοση.

Εντάξει, είναι αδύνατο να μην αφαιθεί στην υπέροχη φωνή της Σεζέν Αξού σε όποια ερμηνεία. Η Σεζέν Αξού έτσι κι αλλιώς είναι από τα σημαντικότερα ταλέντα της Τουρκίας. Μία τραγουδίστρια που έχει συνεργαστεί και με την Χάρης Αλεξίου στο παρελθόν. Οι συναυλίες της είναι πάντοτε το γεγονός της χρονιάς. Έχει καταφέρει και έχει παντρέψει την παραδοσιακή μουσική με την pop μουσική. Είναι το φαινόμενο της χώρας της και καθόλου αδικαιολόγητα, όπως ακούτε από τη φωνή της. Έτσι λοιπόν η εκπομπή συνεπώς συνεχίζει με τα παντρέματα που έχουν γίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μέσα από το έργο του Γκόραν Πρέγκοβιτς και τον καιρό των Τζιγκάνων.

Η Άλκηση Πρωτοψάλτη, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια από Έλληνες γονείς, εμφανίστηκε στην ελληνική δισκογραφία το 1975 και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Στη μακρά διαδρομή της συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Μίκη Θοδωράκη, Δήμο Μούτσι, Ηλία Ανδριόπουλο, Σταμάτη Κραουνάκη, Νίκο Αντίπα, Στέφανο Κορκολή, Σταύρο Ξαρχάκο. Αυτό που ακούμε είναι από τη συνεργασία της με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς.

1997, δηλαδή 6 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ της Σάλκης Πρωτοψάλτη, η Σεζέν Αξού κυκλοφορεί το αντίστοιχο άλμπουμ, το οποίο θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά ως «Γάμος και Κηδεία». Ένας τίτλος που θα μπορούσε σχεδόν να αποτελέσει ορόσημο της μουσικής του Μπρέγκοβιτς. Εφορία και πένθος, χώρος και απώλεια, στην ίδια ακριβώς ανάσα. Ο Μπρέγκοβιτς είναι ο συνθέτης σχεδόν ολόκληρου του άλμπουμ. Ανάμεσά τους υπάρχουν εξαιρετικά κομμάτια, τα οποία είχαμε τη χαρά κάποια από αυτά να ακούσουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα μπορείτε βεβαίως να τα ψάξετε και μόνοι σας. Η Σεζέν Αξού δεν είναι απλώς μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της Τουρκίας. Ως ερμηνεύτρια, συνθέτης, στιχουργός, θεωρείται το μικρό σπουργίτη της χώρας της. Αυτό είναι το προσωνύμιο που της έχει δοθεί. Και υπήρξε μία από τις κεντρικές μορφές που διαμόρφωσαν την τουρκική pop, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 70. Η επιρροή της ξεπερνά τη δική της δισκογραφία, καθώς τραγούδια της έχουν περάσει σε πολυάριθμους καλλιτέχνες. Έχω να σας αναφέρω μεταξύ αυτών το ότι ακόμα και τα φυλάκια, που κάποιοι μπορεί να γνωρίζετε από τον Πανταζή, είναι δικό της κομμάτι, αυτό που ερμηνεύει ο Ταρκάν στη χώρα τους. Η συνάντησή της με τον Μπρέγκοβιτς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή το βαλκανικό στοιχείο δεν ακούγεται στην Τουρκία σαν πραγματικά ξένο. Κλαρίνα, χάλκινα, ρυθμοί γάμου, μελωδίες θρήνου, ανατολίτικες κλίμακες, όλα αυτά ανήκουν σε ένα κοινό γεωγραφικό μουσικό τοπίο που προηγείται των σημερινών της σύνορων.

Έκανα λοιπόν και εγώ ένα προσωπικό πείραμα και διάβασα τη μετάφραση της αντίστοιχης τουρκικής έκδοσης, κράτησα και τους στίχους στους δικούς μας και εδώ έχω να σας πω ότι η σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας γίνεται σχεδόν συναρπαστική. Η ελληνική και η τουρκική εκδοχή χρησιμοποιούν την ίδια μουσική αφετηρία, αλλά δεν λένε ακριβώς την ίδια ιστορία. Στην Πρωτοψάλτη και την Νικολακοπούλου ακούμε «Η άνοιξη περνά, γύρω φτερουγίζει» και λίγο αργότερα ο αφηγηματικός πυρήνας γίνεται η απουσία εκείνου που αγαπά η ηρωίδα. Στη Σεζέν Αξού η πρώτη εικόνα είναι ακόμα πιο άμεση. Λέει σε απόδοση φυσικά, γιατί δεν θα προσπαθήσω να διαβάσω στα τουρκικά το τι ακριβώς έχει γραφτεί, το ότι ήρθε η άνοιξη. Από εκεί και πέρα όμως οι δύο στιχουργικές διαδρομές αποκλίνουν. Η ελληνική εκδοχή κοιτάζει περισσότερο προς την απώλεια. Ξημερώνει, η φύση φωτίζεται, αλλά εκείνος που αγαπάει αφηγήτρια δεν επιστρέφει. Η τουρκική εκδοχή περνά επίσης μέσα από τη μοναξιά. Ενώ όλοι γιορτάζουν, η τύχη της αφηγήτριας παραμένει σκοτεινή. Στο ρεφρέν όμως εμφανίζεται μια διαφορετική προοπτική και η απόδοση αυτών που λέγονται είναι το ότι η αγάπη θα ανθίσει μια άλλη άνοιξη. Ίσως εδώ βρίσκεται μια όμορφη διαφορά. Η ελληνική εκδοχή λέει ουσιαστικά ήρθε η άνοιξη, αλλά δεν έφερε εκείνον που αγαπώ. Η τουρκική απαντά, η άνοιξη μπορεί να περάσει χωρίς την αγάπη, αλλά η αγάπη μπορεί να ανθίσει την επόμενη άνοιξη. Δύο διαφορετικοί στοιχεία πάνω στην ίδια μελωδία, δύο διαφορετικές γλώσσες, η ίδια γιορτή.

και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ένα γενικότερο σχόλιο για αυτή την συγκεκριμένη εκπομπή που πάντρεψε μέσα από τις μουσικές του Γκόραν Μπρέγκοβιτς δύο εξαιρετικές φωνές, της Άλκησης Πρωτοψάλτη και της Σεζέν Αξού. Ελλάδα και Τουρκία έχουν περάσει μεγάλο μέρος της νεότερης ιστορίας τους, προσπαθώντας να ξεχωρίσουν τι ανήκει στη μία και τη στην άλλη. Η μουσική, αντιθέτως, συχνά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι να χαράξεις σύνορα σε μία μελωδία. Έχουμε αρκετά παραδείγματα. Μένα από αυτά τα παραδείγματα ίσως είναι και το Εντερλέζι, που η διαδρομή γίνεται ακόμα πιο σύνθετη, γιατί πριν από την ελληνική και την τουρκική εκδοχή

είναι σημαντικά. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό μήνυμα ενός τόσο σημαντικού τραγουδιού, σαν το Εντερλέζ που έγινε η αφορμή μας για αυτή την εκπομπή. Όχι ότι οι λαοί της περιοχής τραγουδούν το ίδιο τραγούδι, αλλά ότι μπορούν μέσα από την ίδια μελωδία να εμπνευστούν διαφορετικές ιστορίες που να συνδέονται με τον τόπο. Και όλα αυτά για να θυμηθούμε ότι ο Γκόραν Πρέγκοβιτς θα βρίσκεται στο Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack στις 20 Αυγούστου για μία μοναδική συναυλία που είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις με ελληνικό χρώμα.

Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε το ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος την ίδρωσε τη φανέλα του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε κρύψει αρκετές από τις ανησυχίες και τις αγωνίες μας σχετικά με κάτι μικρό που έγινε εκεί στην αρχή και ευθύνομαι εγώ. Δεν πειράζει, ας πάρουμε μερικές φορές τις ευθύνες, γιατί οι ευθύνες μας επιτρέπουν να είμαστε πιο δημιουργικοί ακόμα και όταν τις αποσιωπούμε. Έτσι λοιπόν, ραδιοφωνικά, μία ακόμα εκπομπή συνεπώς με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο στο μικρόφωνο ολοκληρώνεται στις 9:58 λεπτά και αφήνουμε τη φωνή της Εζελαξού να δώσει τις τελευταίες νότες. Αν είμαστε τυχεροί, ίσως να καβαλήσει και λίγο η Άλκηση Πρωτοψάλτη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης για αύριο η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλο από τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

0: και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει την Κυριακή και μέχρι νεοτέρας οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδοσωτέες υπηρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα, οι αιτίες για αποζημιώσεις πυρόπληκτους ανέφερε στο Air News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν δύο άτομα για πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο, η οποία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και κατέκαψε 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Ενώ στη Στύψη Λέσβου συνελήφθη ένας 23χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε από απόρριψη τσιγάρου. Μια ταχύτατα εξαπλούμενη δασική πυρκαγιά σαρώνει τον Δυτικό Καναδά, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά στην περιοχή Bald Rays μένεται ανεξέλεγκτη και επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 5.000 εκταρίων, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περίπου 7.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι παραμένει έτοιμο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε τον τελευταίο οδικό χάρτη. Ο οδικός χάρτης που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανό Πρόεδρο αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Παλαιστινιακό έδαφος. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβει σήμερα στη Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, από όπου περνά ένας αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία. Υποψίες πέφτουν στην Ουκρανία, τις οποίες την πρεσβευτή κάλεσε για εξηγήσεις η Σόφια, με το Κίεβο να κάνει λόγο για ένα μη εσκεμμένο συμβάν. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο στα όρια με την Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψη του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ήδη απασχολήσει στις αρχές. 77χρονος εντοπίστηκε νεκρός στον οικισμό Παλαγή Αλεξανδρούπολης μετά από πτώση σε πηγάδι. Τα ακριβή αίτια και συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πηγάδι διερευνούνται.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ίδιος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρα. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 με 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στην ψηφιακή πλατφόρμα earteco.gr. Ήρθε ο Αύγουστος, οι περισσότεροι έχετε φύγει, εμείς όμως είμαστε εδώ με μια ταινία και ένα soundtrack που πρέπει να είναι από τα πιο πολυσυζητημένα αυτής της κινηματογραφικής χρονιάς. Οδύσσια η ταινία ξεκίνησε τον Ιούλιο και εδώ στην Ελλάδα. Έκανε πρεμιέρα στο Odeon Lux Leicester Square στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχές Ιουλίου και μετά έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχει ένας Έλληνας ηθοποιός σε αυτή την πολυσυζητημένη ταινία που μιλάει ελληνικά. Γιάννη Κοκιασμένε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Θα μιλήσουμε στα ελληνικά ή θέλετε να μιλήσουμε στην επίσημη ελληνική γλώσσα που είναι τα αγγλικά?
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Νομίζω ότι θα το κρατήσω όπως την ταινία του Νόλαν, οπότε ας μιλήσουμε αυτά τα περίεργα ελληνικά.
0: Θα ξεκινήσεις λέγοντάς μας τις φράσεις που είπες στην ταινία.
1: Τις οποίες, γυρίστο εν παρόδο, τις έγραψα μόνος μου.
0: Αλήθεια?
1: Γιατί μου δώσανε ένα πλαίσιο στο οποίο θα ήταν η σκηνή και τα λοιπά και τα λοιπά και μου είπανε να γράψω κάτι γιατί μάλλον δεν είχαν κάποιον άλλον Έλληνα εκεί πέρα να τους γράψει. Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι αυτοί είχαν επιτεθεί στο, εννοώ η Οδυσσέας και οι σύντροφοί του είχαν ξεμείνει από εφόδια, οπότε λαιλάτισαν το χωριό μου και στην αρχή τους λέω ότι δεν τους καλωσορίσαμε γιατί με ρωτάνε γιατί δεν μας καλωσορίσατε και τους λέω ότι νομίζαμε πως ήσασταν οι άνθρωποι της θάλασσας, που ούτε κι εγώ ήξερα τι είναι οι άνθρωποι της θάλασσας, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατά Νόλαν Οδύσσεια. Οι άνθρωποι της θάλασσας είναι ένα μυστήριο πράγμα όπου αναφέρονται σε κάποιες αιγυπτιακές πηγές. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς, αλλά θεωρούμε ότι ο πολιτισμός της Μυκηναϊκής εποχής κατελήθη λόγω των επιδρομών τους. Τέλος πάντων, είναι ένα μάλλον σκοτεινό και σκιώδες κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό που τους λέω είναι ότι νομίζαμε από το χωριό μας ότι ήταν οι άνθρωποι της θάλασσας και μετά μου λένε εκείνοι ότι είναι Έλληνες και μόλις νίκησανε τους Τρώες και πήρανε την Τρία και ότι έχουν σκοπό να συνεχίσουν προς μια κατεύθυνση, κάτι μου λένε δυτικά, και εγώ δίνω μια προφητεία ότι τα πράγματα που θα συναντήσουν δεν θα τους αρέσουν τόσο πολύ. Δηλαδή είναι μια, επειδή είναι και στην αρχή της ταινίας, μια προοικονομία για αυτό που πρόκειται να συμβεί και είναι και μια, κατά μία έννοια, επειδή μου έχουν λαιλατίσει στο χωριό, μια δική μου προφητεία και εκδίκηση μαζί.

0: Πώς σε βρήκε ο Κρίστοφερ Νόλαν?
1: Α, ρωτήστε τον. Την επόμενη εβδομάδα, ίσως που θα έχετε κάποιον άλλον καλεσμένο, φροντίστε να είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Μακάρι. Όχι, αλήθεια, πες μου τώρα, πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Γιατί είσαι ο μόνος Έλληνας που παίζει στην ταινία.
1: Ναι, αλλά νομίζω πως ήταν από ένα γραφείο casting, το fan casting συγκεκριμένα. Μου στείλανε ένα πλαίσιο και να γράψω εγώ μια σκηνή. Και πήγα και την έπαιξα τη σκηνή που έγραψα. Και μάλλον το είδαν, τους άρεσε. Δηλαδή, αλλά ήμασταν αρκετοί.
0: Αρκετοί, ναι, υποψήφοι. Που,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να νιώσεις πολύ περήφανο γι' αυτό.
1: Εντάξει, είμαι και βαθιά ευγνώμων και είμαι και χαρούμενος που γνώρισα τον Νόλαν. Γιατί ο Νόλαν νομίζω πως ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Μιλήσατε δηλαδή προσωπικά?
1: Ναι, ναι, ναι, μιλήσαμε και τον βρήκα εξαιρετικό Άγγλο gentleman.
0: Φαντάζομαι και εξαιρετικά επαγγελματία στη δουλειά του. Γιατί αν όλα αυτά που διαβάζουμε, που έκανε με τις κάμερες, με τα IMAX, με τρομερή ευρηματικότητα, με κάτι καθρέφτες που έχει βάλει πάνω για να φτιάξει τις αποστάσεις, δεν ξέρω, τα άκουγα και τα διάβαζα και μου φάνηκε απίστευτο.
1: Ναι, είναι επαγγελματίας, αλλά δεν στερείται χιούμορ. Mm. Ας πούμε να πω ένα ανέκδοτο που συνέβη εκεί. Κάναμε την πρώτη πρόβα με την κάμερα και μόλις τελειώσαμε, σηκώνεται ο Νόλαν και λέει «Brilliant gentleman» για την εξάωρη ταινία. Δεν δοκιμάζουμε τώρα για την τρίωρη. Γιατί είχαμε πάρει ένα χρόνο απίστευτο. Που εντάξει, δηλώνει κιόλας αυτό το χιούμορ που είναι σημαντικό νομίζω.
0: Πες μου λίγο για αυτή την IMAX, την κάμερα, μια που την ανέφερα. Είναι όντως θορυβώδης, τόσο μεγάλη?
1: Όχι, γιατί ακριβώς αυτό κατάφερε και το... Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον κατάφερε και το εξουδετέρωσε το θόρυβό της, η έννοια της εξουδετέρωσης είναι ότι δεν θα την παίρνεις χαμπάρι. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη, αυτό μπορώ να το πω. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα φαντάζομαι όλοι οι ηθοποιοί είναι με έναν τρόπο εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να μην δίνουν και μεγάλη σημασία στην κάμερα.
0: Το υπόλοιπο cast της ταινίας το συνάντησες τον
1: Το Matt Damon συνάντησα, οι άλλοι δεν ήταν. Θέλω να πω το Matt Damon και τον Πατέλ λεγότανε.
0: Όχι, μες Πατέλ, ο ευρύλοχος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, okay. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτοί οι άλλοι δεν ήταν στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Πύλο που είχαμε τα γυρίσματα. Άλλοι δεν ήταν. Εξάλλου τώρα μιλάμε για έναν όγκο δουλειάς που δεν ήταν προφανώς όλοι οι ηθοποιοί στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή.
0: 2.000 κομπάρσι, 5.300 κοστούμια, κατασκευάστηκαν δύο πλοία, το ένα μάλιστα ήταν λέει 35 μέτρων, δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια παραγωγή, η οποία έχει υπολογισμένο κόστος 250 εκατομμύρια, από τις πιο ακριβές ταινίες του Νόλαν, και ήδη έχει βγάλει τα λεφτά της. Δηλαδή ήταν ένα στοίχημα αυτό, ότι αν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, ναι, θα είναι μια κερδοφόρα. Ήδη είναι πάνω από,
1: είναι στα
0: 700.
1: 700 ακριβώς, ναι, και εγώ αυτό άκουσα.
0: Και νομίζω ότι θα παίζεται συνέχεια και θα είναι μια κινηματογραφική εμπειρία, θεωρώ.

εμένα από τότε που ήμουν παιδάκι. Μου αρέσουν τα έπι. Δηλαδή τώρα και αυτό το 70 της IMAX το έμαθα πριν πάω να παίξω ότι θα ήταν σε 70. Και με είχε εξιτάρει φοβερά, γιατί ας πούμε σε 70 δεν είναι γυρισμένες πολλές ταινίες. Είναι γυρισμένο το Ben Hur. Είναι γυρισμένο το El Cid. Δηλαδή τώρα έφερα δύο παραδείγματα του Charlton Heston και τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι οι ταινίες που μας πήγαινε ο μπαμπάς μας και η μαμά μας ως παιδιά στο Radio City, στο Cinerama, γιατί ήταν το μοναδικό σινεμά των Αθηνών που είχε αυτή την, το πλάτος της σκηνής, ας πούμε, ώστε να μπορεί να παίρνει, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε και το 70, για να μπορεί να βλέπεις μια ναυμαχία Φερρυππίν και τα πλοία και το βάθος και το εύρος του ωκεανού ή της θάλασσας. Οπότε, όταν έμαθα ότι θα είναι σε 70, μου έκανε κάτι. Το 70 είναι πάρα πολύ ωραίο στις επικές σκηνές μάχης και πεδίου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι το αρμόζον για τα πιο κοντινά. Δηλαδή, ίσως, λέω, έχω την εντύπωση ότι υπήρχε κάποιος λόγος που έκανε τόσο πολύ φασαρία αυτή η συγκεκριμένη μηχανή και αυτό το συγκεκριμένο φιλμ, καθώς πέρναγε μέσα τα καρούλια και σε απέτρεπε από το να κάνεις κοντινά και διάλογο και τέτοια, αλλά ήταν περισσότερο για μάχες. Ίσως γιατί από τη φύση του αυτό το φιλμ να μην ταιριάζει στα κοντινά. Δεν ξέρω.

0: Ακούμε την εξαιρετική μουσική του Λούντβιχ Γκόρανσον, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Κρίστοφερ Νόλαν και στις προηγούμενες ταινίες του, το Tenet και το Oppenheimer. Ωστόσο, αυτό το soundtrack είναι έτσι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα και εξελίχθηκε σε μια έτσι πολύ απαιτητική και δημιουργική εμπειρία και των δύο, γιατί συνυπογράφουν το soundtrack μαζί με τον James Blake και τον Travis Scott. Και μάλιστα βλέπουμε και τον Travis Scott, έτσι, τον rapper, ναι, σε ένα ρόλο, ναι, έκπληξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λένε ότι το έκανε γιατί ήθελε να αναφερθεί στο πώς η Οδύσσια επαναλαμβανόταν μέσω προφορικής ποίησης, το οποίο παραλύλησε έτσι με το ραπ.
1: Ναι, και δεν ακούγεται... έχει και πολύ άδικο, νομίζω. Αν ήθελα να πω κάτι, αυτό που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ήταν αυτή η ραψοδία εκείνη την εποχή, και φαντάζομαι πως ναι, θα ήταν κάτι αντίστοιχο μιας ραπ performance.
0: Μα τώρα, θα σας πω. Αν το σκεφτείς, ναι, δηλαδή, ναι, ουσιαστικά είναι λόγος με κάποια μουσική υπόκρουση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και τα ραπ τραγούδια μας λένε κάποιες ιστορίες. Μπορεί να είναι ιστορίες του υποκόσμου ή μπορεί να είναι ιστορίες, δεν ξέρω, αλλά ουσιαστικά αυτό κάνει. Δηλαδή, στη ραπ μουσική ακούμε μια ιστορία που έχει μέτρο, που έχει πολλές φορές ομοιοκαταληξία. Οπότε, ναι, καλός ο παραλληλισμός.

0: Να θυμίσουμε την ιστορία της Οδύσσιας. Ακολουθεί τον Οδυσσέα, το θρυλικό Έλληνα βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά από τον Τροϊκό πόλεμο, εκεί όπου συναντά σε αυτά τα πολλά χρόνια που λείπει από την πατρίδα του τον Κύκλωπα πολύφημο, τις Ειρήνες, τη θεά μάγισσα, την θεά Κύρκη, μέχρι το τέλος και την επανένωσή του με τη γυναίκα του Πινελόπη. Θέλω ένα σχόλιο για την Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψό και για την ωραία Ελένη που την υποδύεται η Λουπίτα Νιόγκο, σε διπλό ρόλο μάλιστα.
1: Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θέλεις, Ντέπη, τη γνώμη μου ως θεατή, γιατί έτσι κι αλλιώς ούτε τις γνώρισα, ούτε ήμουνα σε σκηνές μαζί της, οπότε...
0: Ναι, πώς σου φαίνεται, γιατί...
1: Εντάξει, είναι τόσο όμορφη η Σαρλίζ Θερόν που δεν το συζητάμε, ας πούμε... Για μένα ήταν ιδανική
0: Καλύψο, ναι.
1: Και μου άρεσε περισσότερο τώρα που έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Δηλαδή μου άρεσε η ιδέα της Καλύψος μιας μεσόκοπης γυναίκας από ότι μια νεαρά. Τώρα όσο για τη Λουπίτα, θαύμα ήταν αυτό, πάρα πολύ ωραίο, γιατί στο κάτω κάτω η ομορφιά είναι in the eyes of the beholder και όλα αυτά. Δεν μας την περιγράφει κιόλας ο Όμηρος, απλώς μας λέει ότι είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
0: Η Πινελόπη, η Άν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα και μητέρα του Τηλέμαχου, πώς σου φαίνεται?
1: Ναι, εντάξει, πολύ καλή ηθοποιός η Άν Χάθαουεϊ. Βέβαια, η σπουδαιότερη όλων είναι η Σαμάνθα Μόρτον, η Κύρκη, που ο ρόλος της το έχουν επικιάλει, οπότε δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι για Όσκαρ.

0: Γιατί θεωρείς ότι η Οδύσσεια μας αφορά ακόμα?
1: Μας αφορούν όλα τα κλασικά έργα, γι' αυτό είναι κλασικά. Ενώ δηλαδή ότι είτε στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου, είτε στο Σέξπιρ, είτε τα θέματα της τέχνης είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ περιορισμένα στην πραγματικότητα, γιατί ο άνθρωπος είναι ούτως ή άλλως το πρόβλημα του ανθρώπου, τα condition men, είναι μια πολύ συγκεκριμένη που έχει συγκεκριμένα προβλήματα που παραμένουν αναλύωτα από την ανατολή του ανθρώπου και όπου στη γη, χωρίς να νοιαζόμαστε για το μήκος και το πλάτος, το γεωγραφικό. Άρα επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα και τα θέματα, η κλασική λογοτεχνία αυτό αφορά όλους μας και μας αφορά διαχρονικά. Και τι λέει? Λέει για την επιστροφή στο σπίτι, που όλους μας αφορά. Λέει για την Ήβρη, που όλους μας αφορά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την ιστορική που ζούμε τώρα.
0: Και τα δεινά του πολέμου.
1: Και τα δεινά του πολέμου, που στην περίπτωση, όχι τόσο πολύ του Ομήρου, αλλά στην περίπτωση του Νόλαν, τα δεινά του πολέμου τα συνδέει με την Ήβρη και ίσως είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους του παίρνει 10 χρόνια να επιστρέψει σπίτι του, διότι η Ήβρης είναι αυτό που κατά μία έννοια κάνει τους θεούς να στραφούν εναντίον σου, γιατί στην αρχαία Ελλάδα το λέγανε Ήβρη, στο χριστιανικό κόσμο το λέγανε βλασφημία. Υπάρχει μια βαθιά προσβολή ορισμένων σταθερών κανόνων ηθικής. Οπότε έχοντας καταλύσει με τον δούριο ύπο ο Αχιλλέας, κατά Νόλαν λέω πάντα, ένα από αυτά τα ταμπού που ήταν ότι δεν μπορεί να δίνεις ένα δώρο, αλλά το δώρο να κρύβει κάτι από κάτω αρνητικό, που είναι ότι μπαίνω στην τρία και σφάζω τους πάντες, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα τιμωρηθείς, δηλαδή έχεις ποιήσει την Ήβρη, έχεις βλαστημήσει, άρα θα σου πάρει και 10 χρόνια να γυρίσεις στην πατρίδα σου.

0: Θεωρείς ότι ο Οδυσσέας ένιωθε μια μορφή ενοχής?
1: Στον Όλαν βέβαια. Είναι νομίζω το βασικό του θέμα.
0: Η ενοχή που εκτός του ότι ήταν ο μόνος που γύρισε πίσω και που επιβίωσε, αλλά που εξαιτίας του σκοτώθηκαν αθώα παιδιά.
1: Βλέπουμε
0: εκείνο το φοβερό κοριτσάκι.
1: Αυτό είναι η ενοχή. Στην περίπτωση του Νόλαν, αυτό που είπα πριν, ότι το αναγάγησε κάτι πιο πάνω από απλώς ενοχή. Είναι ενοχή γιατί έχει βλαστημίσει. Έχει βλαστημίσει και έχει καταλύσει έναν ηθικό κανόνα που είναι διαχρονικός και πανανθρώπινος. Και επίσης είναι δύο τα θέματα που θίγει. Ένα είναι αυτό που έγινε με τον Δούριο Ύπο και την σφαγή και τη λαιλασία της Τρίας. Και το δεύτερο είναι ό,τι αφορά τη φιλοξενία. Και μπράβο σου ρε Νόλαν, γιατί τώρα που έχουμε και όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών εισβολές, γιατί κατ' εμέ δεν είναι, όλους αυτούς τους πρόσφυγες, μα το λέει ξεκάθαρα, εάν πειράξεις τον ξένο, αν δεν δώσεις φιλοξενία, έχεις προσβάλει το Δία τον ίδιο. Και δεν το λέει μόνο ο Όμηρος, γι' αυτό λέω ότι μερικά πράγματα είναι ίδια. Το λέει στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός. Λέει ότι όταν θα έρθει ο ξένος είμαι εγώ, ο ξένος. Και αυτό εμείς το έχουμε ξεχάσει εντελώς και βλέπεις καινούργιες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατ' ουσίαν εμποδίζουν αυτούς τους ανθρώπους από το να πάρουν υπηκότητα ή από το να αιτηθούν ασύλου. Αυτά νομίζω θίγει.

0: Εμείς ως Έλληνες που έχουμε διδαχτεί την Οδύσσια στο σχολείο, δηλαδή την έχουμε ξανακούσει, σε σχέση με έναν Αμερικανό που μπορεί να μην την έχει ακούσει, να μην την έχει διδαχτεί, να μην ξέρει την ιστορία, να μην ξέρει το μύθο, μπορεί να μιλήσει το ίδιο
1: η ταινία? Εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Πρώτον, έχει δράση. Φυσικά μπορεί. Φυσικά μπορεί, και έτσι κι αλλιώς το ότι είναι blockbuster και Hollywood και όλα αυτά, από εκεί και πέρα περνάει και άλλα μηνύματα. Ωραία, το πρώτο επίπεδο είναι πλοία, θάλασσες, ξυφομαχίες, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα, αυτό δεν ήταν ο μεγάλος αμερικάνικος κινηματογράφος, ας πούμε του John Ford, το «Η αιχμάλωτη της ερήμου». Ωραία, δούλευε σε ένα απλοϊκό πρώτο επίπεδο, από εκεί και πέρα πέρναγε από κάτω. Αυτό δεν είναι ο κλασικός κινηματογράφος. Δηλαδή, ο Hitchcock αυτό δεν είναι. Blockbuster ήταν, παρόλα αυτά πέρναγε από κάτω χιλιάδες πράγματα άλλα, σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο, σε πέμπτο επίπεδο.

0: θα σου άρεσε να είχες έτσι μια συνομιλία με τον Νόλαν και να τον ρώταγες για όλα αυτά, για τα επίπεδα της ταινίας, για το πώς σκέφτηκε να κάνει το 2026 την Οδύσσεια.
1: Δημοσιογράφος δεν είμαι, οπότε αν ήμουν δημοσιογράφος θα με ενδιέφερε. Αν ήταν φίλος μου ο Νόλαν θα με ενδιέφερε επίσης. Αλλά δυστυχώς ούτε δημοσιογράφος είμαι, ούτε φίλος μου είναι ο Νόλαν, οπότε δεν με νοιάζει και τόσο πολύ που θα έχει να μου πει.
0: Είσαι όμως ένας εξαιρετικός ηθοποιός και μάλιστα να το πω ερασιτέχνης κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν είναι αυτή η κύρια δουλειά σου.
1: Τώρα πια είναι.
0: Τώρα πια είναι.
1: Αλλά είμαι και προπονητής υπασίας.
0: Ναι. Είσαι προπονητής υπασίας. Αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα και μπράβο, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι μια τρομερή σχέση το άλογο με τον άνθρωπο.
1: Ο Δούριος Ήπος.
0: Ορίστε.
1: Χρησιμοποίησα τα άλογα για να μπω στην κινηματογραφική τρία.
0: Και έχεις μπει, Γιάννη, Κοκιασμένε, από το 1995.
1: Ήταν η Ελισάβετ Χρονοπούλου.
0: Με την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Μετά ήρθε ο Κούτρας.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει σε 2-3 ταινίες του και βέβαια.
1: Σε δύο.
0: Στην επίθεση του Γιγαντιέου Μουσακά και στη Στρέλα. Που εντάξει, εκεί νομίζω ότι ήταν ο ρόλος.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και νομίζω δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον να υποδύεται αυτό το ρόλο. Τον πατέρα, τον εραστή, όλο αυτό.
1: Έκανα λόμπι. Ένα χρόνο έκανα λόμπι για αυτήν.
0: Ναι. Πώς βρίσκεις τώρα όλες αυτές τις εναλλαγές? Έχουμε δει και σε άλλες ταινίες, το ΣΜΑΚ του Ηλία, του Δημητρίου, στην Κότα.
1: Α, η Κότα, η οποία έρχεται, είδα τώρα ότι έρχεται στην Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου,
0: ναι, του Ούγκρου Πάλφη Γιώργη και είναι και η έρτη συμπαραγωγός. Mm-hmm. Έχεις έτσι μια ευρία γκάμα. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
1: Τώρα τι να
0: μου πεις.
1: Είδες τι κάνουν τα άλογα. Σε κάνουν ευαίσθητο άνθρωπο, βρε παιδί.

0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Κοκιασμένο, τον μόνο Έλληνα που παίζει στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και Γιάννη, τι σημαίνουν τα ελληνικά που ακούγονται στην αρχή της ταινίας? Μας το είπες και προηγουμένως ότι είναι λίγο προφητικά αυτά τα λόγια.
1: Ναι, τα... τι ρόλο παίζουν όχι αυτά καθ' αυτά τα λόγια, όσο το να ακουστεί
0: η ελληνική γλώσσα.
1: Η ελληνική γλώσσα. Αυτό νομίζω και πάλι εννοώ ότι αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, οπότε δεν θεωρώ ότι έχω το αλάθητο. Είναι απολύτως προσωπικά δική μου άποψη. Διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτά τα ελληνικά και νομίζω πως είναι ένα κλείσιμο ματιού του Νόλαν, γι' αυτό λέω ότι έχει χιούμορ και πάρα πολύ αγγλέζικο χιούμορ, διότι στην προκειμένη περίπτωση τα ελληνικά που ακούγονται είναι μια ακατάληπτη γλώσσα των ξένων. Τα ελληνικά είναι προφανές. Στην Οδύσσια είναι τα αγγλικά. Και δει τα αμερικάνικα αγγλικά και δει αυτά που λέει «Hey, Dad». Λοιπόν, αυτά είναι τα κανονικά ελληνικά. Τώρα, ακούγονται ξαφνικά κάποια ελληνικά. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει να ακούγονται αρλαμπουρνέζικα. Διότι είναι η πρώτη στάση που κάνουν ο Οδυσσέας και η σύντροφή του από την Τρία, η πρώτη στάση που έχουν, που είναι ένα χωριό που κατοικείται από κάποιους ξένους, όχι Έλληνες. Γι' αυτό το εξηγεί ο σύντροφος του Οδυσσέα, ότι είμαστε Έλληνες από την Ιθάκη και έχουμε κατακτήσει την Τρία, διότι εγώ που να τα ξέρω αυτά, είμαι ένας ξένος. Βάρβαρος δε. Οπότε αυτά τα συγκεκριμένα ελληνικά, και είναι τρομερά αστείο να το, είναι η γλώσσα των βαρβάρων ξένων.

0: θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μία άλλη ελληνική συμμετοχή σε αυτή την ταινία, η οποία συμμετέχει στο soundtrack που, όπως είπαμε, έχει συνθέσει ο οσκαρικός συνθέτης και αρκετά νέος Λούντβιχ Γκόρανσον. Είναι η Ρόζα Φραγκοράπτη, είναι θεσσαλονικιά μουσικολόγος και λυρίστρια, η οποία επιλέχτηκε προσωπικά από την παραγωγή του συνθέτη για να δώσει πνοή στο soundtrack ο Γκόρανσον. Δεν ήθελε να κάνει έτσι ένα επικό soundtrack, ήθελε να δημιουργήσει ένα συνέστημα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε τα αυθεντικά αρχαία όργανα, τη λύρα, τον αυλό, και έχει και τρομερές φωνητικές ερμηνείες, έτσι, δηλαδή το soundtrack είναι εξαιρετικό άμα το ακούσεις, είναι περίπου 2 ώρες.
1: Κατ' ουσία, επειδή δεν ξέρανε και τη χρήση αυτών των μουσικών οργάνων, τα κατασκεύασαν και άρχισαν να πειραματίζονται κιόλας. Mm. Το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό.
0: Ναι, χρησιμοποίησαν, ναι, λέει, μεταλλικές επιφάνειες, κάγκελα, παλιοσίδερα. Ακόμα λέει και εξωτερικές μονάδες κλιματισμού για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το ηχητικό τοπίο.

0: Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, όταν έμαθες ότι θα συμμετέχεις στην Οδύσσεια, κάθισες και ξαναδιάβασες το έργο?
1: Δεν ήξερα ότι θα συμμετέχω. Ήταν όλο, υπήρχε μια τρομερή κρυψίνια και ένα... Δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα ότι πρόκειται για την Οδύσσεια. Έκανα το ρόλο ο οποίος θα μπορούσε να είναι για... Δεν μου είπανε, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Είπαμε, επιλέξανε, αλλά πάλι δεν μου λέγανε. Κάποια στιγμή το έμαθα, φαντάζομαι, τρεις μέρες πριν. Όχι, όταν πήγα να κάνω το fitting, το κατάλαβα. Γιατί ήταν και στην Ακροκόρινθο το fitting. Εκεί το κατάλαβα.
0: Λέω,
1: γιατί με εντείνεται με χλαμίδες. Μου λέει, είναι ο ρόλος της.
0: Πώς το βλέπεις ότι υπάρχει και η ελληνική πλευρά στην παραγωγή μέσα από το cast rebate του ECOMED?
1: Αυτό ούτως ή άλλως είναι καταπληκτικό. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν αυτό θεσμοθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ήτανε για να προσελκύσουμε ξένες παραγωγές. Βέβαια, μετά το ότι πήγε όλο, ας πούμε, σε κάτι άθλια σύριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης, τώρα αυτό πώς εξυπηρέτησε τον αρχικό σχεδιασμό, μπας περίπτωση.

0: Δεν πληρώθηκες για αυτό το ρόλο.
1: Όχι, γιατί το έκανα. Ειδικά και αφού δεν ήξερα.
0: Πληρώθηκες έτσι. Ήταν καλή αμοιβή.
1: Ναι, αυτά είναι καλά.
0: Τουλάχιστον τα 250 εκατομμύρια της παραγωγής έπιασαν τόπο.
1: Πιάσανε.
0: Γιάννης Κοκιασμένος εδώ στο Earth News Radio και στην εκπομπή μουσική σε 24 καρέ. Μιλάμε για την Οδύσσια, ακούμε και την εξαιρετική μουσική του Ludwig Göransson. Γιάννη, επόμενα σχέδια?
1: Δεν ξέρω, ευχή σου να το δουν οι σκηνοθέτες και να του συντριγκάρει λίγο από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι τα άλογα μόνο.
0: Έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσες να σου να εσύ ο Οδυσσέας στη θέση του Matt Damon?
1: Προφανώς.

0: Λοιπόν, Γιάννη, λέω να κλείσουμε.
1: Ναι, για πες.
0: Με ένα τραγούδι. Ξέρω ότι παίζεις γιουκαλίλι και γενικά τραγουδάς πάρα πολύ καλά.
1: Τι να τραγουδήσουμε, παιδί μου, τι να
0: Δεν πω. Ξέρω, κάτι να πεις.
1: Όχι, όχι, τι να πω. Γιατί.
0: Ωραία, τότε θα κλείσουμε με τον Travis Scott.
1: Αυτό, έτσι. Με την.
0: Που είναι και το τελευταίο κομμάτι στο soundtrack. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και την Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τα του ήχου. Και τον Κώστα Κυριακάκη που επιμελήθηκε το μοντάζ. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ένα άκρος επικίνδυνο τριήμερο για εκδήλωση πυρκαγιών εισέρχεται από αύριο η χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς βοριάδες που θα επικρατήσει μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο η Αττική και σε περιοχές και σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ ψηλός. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλο από τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση Δημότη 1595. Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει την Κυριακή και μέχρι νεωτέρας οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικού χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Air News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για

0: πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν δύο άτομα για πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο, η οποία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και κατέκαψε 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης, ενώ στη στύψη Λέσβου συνελήφθη ένας 23χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε από απόρριψη τσιγάρου. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν έχει κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance. Ο ισχυρισμός του Vance διατυπώνεται εν μέσω αναφορών ότι το Ιράν έχει θέσει σειρά νέων απαιτήσεων. Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στη Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνικής άποψης η ίδια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας, όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα στη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία τοπικά οκτωμποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 με 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ένα άκρος επικίνδυνο τριήμερο για εκδήλωση πυρκαγιών εισέρχεται από αύριο η χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό τις ψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς βοριάδες που θα επικρατήσουν σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση Δημότη 1595. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργεια σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδασωτές υπηρόπληκτες περιοχές. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορυδία για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μη επανδρομένα αεροσκάφη εθεάθησαν πάνω από μια βάση του γερμανικού στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, η οποία είναι γνωστή γιατί εκεί στεγάζεται μια μεγάλη υπόγεια αποθήκη, δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης της Bundeswehr, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα μορατόριουμ στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Απέναντι στην έξαρση των επιθέσεων, η Τουρκία ζήτησε τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την κήρυξη μορατόριου, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε μεταξύ άλλων σήμερα με νέα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Το έγκλημα των υποκλοπών αποτελεί έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Όσοι σήμερα υποστηλώνουν την εκτροπή για τη συγκάλυψή της οφείλουν να γνωρίζουν και γνωρίζουν ότι οι πράξεις τους και οι παραλήψεις τους αργά ή γρήγορα θα ελεγχθούν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 με 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: στην είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το επόμενο τριήμερο λόγω των καιρικών συνθήκων με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Κύρια χαρακτηριστικά οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί βοριάδες που θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, αυξάνοντας την επικίνδυνοτητα και δυσκολεύοντας το έργο της πυροσβεστικής. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code τίθεται για σήμερα Σάββατο η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων για την προστασία πολιτών και περιουσιών. Κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης παραμένει ο λόφος Φιλοπάπου για κάθε δραστηριότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ θα περιπολούν κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους της καθαριότητας και του πρασίνου. Παράλληλα καλεί τους πολίτες σε εγρήγορση και να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό σε 24ωρη γραμμή 1595. Ισχυρή είναι και η σύσταση να αποφεύγονται την Κυριακή και μέχρι νεότερης ενημέρωσης εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Αγώνας δρόμου σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των σημειών από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύθηκε ότι δεν θα εγκριθούν εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια στο Στεφάνι Κορινθίας συνελήφθησαν 2 άτομα για φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα που έκαψε 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Στην στύψη Λέσβου συνελήφθη 23χρονος για πυρκαγιά από απόρριψη τσιγάρου. Μία επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπου βρίσκεται μεγάλη υπόγεια αποθήκη. Εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο τις πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα, σε beach bar, υπό αδιευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με

0: 7 βαθμία, τοπικά 8 Μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διανύουμε ιδιαίτερα επικίνδυνο τριήμερο λόγω των καιρικών συνθήκων με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Κύρια χαρακτηριστικά οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί βοριάδες που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας αυξάνοντας την επικινδυνότητα. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης παραμένει ο λόφος Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ θα περιπολύνουν κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους στην καθαριότητα και στο πράσινο. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες σε εγρήγορση και να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Αγώνας δρόμου σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων. Οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο. Οι πρώτες παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθούν εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυροπληκτές περιοχές. Τρεις συλλήψεις σε Λέμβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν 2 άτομα για φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και έκαψε 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Στην Στύψη Λέσβου συνελήφθη 23χρονος για πυρκαγιά από απόρριψη τσιγάρου. Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία που βρίσκεται μεγάλη υπόγεια αποθήκη. Εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο τις πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φίνταν δήλωσε ότι η Άγκυρα προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 10 τόνοι παράνομης ποσότητας φρέων κατασχέθηκαν στο τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε τουρκικό φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία. Η αξία του προϊόντος υπολογίζεται σε 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι αγγίζουν τις 300.000 ευρώ. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι.

0: είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.